0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Η ώρα είναι 4.

Τώρα που γρήγορα νυχτώνει, σαν παραμύθι θα σου το πω.

0: αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα είναι οι αποκαλύψεις με διάφορα θέματα από τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Καλό μεσημέρι από την ηλία του πολιτισμού, του τουρισμού, της διαφάνειας, των μεγάλων πολιτικών άνδρων, της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας και της μαχητικής δημοσιογραφίας. Και του σουρεαλισμού, θα έλεγα εγώ, του νταντάισμου, γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν κυρίες και κύριοι το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ηλία σε διάφορα επίπεδα, μόνο σουρεαλιστικά μπορεί να χαρακτηριστούν ως σουρεαλιστικά, εκτός πραγματικότητας οι αυτόκλητοι σωτήρες μας, οι οποίοι ζουν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε μια περίεργη αντιφατικότητα, μπερδεύοντας και εμάς τους δημοσιογράφους τελικά με ποιους είναι, με τη φωτεινή πλευρά των πραγμάτων ή με τη σκοτεινή. Έχω λόγους που τα λέω τα συγκεκριμένα, κάποια στιγμή θα τα αναλύσω μελλοντικά. Τώρα, στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται το έλα να δεις. Πριν από λίγο, τα καλά παιδιά εδώ της Ηλίας που είχαν ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, αποχαιρέτησαν πριν από λίγο το Διονύση τον Καλαματιανό. Bye bye, είπε ο Διονύσης ο Καλαματιανός από το ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι. Και φυσικά, αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο της αποσύνθεσης που βρίσκεται το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά της προσχώρησής του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Γονατιστοί πηγαίνουν, κυρίες και κύριοι, όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Αλέξη Τσίπρα ή του ΣΥΡΙΖΑ, προδίδοντας προφανώς έτσι, τους ανθρώπους οι οποίοι τους εμπιστεύτηκαν και τους έστειλαν στη Βουλή. Γιατί τώρα ο κύριος Καλαματιανός τι να μας πει από τη ζωή του, την πολιτική του ζωή, έτσι, την ιδιωτική δεν την αγγίζουμε, πολιτικά μιλάμε. Τι να μας πείτε, κύριε Καλαματιανέ, ότι ενδιαφέρεστε για το καλό της Ηλίας, για το καλό της τσέπης σας, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, ενδιαφέρεστε για τη βουλευτική αποζημίωση που παίρνατε τόσο καιρό, ποιο είναι το έργο σας, ερωτήσεις επί ερωτήσεων και ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων και να φωτογραφίζεστε με την γαλάζια διοίκηση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων με προκλητικό τρόπο την ώρα που εμείς κάναμε ρεπορτάζ στο ντοκουμέντο, ποιο είναι το έργο σας? Τέλος πάντων, ο ρόλος του καθενός, κυρίες και κύριοι, και ειδικά αν πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο, αποκαλύπτεται, είναι θέμα χρόνου να αποκαλυφθούν τα πάντα. Ο βουλευτής Ηλίας, λοιπόν, σύμφωνα με το πολιτικό ρεπορτάζ, γνωστοποίησε την απόφασή του με επιστολή προς τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, στην οποία αναφέρει ότι πρόκειται για μια απόφαση που έλαβε μετά από όριμη σκέψη. Μη σκέφτεστε πολύ, κύριε Καλαματιανέ. Ήταν πολύ όριμη η σκέψη σας να αποχωρήσετε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Το έλεγαν εδώ διάφοροι πολιτικοί αναλυτές συνάδελφοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και εβδομάδες. Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τα καθήκοντα του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφασή μου είναι συνειδητή και αποτέλεσμα όριμη σκέψη, σημειώνει χαρακτηριστικά. Στην επιστολή, το κύριο Καλαματιανός κάνει έναν απολογισμό της θητείας του, τονίζοντας ότι εργάστηκε με συνέπεια και σεβασμό στους συναδέλφους του και στους θεσμούς. Βεβαίως, κύριε Καλαματιανέ, τα όσα έχουμε αποκαλύψει εδώ μέσω της εφημερίδας Documento που εργάζομαι και από το Ionion FM κάποιες φορές, βεβαίως τα προωθήσατε στη Βουλή για έλεγχο, όπως έπρεπε εκ της θέσης σας να κάνετε. Το άλλο με τον τοτό, το ξέρετε? Ούτε μία φορά, κυρίες και κύριοι, ούτε ένα ρεπορτάζ από αυτά τα οποία ανέδειξε η εφημερίδα Documento όλο αυτό το χρονικό διάστημα που ήταν βουλευτής ο Καλαματιανός, δεν πήγε στη Βουλή. Έστω τυπικά να κάνει μια ερώτηση και να πει: ρε, εσύ, εκεί γίνεται πάρτι με το δημόσιο χρήμα. Στην άλλη περίπτωση, το Documento αναφέρει απίστευτα πράγματα διαφθοράς και σαπίλας από τον ομό Ηλίας. Πότε, κύριε Καλαματιανέ, πήγατε έστω μία από τις περιπτώσεις αυτές στη Βουλή για έλεγχο? Δεν θα έπρεπε να την πάτε? Το δημόσιο χρήμα με το οποίο πληρώνεστε, από πού προέρχεται? Από τους κατακαημένους πολίτες, τους φορολογούμενους. Μην τα λέτε αυτά σε εμάς, κύριε Καλαματιανέ. Δεν είναι Ζιμπάμπουε πλέον η Ηλία. Οι κάτοικοι της Ηλίας δεν είναι ηθαγενείς, χωμένοι έτσι και χαμένοι σε μια ζούγκλα. Ξέρουν πάρα πολύ καλά και το δικό σας ρόλο και το ρόλο των άλλων βουλευτών της Ηλίας. Κατά τη διάρκεια τη θητεία μου, εργάστηκα με συνέπεια και απόλυτο σεβασμό σε εσά και στου θεσμού, επιδιώκοντα πάντοτε τη συνεννόηση και την αποτελεσματική λειτουργία τη κοινοβουλευτική ομάδα. Προσπάθησα με όλε μου τι δυνάμει να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη σα, αναφέρει. Παράλληλα, ευχαρίστησα τα μέλη τη κοινοβουλευτική ομάδα, καθώ και τα στελέχη και του συνεργάτε με του οποίου συνεργάστηκε, σημειώντα ότι η συνεισφορά του υπήρξε πολύτιμη. Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα και προσήλωση στι αρχέ και στι αξίε μα. Καταλήγει στην επιστολή παρέτηση ο Γιονύσης Καλαμαδιανός. Και φυσικά θα πάρει το ωραίο του μισθάκο, 6-7 χιλιάρικα, τη βουλευτική του αποζημίωση μέχρι που να γίνουν εκλογές. Και εσείς, κορόιδα που τον ψηφίσατε, να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τελικά διάλεξε να αλλάξει το στρατόπεδο εκ του πονηρού την τελευταία στιγμή, λίγο πριν τις εκλογές. Καθίστε στα χωράφια και δουλέψτε ήλιο με ήλιο για 20 και για 30 ευρώ για να ζήσετε την οικογένειά σας. Λοιπόν. Την παρέτησή του από τη θέση του Διευθυντή της Αυγής της Κυριακής υπέβαλε και ο Λάμπρος Τσουκνίδας, σύμφωνα με το πολιτικό ρεπορτάζ. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι είχε κληθεί να αναλάβει τη θέση από τον Σοκράτη Φάμελο και πως μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην ηγεσία του κόμματος θεωρεί αυτονόητη την αποχώρησή του. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, έρχονται μετά την παρέτηση και του Φάμελο από το ΣΥΡΙΖΑ. Την έχουν κάνει όλοι με ελαφρά πηδηματάκια. Αυτό το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα του έλκει. Αλλά ο Τσίπρας τους έχει ακόμα στον εξώστη. Και στην κλωτσιά, όπως λένε κάποιοι φίλοι μου. Ναι, μεν αλλά τους έχει ξεφτυλίσει τελείως. Τους λέει θα παραιτηθείτε, θα κάνετε εκείνο, θα κάνετε το άλλο, για να δούμε τι θα γίνει. Και θα δούμε τι θα γίνει. Είναι σημεία, κυρίες και κύριοι, και εικόνες από το ρευστό, έτσι, πολιτικό σύστημα της χώρας μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπου θα δούμε διάφορα πράγματα, έτσι, απίστευτα να γίνονται πηγαίνοντας προς τις επόμενες βουλευτικές εκλογές και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας και στο χώρο των άλλων κομμάτων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα, φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
3: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
7: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
0: Αποκαλύψεις.
1: Στην δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, του Μητσοτάκη, στη χώρα αυτή η οποία μοιάζει με Κολομβία και οι ξένοι πολιτικοί αναλυτές τη χαρακτηρίζουν ως Κολομβία της Ευρώπης, δικαιολογημένα κατά την άποψή μου, οι μπάτσοι έχουν τον πρώτο λόγο. Οι μπάτσοι μπορεί να βγάζουν το όπλο και να πυροβολούν τον οποιονδήποτε και να απονέμουν δικαιοσύνη όπως αυτοί την νιώθουν, καθώς βρίσκονται στο απειρόβλητο και των διοκτικών και των δικαστικών αρχών, διότι ελάχιστοι από αυτούς τιμωρούνται για τα αποτρόπαια εγκλήματα που έχουν διαπράξει κατά το παρελθόν και διαπράττουν κατά της ελληνικής κοινωνίας και των πολιτών. Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, για τους μπάτσους, διότι δύο μπάτσοι, και ο χαρακτηρισμός είναι απαξιωτικός, φυσικά είναι απαξιωτικός, και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα γεγονότα, δεν αναφέρομαι στο σύνολο των Ελλήνων αστυνομικών, οι οποίοι υπηρετούν σωστά, έτσι, αυτό το οποίο υπηρετούν και καθημερινά κινδυνεύουν από το οργανωμένο έγκλημα. Αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι εκθέτουν το σύνολο της ελληνικής αστυνομίας και οι οποίοι φέρουν το χαρακτηρισμό μπάτσι. Αυτοί οι τύποι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρήκαν στο δρόμο τους, εκεί στο Άργος, ένα 20χρονο παιδί το οποίο ήταν και αυτιστικό, όπως είπε η μάνα του. Του έκαναν σήμα να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Πήγε να σκαρφαλώσει μια μάντρα και του έριξαν 13 σφαίρες, κυρίες και κύριοι. Και δύο από αυτές τον χτύπησαν στο κεφάλι. Και το παιδί είναι κλινικά νεκρό. Ούρλιαζε η μάνα του χθες σε κάποιο δελτίο ειδήσεων. Κατήγγειλε και άλλα πράγματα, ότι τον χτύπησαν, λέει, με σφαίρες οι οποίες κάνουν έκρηξη μέσα στο σώμα του. Αυτό είναι βέβαια τραβηγμένο. Δεν ξέρω, δεν είμαι ιατροδικαστής, ούτε έχω την ιατροδικαστική έκθεση. Το ζήτημα είναι άλλο όμως, κυρίες και κύριοι. Το δικό μου το παιδί. που είναι εκεί στην εφηβική ηλικία ή και κάποια δικά σας παιδιά στη μετεφηβική, μπορεί να κάνει οποιαδήποτε τρέλα, να πάρει το μηχανάκι του ή το αυτοκίνητο αν έχει δίπλωμα και να μην σταματήσει σε ένα τροχονομικό έλεγχο. Βεβαίως πρέπει να υποστεί τις συνέπειες, να τιμωρηθεί και μάλιστα παραδειγματικά. Ποιος μπάτσος νομιμοποιείται να του αφαιρέσει τη ζωή και μάλιστα να το πυροβολήσει πισόπλατα με 13 σφαίρες? Ποιος έδωσε το δικαίωμα σε αυτούς τους τύπους να συμπεριφέρονται με αυτόν τον άθλιο τρόπο και τον εγκληματικό τρόπο και να εγκληματούν κατά της ελληνικής κοινωνίας? Φυσικά τους την έχει δώσει, κυρίες και κύριοι, ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Ποιος άλλος? Αυτή τη στιγμή δεν θα ήταν σε διαδικασία να δούμε, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα και να λένε εκείνα τα τρελά, τα γνωστά μπατσικά, ότι πυροβόλησε στον αέρα και εξωστρακίστηκε η σφαίρα και κάτι έγινε και εμείς σκόνταψε ο άλλος. Έτρεχε, λέει, ο άλλος, σκόνταψε και χτύπησε τον άλλον πισόπλατα η σφαίρα στο κεφάλι. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, λέει, αναμένεται να περάσουν στον ανακριτή. Τους έχει ασκηθεί και ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια με ενδεχόμενο δόλο. Δεν ξέρω τώρα. Μάλλον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, όχι από αμέλεια. Και τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί στον χώρο της ελληνικής αστυνομίας κάτι μυρίζει πάρα πολύ άσχημα. Κάτι βρωμάει. Και βρωμάει και η μπόχα του φτάνει παντού. Τα λέω αυτά, κυρίες και κύριοι, γιατί πριν από μερικά λεπτά δύο ακόμη μπάτσι του αστυνομικού τμήματος Ομόνιας κρίθηκαν ένοχοι κατά πλειοψηφία για το βιασμό μιας κοπέλας μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, καλά ακούσατε. Δεν θα τη δείτε, δεν θα διαβάσετε αυτή την είδηση στους τοπικούς και περιφερειακούς κουμανταδόρες των ειδήσεων. Αυτοί παίρνουν χρήμα από κάτω. Άμα μπείτε μέσα στο Διάβια ή δείτε διάφορες διαφημισούλες κρατικές κλπ., θα καταλάβετε γιατί τα θάβουν όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, την ενοχή των δύο αστυνομικών για το βιασμό μιας 19χρονης κοπέλας μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομόνιας αποφάσισε πριν από λίγο το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Η απόφαση ελήφθη με κατά πλειοψηφία παρά τη σκανδαλώδη εισαγγελική πρόταση. Το θέμα είχε αποκαλύψει η εφημερίδα Ντοκουμέντο τον Οκτώβριο του 2022. Η εφημερίδα Ντοκουμέντο που έχει στοχοποιηθεί, κυρίες και κύριοι, από τοπικούς παράγοντες το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λες και είμαστε εμείς οι εγκληματίες και τα λευκά κολάρα της διαπλοκής. Οι δικαστές λοιπόν του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών δεν υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση και έκριναν ενόχους κατά πλειοψηφία τους δύο αστυνομικούς, μετατρέποντας την κατηγορία από ομαδικό βιασμό σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα για παράβαση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς φέρεται ότι κατέγραφε το βιασμό με κάμερα που είχε τοποθετήσει στο τσαντάκι του. Ακούστε τι ωραία πράγματα συμβαίνουν στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Το δικαστήριο κήρυξε αθώο κατά πλειοψηφία τον τρίτο αστυνομικό που κατηγορείται για συνέργεια σε βιασμό. Διέκοψε για το απόγευμα, σήμερα, για να αποφασίσει επί των ποινών που θα επιβάλλει στους δύο καταδικαστέντες. Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας της έδρας ισχυρίστηκε ότι από την ακροαματική διαδικασία προκύπτουν υπάρχουν σοβαρά κενά και αντιφάσεις και ανακολουθήσεις στις καταθέσεις της 19χρονης κοπέλας. Υποστήριξε σε ένα σκανδαλώδη σκεπτικό ότι η συμπεριφορά της καταγγέλουσας δεν συνάδει με εκείνη ενός ατόμου φοβισμένου που είχε υποστεί βία, δεν προέκυψε κάποια δυσφορία ή άρνηση, δεν είπε όχι, δεν έδειξε άρνηση, δεν έφυγε από το δωμάτιο ακόμα και όταν ήταν μόνη της, παρότι η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και ξεκλείδωτη. Δεν φώναξε σε βοήθεια, θα μπορούσε να βγει και να ζητήσει βοήθεια στο γραφείο ενδοοικογενειακής βίας που βρισκόταν δίπλα. Έτσι είπε ο εισαγγελέας. Η πρόταση προκάλεσε εντονότατες αντιδράσεις στο κοινό που βρισκόταν στη δικαστική αίθουσα. Ο εισαγγελέας έμενε μόνο σε γενικές διατυπώσεις περί αναξιοπρέπειας των αστυνομικών που απαξίωσαν την υπηρεσία τους. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, σε επίπεδο ποινικής ευθύνης, τα πράγματα δεν ήταν ξεκάθαρα. Φέρθηκαν αναξιοπρεπώς, όσα έκαναν είναι κατακριτέα, είπε, και δεν υπάρχει κανένας αστερίσκος σε αυτά. Εξέθεσαν και απαξίωσαν την υπηρεσία, ευτέλησαν και δεν σεβάστηκαν ούτε τον εαυτό τους. Και συνενετικές να είναι οι επαφές, θα όφυλαν να προστατεύσουν την κοπέλα και να διαφυλάξουν το κύρος της υπηρεσίας. Έχουν υποπέσει σε βαριά πειθαρχικά παραπτώματα, όμως παρά την ηθική απαξία σε επίπεδο ποινικής ευθύνης, τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα, είπε, κυρίες και κύριοι, ο εισαγγελέας. Για τους δύο αστυνομικούς, οι οποίοι καταδικάστηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο κακουργημάτων και αναμένεται επί της ποινής η απόφαση του δικαστηρίου. Και θυμήθηκα τώρα που λέω για αστυνομικούς. Την περιπέτεια που είχαμε, κυρίες και κύριοι, εμείς σαν εφημερίδα από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλίας, που φωτογραφιζόταν ο κύριος Καλαματιανός με καμάρι δίπλα-δίπλα στους ένστολους, τους γαλάζιους, όταν αποκαλύφθηκε μέσα εδώ από την εκπομπή ότι ένα άλλο παιδί με ειδικές ανάγκες, όπως αυτό το αυτιστικό που σκότωσαν οι συναδελφοί τους στο Άργος, πριν από μερικά 24 ώρα, εκεί στο Λευκοχώρι, βγήκε για να κατουρίσει ένα βράδυ, ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, εκείνη την ώρα περνούσε η όπια, τον πήραν, τον ξέλαβαν για διαρρήκτη και του ρίξαν ένα καλό χέρι ξύλο. Και επειδή το αποκαλύψαμε, είχε και ίχνη ο άνθρωπος, υπήρχαν και φωτογραφίες από τα γονατά του κλπ. Συρθήκαμε στα δικαστήρια για μήνες από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλίας για να αποδείξουμε τελικά ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Και το αποδείξαμε γιατί η διάταξη του εισαγγελέα, και μάλιστα δύο φορές μας πήγαν στα δικαστήρια οι κύριοι εδώ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλίας, οι διατάξεις και οι δύο εισαγγελικές ήταν καταπέλτης για τους ηλίους ένστολους συνδικαλιστές, τους οποίους αγκάλιαζε χωρίς καμία ντροπή, κυρίες και κύριοι, ο Καλαματιανός του ΣΥΡΙΖΑ, που τον στείλατε στο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκε. Αλλά δεν παρέδωσε την έδρα. Σου λέει τα 7 χιλιάρικα να τα χάσω τον τελευταίο μήνα ή δύο μήνες ακόμα. 7 επί 2. Πόσο παίρνουν, 6, 5, δεν ξέρω πόσο παίρνουν. Αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, στην Κολομβία της Ευρώπης. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
3: Αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Συλλήψεις στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης είχαμε σήμερα και στην Κρήτη. Οι συλλήψεις έγιναν από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις της 1ης Ιουλίου στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Οι τρεις συλληφθέντες είναι 2 άνδρες, όπως λένε οι πληροφορίες, και μία γυναίκα. Η 26χρονη και ο ένας από τους 2 άνδρες, 29 ετών, εμπλέκονται στην επίθεση κατά το σπίτι της Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα. Η σύλληψη της 26χρονης γυναίκας, που είναι από την Αθήνα, αλλά έμενε στη Θεσσαλονίκη, έγινε στην Κρήτη, όπου είχε διαφύγει μετά την επίθεση, προκειμένου οι αρχές να χάσουν τα ίχνη της. Οι 2 από τους 3 συλληφθέντες είναι γνωστοί στις αρχές από προηγούμενη δράση τους στον αναρχικό χώρο και μάλιστα 26χρονη είχε φυλακιστεί πριν από 4 χρόνια. Ο δεύτερος είναι γεννημένος το 1997 και είχε επίσης έντονη δράση στον αναρχικό χώρο της Θεσσαλονίκης. Ο τρίτος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, όπου κατέφυγαν οι 2 πρώτοι μετά την επίθεση στο σπίτι της Νέστορα. Οι 2 άνδρες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη. Από την έρευνα έχει προκύψει ότι άλλη ομάδα έκανε τις 2 πρώτες επιθέσεις και άλλη ομάδα την τρίτη. Οι συλληφθέντες έχουν εμπλοκή στην τρίτη επίθεση. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα στοιχεία που προέκυψε και οδήγησε στην ταυτοποίησή τους είναι ότι βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης τουλάχιστον ένα 24ωρο νωρίτερα. Βρέθηκαν για να κατοπτεύσουν το σπίτι της Νέστορα και να οργανώσουν την επίθεση. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αποφασίστηκε να συλληφθούν τώρα και να μην περιμένει η Ελλάς την πλήρη ταυτοποίηση και των υπολείπων υπό τον φόβο ότι θα διέφευγαν. Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Λέει το ρεπορτάζ. Είναι μια ακόμη επιτυχία της αστυνομίας, των αστυνομικών, οι οποίοι προσφέρουν υπηρεσίες στο κράτος και στους πολίτες γενικότερα, κυρίες και κύριοι, και οι οποίοι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τους αστυνομικούς για τους οποίους σας μίλησα πριν από μερικά λεπτά στην προηγούμενη ενότητα της εκπομπής. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
4: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
5: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
4: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
5: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε.
4: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων.
5: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
6: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
7: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
2: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ιόνιον FM.
3: Ούτε μια λέξη συμπάθειας, κυρίες και κύριοι, δεν έβγαλε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας ή ο κύριος Μητσοτάκης για τον αεροπόρο, τον πιλότο, ήρωα εγώ θα χαρακτήριζα, ο οποίος χθες πάνω από τη Ζάκυνθο διατήρησε την ψυχραιμία του, ακολούθησε όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις και με ένα αεροπλάνο το οποίο είχε παρουσιάσει ένα F-16, το οποίο είχε παρουσιάσει σοβαρότατη βλάβη και είχε και απώλεια καυσίμων, το προσγείωσε φλεγόμενο στον διάδρομο της Ζακύνθου, σώζοντας και το αεροπλάνο και τον εαυτό του, δεν το εγκατέλειψε. Αυτό τον πιλότο, κυρίες και κύριοι, ούτε καν πέρασε από το μυαλό του Μητσοτάκη ή του Δένδια, έτσι να του δώσουν συγχαρητήρια και για το ότι έσωσε τη ζωή του και για το ότι έσωσε μια πολεμική μηχανή η οποία αξίζει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Η μαγιά ενός αεροπόρου δείχνει την αδιάφορη ηγεσία Στην αδιάφορη ηγεσία ότι η άμυνα δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί. Γράφει το militaire.gr και ο καλός συνάδελφος ο Πάρης, ο Καρβουνόπουλος, και σημειώνει. Περίπου την ίδια ώρα που ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έλεγε σε εκδήλωση του Economist ιστορίες για τον Κένταυρο και ότι η Ελλάδα δεν θα χαρεί αν πάρει η Τουρκία τα F-35, ένας χειριστής της πολεμικής αεροπορίας αψηφούσε τη ζωή του και πάλευε να προσγειώσει ένα F-16 Viper στο αεροδρόμιο της Ακίνθου. Το αεροσκάφος παρουσίασε κατά τη διάρκεια της πτήσης διαρροή καυσίμου. Η κατάσταση θα μπορούσε να έχει γίνει πολύ επικίνδυνη για τον πιλότο, ο οποίος λειτουργήσε με αξιοθαύμαστη ψυχραιμία. Το κοντινότερο αερόμιο ήταν αυτό της Ακίνθου. Εκεί τον περίμενε όμως μια δεύτερη δυσάρεστη έκπληξη. Το σύστημα προσγείωσης δεν δούλευε. Ποιος θα τον κατηγορούσε αν εγκατέλειπε το αεροσκάφος? Κι όμως ο πιλότος αποφάσισε να τον προσγειώσει χωρίς σκέλη κατεβασμένα, απόφαση με μεγάλο ρίσκο σε συνδυασμό με τη διαρροή καυσίμου. Τα κατάφερε και όταν βγήκε από το μαχητικό αεροσκάφος, έσπευσε να καθοδηγήσει τους πυροσβέστες για να σβήσουν τη φωτιά και να σωθεί και το αεροπλάνο. Δεν έκανε απλά τη δουλειά του ο χειριστής, γράφει το militaire.gr κυρίες και κύριοι, έκανε πολλά παραπάνω και χωρίς να είναι αυτός ο σκοπός του, απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι αυτό που μετράει στις ένοπλες δυνάμεις δεν είναι τα σίδερα για τα οποία κάθε μέρα κοκορεύονται οι Μητσοτάκης και Δένδιας, αλλά οι άνθρωποι που τα χειρίζονται. Αυτοί στους οποίους το δίδυμο Μητσοτάκης-Δένδιας δεν έχει δώσει την παραμικρή σημασία. Ο χειριστής, που είναι και διοικητής μοίρας στον Άραξο, απέδειξε ότι οι ένοπλες δυνάμεις που παρά τις ανακοινώσεις και τις εξοπλιστικές κυβερνητικές εξαγγελίες βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λειτουργούν σε υψηλές τροφές μόνο χάρη στο ανθρώπινο δυναμικό. Το οποίο, αν και εισπράττει εγκατάλειψη και περιφρόνηση καθημερινά από την ηγεσία, συνεχίζει να υπηρετεί με υψηλό αίσθημα ευθύνης και να σέβεται και το τελευταίο ευρώ που οι Έλληνες πολίτες πληρώνουν για την άμυνα. Πολλές φορές το κάνουν σε σημείο υπερβολής, καθώς η ζωή του υπτάμενου που ρίσκαρε τα πάντα χθες είναι πολυτιμότερη από όλα τα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και όχι μόνο από αυτή του F-16 που έσωσε. Ψάξαμε, γράφει ο Πάρης ο Καρβουνόπουλος, στα χθεσινά μηνύματα του κυρίου Δένδια, στο Twitter όπου είναι πολύ δραστήριος, δεν βρήκαμε κάτι για το απίστευτο κατόρθωμα του Έλληνα αεροπόρου. Δεν το σκέφτηκε καν, ούτε ο ίδιος, ούτε το επιτελείο του. Προέχει, βλέπετε, ο ελληνικός κένταυρος και τα F-35 που θα πάρουμε και τα οποία βέβαια θα ελέγχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι, κυρίες και κύριοι, ένα αιχμηρό έτσι κείμενο από τον Πάρη τον Καρβουνόπουλο που αποτυπώνει την πραγματικότητα που επικρατεί στις ένοπλες δυνάμεις, την απαξίωση της πολιτικής ηγεσίας στις ένοπλες δυνάμεις απέναντι σε αυτούς τους ήρωες που καθημερινά φυλάνε θερμοπύλες. Και βέβαια ήθελα να σταθώ σε αυτό το τελευταίο έτσι αιχμηρό σχόλιο που κάνει, τα F-35 που θα ελέγχονται από τη ΣΥΠΑ. Ετοιμαζόμαστε να πάρουμε τα F-35 τα οποία λέει θα τα πάνε στην Αντραβίδα και θα γίνουν έργα επί έργων και αυτά και αναβάθμιση κλπ. Το ξέρετε ότι έχουν λογισμικό το οποίο το ελέγχουν οι Αμερικάνοι από απόσταση. Το ξέρετε ότι αν χρειαστεί, αν κληθούν κάποια στιγμή σε μία σύραξη με τους απέναντι να σηκωθούν, θα πρέπει να δώσουν τη συγκατάθεσή τους οι Αμερικάνοι. Γιατί διαφορετικά μπορεί να πάει ο πιλότος μέσα να προσπαθήσει να το βάλει μπροστά και να μην παίρνει με τίποτα. Αυτά τα F-35, κυρίες και κύριοι, θα πληρώσει ο ελληνικός λαός με μερικά δισεκατομμύρια ευρώ από το αίμα του και από την δυσβάσταχτη φορολογία. Αυτά ετοιμάζονται να πλασάρουν ως άμυνα στον ελληνικό λαό ο Μητσοτάκης και η παρέα του, ο Δένδιας και οι λοιποί. Στο όνομα των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, των πολυεθνικών, των εταιριών πώλησης όπλων, των παντοδύναμων εταιριών πώλησης όπλων που κάνουν κουμάντο γενικότερα στην ανθρωπότητα. Έτσι, για να γνωρίζετε για τα F-35, για τα οποία τόσος λόγος γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα, περί Αντραβίδας κλπ. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
3: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν έχω καλεσμένο σήμερα. Έχει ο Γιώργος Σοφάκος, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή του. Έχει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα από ό,τι μου έλεγε ο Γιώργος. Μείνετε συντονισμένοι στο Ionion FM να τον ακούσετε. Εννοείται ότι είναι καλοκαίρι, εννοείται ότι θα πάμε χαλαρά και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Κάποιες μέρες θα λείψω την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω θα λείψει και ο Γιώργος. Θα επανέλθουμε βέβαια. Εδώ είμαστε, δεν το κλείνουμε το μαγαζί. Απλά κάνουμε λιγοήμερες διακοπές και επιστρέφουμε. Λοιπόν, σε εσάς που θα ξεκινάτε τώρα να πάτε τις διακοπές σας, εύχομαι να περάσετε όμορφα. Και εμείς θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες κάποια στιγμή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ionion FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις. Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.

0: θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
5: Επιλογή υπεροχής.
7: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: αυτό είναι το κακό με εμάς. Όταν παίρνουμε φόρα, δεν φρενάρουμε πουθενά. Καλημέρα σε όλους και όλους. 7 λεπτά μετά τις 12, εδώ ενδείξεις αποδείξεις. Γιώργος Φάκος στο μικρόφωνο, Χρήστος Ξημητούλιας. Ας το Χρήστο μου το τραγουδάκι έτσι να ακούγεται κάτω από μένα. Λοιπόν, ο Χρήστος Ξημητούλιας στη ρύθμιση του ήχου. 2-6-23-0-41-9-18. 2-6-23-42-0-42-100. Τα τηλέφωνα της εκπομπής, αν θέλετε να πείτε κάτι, να μας βρίσετε, να μας πείτε μπράβο, ξέρω εγώ, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε και ακούμε τη Χάρης Αλεξίου και σιγά σιγά θα χαμηλώνει τώρα, για να πούμε ότι κάποιοι φαίνεται πως έχουν ξεχάσει ότι τα χρήματα που διαχειρίζονται δεν είναι προσωπική τους περιουσία, αλλά ούτε και τσιφλίκη για να τα διαθέτουν κατά το δοκούν. Είναι χρήματα των πολιτών, προϊόν κόπων και θυσιών μιας κοινωνίας που απαιτεί και σεβασμό, απαιτεί και διαφάνεια, απαιτεί και λογοδοσία. Αλλά δυστυχώς εδώ τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Πολλές φορές δημιουργείται εντύπωση ότι ορισμένες δαπάνες δεν υπηρετούν πραγματικές ανάγκες, αλλά την προσπάθεια εξασφάλισης λίγης δημοσιότητας και προβολής. Μιας δημοσιότητας που δεν προκύπτει από ουσιαστικό έργο, αλλά από επικοινωνιακές κινήσεις χωρίς αντίκρισμα. Βέβαια, η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τη διοίκηση, βαραίνει και την αντιπολίτευση, η οποία έχει θεσμικό καθήκον να ελέγχει, να ρωτά, να αποκαλύπτει και να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον. Η σιωπή ή η αδράνεια απέναντι σε αποφάσεις που προκαλούν ερωτήματα μετατρέπει τον έλεγχο σε απλή θεατρική παρουσία. Γιατί τώρα θα μου πείτε, τα λέω όλα αυτά παρασκευιάτικα, τελευταία μέρα της εκπομπής για αυτή την εβδομάδα, να σου πούμε ότι άλλη εβδομάδα θα λείπουμε σε διακοπές εμείς. Οι ενδείξεις αποδείξεις μετά την παραπάνω Δευτέρα θα είναι πάλι κοντά σας. Είναι η πρώτη μας άδεια που παίρνουμε και θα πάρουμε και άλλη μία εβδομάδα τον Αύγουστο. Εδώ μαζί με τον Χρήστο θα λείψουμε. Λοιπόν, αναφέρομαι φυσικά και κρατηθείτε στη δαπάνη των 76.000 ευρώ για είδη χαρτοπολίου. Ακούστε τώρα στο Δήμο Πύργου. Θα διαβάσατε το ρεπορτάζ του Μάκη του Νοδάρου, ίσως δίδατε και στο site το δικό μου την υπόθεση αυτή. Μια υπόθεση που αφορά την Προμήθεια. Ακούστε τώρα εδώ και κρατηθείτε, έτσι. Ειδών βιβλιοπωλείου, χαρτοπολίου και τυπογραφείου, καθώς και τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τη διετία 24-25. Σύμφωνα με τα έγγραφα που ήρθαν στο φως, το συμβατικό τίμημα για το τμήμα 2, τα είδη χαρτοπολίου δηλαδή, έτσι και μόνο αυτά, ανέρχεται στο ποσό των 61.903,90 ευρώ πλέον ΦΠΑ, το οποίο με την προσθήκη του ΦΠΑ 24% διαμορφώνεται στο ποσό των 76.760,84 ευρώ. Αυτά για χαρτικά τώρα, έτσι. Η προσφορά του αναδόχου περιλαμβάνει ποσοστό έκπτωσης 5%. Δηλαδή, σε μια περίοδο οικονομικής στενότητας για την τοπική κοινωνία, η διάθεση ενός τέτοιου ποσού για αναλώσιμα γραφείου γενικά, όπως καταλαβαίνετε, θεσμικά ερωτήματα. Και βεβαίως η Δημοτική Αρχή Πύργου, δύο μέρες της μετά, δεν έχει τοποθετηθεί επί του θέματος δημόσια, να τεκμηριώσει δηλαδή τη χρηστή διοίκηση και την προάσπιση των συμφερόντων των δημοτών. Εδώ λοιπόν, αφού ανοιχνεύαμε με το Μάκη αυτή την ιστορία και τα λοιπά, ψάχναμε να δούμε και που έφερε ο Μάκης στη δημοσιότητα και ακολούθησα και εγώ μετά με βάση τα ευρήματα του Μάκη, προκύπτουν κάποια ερωτήματα για το Δήμο του Πύργου. Ποιο είναι το ακριβές καθεστώς της διαδικασίας? Πρόκειται για ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ή επιλέχθηκαν διαδικασίες περιορισμένου ανταγωνισμού? Πόσες οικονομικές προσφορές κατατέθηκαν συνολικά για το συγκεκριμένο τμήμα της Προμήθειας? Πώς αξιολογείται το ποσοστό έκπτωση του 5% κρίνεται ικανοποιητικό για το συμφέρον του Δήμου όταν πρόκειται για μια δαπάνη που αγγίζει τις 76.000 ευρώ μόνο για τα είδη χαρτοπολίου? Αυτά είναι ερωτήματα τώρα που τίθονται, αλλά που βεβαίως δεν πιστεύω θα πάρουμε και απάντηση. Με ποια κριτήρια προσδιορίστηκε το ύψος των αναγκών είναι ένα άλλο ερώτημα βασικό. Υπήρξε αναλυτική καταγραφή και οικονομετεχνική μελέτη των πραγματικών αναγκών των υπηρεσιών πριν από την προκήρυξη της δαπάνης για τη συγκεκριμένη διετία? Και τελικά το βασικό επίσης ερώτημα από τα πιο βασικά είναι πώς ιεραρχούνται οι δαπάνες ενός Δήμου. Με ποιον τρόπο δικαιολογείται η συγκεκριμένη πίστοση τη στιγμή που οι πολίτες διεκδικούν την κάλυψη άλλων επιγουσών αναγκών στις υποδομές της πόλης και των κοινοτήτων. Είναι ερωτήματα λοιπόν που έχουν τεθεί, αλλά δεν έχουμε πάρει απάντηση από το Δημοπίδικο, ούτε και θα δώσουν βέβαια απάντηση, γιατί εμείς είμαστε οι βυθιστές για αυτούς εκεί και εμπαθείς είμαστε και όλα είμαστε και αλήτες ζουδουφιάνοι είμαστε, τα πάντα είμαστε. Δεν απαντούν σε εμάς, πάνε λοιπόν σε αυτούς που τους βαράνε παλαμάκια. Εδώ όμως υπάρχει το εξής παράδοξο. Μπέστε να διαβάσετε ποιος είναι αυτός ο οποίος δίνουν τα λεφτά, για να καταλάβετε γιατί υπάρχει αφωνία και από το Δημοπίδικο, αλλά υπάρχει και από την αντιπολίτευση. Θα τα πούμε όμως σε λίγο για την αντιπολίτευση. Έχει σημασία όμως να δείτε ποιος είναι αυτός ο οποίος λαμβάνει αυτό το μεγάλο ποσό και γιατί δεν μιλάνε ο κανένας. Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, το ενδιαφέρον στρέφεται και στο σκέλος των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης των εκτυπωτικών και φωτοτυπικών μηχανημάτων. Προκειμένου να υπάρχει πλήρης διαφάνεια, η Δημοτική Αρχή και εδώ πρέπει να δώσει σαφείς απαντήσεις. Πρώτον, το ακριβώς κόστος συντήρησης. Ποιο είναι το συγκεκριμένο κονδύλι που προβλέπεται για την τεχνική υποστήριξη και αν στην εν λόγω σύμβαση περιλαμβάνεται το κόστος των ανταλλακτικών ή αυτά θα χρεώνονται επιπλέον. 2. Η κατάσταση του εξοπλισμού. Πόσα είναι συνολικά τα ενεργά μηχανήματα του Δήμου, ποιο είναι το ιστορικό βλαβών τους και πώς εκτιμήθηκε ότι η συντήρησή τους είναι οικονομικά συμφερότερη από την αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού με εργοστασιακή εγγύηση. 3. Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται ότι ο ανάδοχος ανταποκρίνεται άμεσα στην αποκατάσταση των βλαβών ώστε να μην παρακολύεται η εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών. Ακούστε, πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και πρέπει να το καταλάβουν για τα καλά, να το βάλουν στο μυαλό τους. Σε μια χώρα όπου η ανομία δυστυχώς επικρατεί. Δεν έχει τιμωρηθεί ποτέ κανένας για όλα αυτά. Όχι να τιμωρηθεί, δεν ζητάμε την τιμωρία. Απλά να απολογηθούν για αυτά τα πράγματα. Να δώσουν πιστικές απαντήσεις. Διότι η διαχείριση της δημόσιας περιουσίας δεν αποτελεί προσωπική υπόθεση καμίας διοίκησης, κανενός δήμου, κανενός δήμαρχου ή αντιδήμαρχου. Αλλά είναι υποχρέωση λογοδοσίας απέναντι στην κοινωνία. Η δημοσιοποίηση των εγγράφων, των προσφορών και των κριτηρίων επιλογής από την πλευρά του Δήμου Πύργου αποτελεί τη μόνη καθαρή απάντηση που δικαιούνται οι πολίτες του Δήμου Πύργου. Αλλά η σιωπή σε αυτή την πόλη, την ηλιακή πρωτεύουσα, φαίνεται να είναι κολλητική. Και γιατί το λέω αυτό? Αν η άρνηση της Δημοτικής Αρχής να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουμε θέσει προκαλεί θεσμικό αποτροπιασμό, η στάση της αντιπολίτευσης του Δήμου Πύργου προκαλεί οργή και βαθύ προβληματισμό. Πού είναι οι παρατάξεις μειοψηφίας, πού είναι οι προστάτες του δημοτικού χρήματος? Η αποκάλυψη μιας τέτοιας σύμβασης θα έπρεπε να έχει κινητοποιήσει άμεσα τα αντανακλαστικά κάθε σοβαρής αντιπολίτευσης. Θα έπρεπε ήδη να έχουν κατατεθεί ερωτήσεις, να έχει ζητηθεί έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και να πετούνται εδώ και τώρα οι φάκελοι της προμήθειας. Αντί γι' αυτό, εισπράττουμε μια εκοφαντική πολιτική σιωπή. Η λαλίστατη κατά τα άλλα των social media, τώρα της αντιπολίτευσης τώρα έτσι, τώρα απλά δεν μιλάνε. Και βέβαια σε αυτό το βουβό σκηνικό γεννά αναπόφευκτα μερικά πολύ σοβαρά ερωτήματα για το ρόλο της αντιπολίτευσης στον πύργο. Ανικανότητα ή σκοπιμότητα? Δεν αντιλήφθηκαν το μέγεθος της δαπάνης των 76.000 ευρώ για χαρτικά ή μήπως επέλεξαν να κάνουν τα στραβά μάτια για να μην χαλάσουν τις καρδιές τους με τη διοίκηση? Ποιον είναι εκπροσωπή αντιπολίτευση τελικά? Όταν οι πολίτες τους ψήφισαν, αναζητούν φωνή απέναντι στην αδιαφάνεια, εκείνοι επιλέγουν το ρόλο του βουβού θεατή. Είναι αντιπολίτευση ή μια άτυπη συνδιοίκηση εντός εισαγωγικών που λειτουργεί με τη λογική του μη θίγει στα κακοσκήμενα? Μήπως η στάση τους είναι το αντίτιμο για μια γενικότερη πολιτική ανακοχή όπου κανείς δεν ελέγχει κανέναν και όλοι είναι ευχαριστημένοι εκτός φυσικά από τους δημότες? Εμείς ερωτήματα βάζουμε. Να βγουν αυτοί οι λαλίστατοι του Facebook που για ό,τι παπαριά τους κατέβει στο μυαλό, συγγνώμη για την έκφραση, γράφουνε. Αλλά για τα σοβαρά προβλήματα κάνουν την πάπια και παραλαμβάνω, δέστε ποιος είναι ο αποδέκτης των χρημάτων αυτών. Για να καταλάβετε γιατί δεν μιλάει κανένας. Όταν η αντιπολίτευση και ο ΠΑΠ μπροστά σε τέτοιες καταγγελίες, ουσιαστικά βέβαια αποποιείται το θεσμικό της ρόλο και μετατρέπεται στο καλύτερο πολιτικό δεκανίκη της Δημοτικής Αρχής. Και αφήστε αυτές τις φωνές, τα είχαμε εκεί μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια, έτσι για να έχετε να λέτε. Γιατί στον πύργο φαίνεται πως το πολιτικό σύστημα έχει κλειστεί σαν δικό του στεγανό μικρόκοσμο. Διοίκηση και αντιπολίτευση μοιάζουν να μοιράζονται την ίδια μηχανία ή την ίδια θεσμική ευθύνη απέναντι στα επίσημα έγγραφα και τις αποκαλύψεις. Αλλά θα τους πω ότι οι δημότες βλέπουν, έτσι, καταλαβαίνουν και κρατούν λογαριασμό. Να το θυμάστε αυτό. Η πολιτική αφωνία της μειοψηφίας είναι εξίσου ελεκταία με τη σιωπή της πλειοψηφίας. Και η ιστορία έχει δείξει, για όσους δεν ξέρετε, ότι όταν η θεσμική αντιπολίτευση σιωπά, το λόγο παίρνει αργά ή γρήγορα η ίδια η κοινωνία. Επομένως, κρατήστε λίγο τα χεράκια σας όταν παίρνετε το πληκτρολόγιο και γράφετε στο Facebook τις βλακίες που γράφετε, γιατί για τα ουσιαστικά ζητήματα δεν μιλάει κανένας. Όταν ο Νοδάρος προχθές έκανε την αποκάλυψη, έπρεπε ήδη να είχατε βγει και να είχατε μιλήσει. Αλλά κάνετε την πάπια. Και επαναλαμβάνω, μπέστε με στα site και το αποκαλύψεις.com του Μάκη και στο δικό μου στο newsgf.net να δείτε πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά και να καταλάβετε γιατί δεν μιλάει κανένας. Αλλά όπως είπε στην εκπομπή πρωτήτερα, όταν ο Μάκης ξεκίνησε την εκπομπή και να σας πω ότι δεν χαίρετησε ο Μάκης. Όχι, έτσι. Δεν προλαβε γιατί το έτυχε κάτι πάρα πολύ σημαντικό έκτακτο και έπρεπε να φύγει. Δεν είναι ότι σας έγραψε έτσι. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό και έφυγε σφαίρα ο άνθρωπος και δεν πρόλαβε να κλείσει την εκπομπή. Λέω λοιπόν ότι όταν έγιναν οι αποκαλύψεις, έπρεπε ήδη να είχαν βγει και να είχαν μιλήσει. Αλλά σιωπή. Είπε στην εκπομπή του στην αρχή κάποια πράγματα και είπε ότι μελλοντικά θα πούμε κι άλλα. Κρατήστε το αυτό. Γιατί εμείς τα βλέπουμε όλα. Τα ψάχνουμε όλα. Έτσι, για να τελειώνει το παραμύθι που βγαίνουν κάποιοι όψιμοι και επικριτές και γράφουν διάφορα για το μόνο που σε ενδιαφέρει, όχι γιατί τους νοιάζει για τον πύργο. Μην νομίζετε ότι τους νοιάζει κανέναν τον πύργο. Η τσέπη τους και η καρέκλα τους νοιάζει, όλους. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στον πύργο, γενικά. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η απαξίωση και απέναντι στους πολίτες. 20 λεπτά μετά τις 12, πάμε σε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.
0: 12, πάμε σε χορηγούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός. Από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48.

0: Σύση. Παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 1348. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
1: Αυτά και άλλα πολλά όμορφα συμβαίνουν στην Ηλία της Κολομβίας, λέει ο Μάκης, στη Ζιμπάμπουε, λέω εγώ. Όποιο, ό,τι θέλετε κρατήστε εσείς. Πάντως μια Ηλία η οποία δεν της αξίζει αυτή η τύχη, δυστυχώς. Ο πιο όμορφος νομός της Ελλάδας, όχι ότι οι άλλοι δεν είναι όμορφοι, απλά εδώ νομός ο δικός μας έχει συγκεντρώσει όλες τις ομορφιές της Ελλάδας στη δική του περιοχή. Και αυτό το νομό δεν το σέβονται διαχρονικά κανένας από αυτούς οι οποίοι κρατούν τις τύχες του νόμου στα χέρια τους, δυστυχώς. Και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά που γίνονται. Βεβαίως, όπως είπα και στην αρχή, δεν υπάρχει έλεγχος, δεν υπάρχει ένας αγγελέας. Απειγελάτε εδώ, ρε παιδιά, 76.000 ευρώ για χαρτικά. Τι στο διάλογο πήρατε εσείς? Και πού να δείτε κάτι άλλο, κάτι κατοστάδια, κάτι τέτοια. Αυτά θα βγουν, όπως είπε ο Μάκης, μελλοντικά. Στο προσεχές μέλλον, όχι, νομίζω ότι θα πάρει και πολύ καιρό. Να δείτε, να φρίξετε το πώς δήμαρχοι και άλλοι πετάνε το χρήμα των πολιτών για να έχουν λίγα λεπτά δημοσιότητας. Τα 15 λεπτά που έλεγε κάποτε ο Γουόρχολ, ότι όλοι δικαιούνται 15 λεπτά. Αυτοί τα δικαιούνται πληρώνοντας ακριβά. Λοιπόν, αυτά. Θα αλλάξουμε τελείως κλίμα. Ήδη το έχω ανακοινώσει ότι θα έχω μια επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αμαλιάδας, τον Κώστα Τζαούση, αλλά κρατήστε όχι την ιδιότητά του ως πρόεδρου του Ιατρικού Συλλόγου, αλλά ως γιατρό δερματολόγο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η επικοινωνία μας σήμερα με τον κύριο Τζαούση, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ποτέ δεν έχει αρνηθεί κάθε φορά που τον έχω καλέσει, να μας μιλήσει για τα νοσήματα τα οποία υπάρχουν το καλοκαίρι και τους τρόπους, τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούμε και ποια είναι και τα μέτρα προστασίας που μπορούμε να λάβουμε. Καλημέρα κύριε Τσαούση.
2: Καλημέρα. Να σας πω κάτι, το προηγούμενο θέμα που λέτε δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ έχουμε θεσμικούς παράγοντες, τους οποίους αν θέλετε κάνουμε μια άλλη κουβή, οι οποίοι νομοθετούν και εξηγούν τους νόμους κατά πότε τους συμφέρει και κατά πώς γουστάρουν. Έχω έγγραφα.
1: Ναι.
2: Έχω έγγραφα. Του ζήτησα να μου αποστείλουν στον Ιατρικό Σύλλογο για να κάνω έλεγχο γιατρών του ΕΣΥ και μου το αρνήθηκαν. Και μετά από τρεις μέρες μου έλεγαν κιόλας ότι έχει αλλάξει ο νόμος. Αν σας διαβάσω, έχω τους νόμους, περάστε από το γιατρό μου να σας τους δώσω για να κάνουμε και συζήτηση. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι θεωρούν ότι το κράτος τους έχει χαρίσει τη διοίκηση. Τους την έχει κάνει δώρο. Είναι ιδιοκτησία τους. Διοικητικοί υπάλληλοι και διοικητές εφαρμόζουν και εξηγούν τον νόμο ανάλογα, αν όχι με τα κέφια τους, με τα συμφέροντά τους.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, όταν λέω συμφέροντά τους, εννοώ τα συμφέροντά τους όλων των ειδών.
1: Κατάλαβα. Επειδή θα έχω άδεια όλη την άλλη εβδομάδα, θα περάσω από εκεί να
2: τα... παραπάνω, γιατί μήπως αλλάξει η τακτική τους.
1: Όχι, απλά θα περάσω για να δούμε αυτά τα έγγραφα και
2: να
1: κάνουμε τη συζήτηση.
2: Θα σας δώσω και τα στατιστικά του νοσοκομείου από την ημέρα που καταφέραμε και δουλεύουν οι χειρουργοί που έχουν κάνει 150 χειρουργία. Και το μόνο που κάνουν είναι να το υπονομεύουν. Αλλά αυτά θα τα μάθει ο νομός. Θα τα μάθουν στο Μαξίμου και ας μην κάνουν τίποτα. Θα τα μάθει το υπουργός και ας μην κάνει τίποτα. Αλλά έρχονται όσο νούπο εκλογές.
1: Ακριβώς.
2: Καταλάβατε?
1: Ακριβώς.
2: Πάμε τώρα στα δικά μας.
1: Πάμε λοιπόν στα δικά μας και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, κύριε Τσαούση. Για πέστε μας, ποια είναι αυτά τα νοσήματα τα οποία εμφανίζονται το καλοκαίρι?
2: Τα πιο συχνά.
1: Και δεν πρέπει να υποτιμούμε ποτέ.
2: Και δεν πρέπει να υποτιμούμε και πρέπει να προσέχουμε για να μην συμβούν. Διότι τα περισσότερα από αυτά θέλουν μια ελάχιστη προσοχή.
1: Για πέστε
2: μας. Δηλαδή, ποια είναι? Είναι η θερμική εξάντληση.
1: Ναι.
2: Από τον ήλιο, τις θεραπείες, την έκθεση κτλ. Είναι η θερμοπληξία. Εντάξει. Δηλαδή, είναι μια, ειδικά η θερμοπληξία είναι επίγουσα κατάσταση. Μπορεί να φτάσει να έχει πυρετό, να έχει σύγχυση, απώλεια συνείδησης. Έτσι. Και αυτό απαιτεί και άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο. Είναι η αφυδάτωση, όπου πολλοί δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας. Είναι οι δερματικές παθήσεις, όπως είναι το έγκαυμα, οι φωτοδερματίτιδες, το πολύμορφο εκφωτός. Μην σας τα λέω όλα, μολυσματικό κυρίω, μυκητιάσεις, καντιντιάσεις κτλ. Το αμέσως επόμενο, που είναι και αυτό πολύ σημαντικό, είναι τα τσιμπήματα από τα έντομα. Είδατε που έχουμε τον ιό του Δυτικού Νείλου.

0: ή αλλεργικές αντιδράσεις. Mm-hmm. Όπως και υπάρχει μία νόσος η οποία είναι σπάνια στην Ελλάδα, είναι νόσος του Λάιμ. Είναι σπάνια μεν, αλλά είναι πολύ σοβαρή, γιατί κάνει προβλήματα από το νευρολογικό και από τα μάτια.
1: Πώς προέρχεται αυτή η ασθένεια?
0: Από τσιμπούρια.
1: Από τσιμπούρια.
0: Από τσιμπούρια, ναι. Και επειδή κανένας δεν ξέρει ποιο είδος τσιμπουριού είναι αυτό που μεταφέρει, άρα το τσιμπούρι πρώτον δεν το αφαιρούμε μόνοι μας. Πάμε στο γιατρό, στον δερματολόγο να το αφαιρέσει. Και δεύτερον είναι οι σκύπες που μεταφέρουν πλεϊσμανίαση. Μετά είναι οι γαστρεντερίτιδες, έτσι.
1: Οι γαστρεντερίτιδες είναι πιο συχνό φαινόμενο. Η γαστρεντερίτιδα είναι πιο συχνό φαινόμενο τους καλοκαιρινούς μήνες,
0: έτσι. Ναι. Και αυξάνεται λόγω της κακής συντήρησης των τροφίμων, έτσι.
1: Ναι.
0: Ποια τα συμπτώματα είναι γνωστά, διάρκεια.
1: Σε διάρκεια, ναι, βέβαια. Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Ναι, παρακαλώ, συνέχισε, πες τα αυτό.
0: Επίσης, θα πρέπει να προσέχουμε και τα παιδιά με τις οθήτιδες.
1: Ναι, οι βουτιές στη θάλασσα κτλ.
0: Το αυτή του κολυμπητή, που είναι η εξωτερική οθήτιδα. Εντάξει.
1: Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε μια πλοίωση από μια σοβαρή λοιμόξη?
0: Εντάξει. Αυτό θα το ξεχωρίσει ο γιατρός.
1: Δηλαδή πρέπει
0: να έχουν παρόμοια συμπτώματα.
1: Με το παραμικρό να πηγαίνουν στο γιατρό.
0: Πυρετός, δεν γίνεται μόνο επειδή έχουμε μια σοβαρή βακτηριακή λοιμόξη, μπορεί να έχουμε μια υιογενή λοιμόξη.
1: Τότε πρέπει να σας ρωτήσω πότε.
0: Δηλαδή μια γαστρεντερίτιδα μπορεί να είναι υιογενή, μπορεί να είναι και βακτηριακή. Εξαρτάται.
1: Επομένως, πότε πάμε στο γιατρό?
0: Στο γιατρό πάμε εφόσον, εντάξει, πάμε εφόσον δούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πούμε ποιο πρόβλημα. Κάποιος μπορεί να έχει πυρετό, άλλος μπορεί να έχει σύγχυση, άλλος μπορεί να έχει οτιδήποτε. Δεν ξέρω. Υπάρχει διάρκεια. Έτσι. Όπως ποτέ κανένας δεν ξέρει, καλό να πηγαίνουμε αμέσως, διότι ποτέ κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Ναι, σωστό αυτό.
0: Έτσι.
1: Είπατε προηγουμένως για τη γαστρεντερίτιδα και προέρχεται κυρίως από την ελλειπή, ας πούμε.
0: Συντήρηση
1: των τροφίμων,
0: κυρίως,
1: έτσι.
0: Κυρίως, ναι.
1: Τι πρέπει να προσέχουμε ώστε στην κατανάλωση των τροφίμων αλλά και του νερού, ώστε να μειωθεί
0: αυτό?
1: Αυτά
0: που πρέπει να είναι στο ψυγείο, να είναι στο ψυγείο. Τα νερά να μην είναι πολλές ώρες στον ήλιο. Έτσι, να μην μεταφέρουμε τρόφιμα χωρίς ψήξη. Αυτά. Τι άλλο?
1: Τα απλά πράγματα.
0: Να μην παίρνουμε από το σπίτι μας, ας πούμε, και φτεδάκια, παράδειγμα τώρα, και τυρί. Το παίρνουμε το πρωί στις 8 και το τρώμε το απόγευμα στις 5. Χωρίς, εκτός ψυγείου γίνεται. Παράδειγμα λέω τώρα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Να μην τρώμε τα φρούτα άπλυτα.
1: Τα παιδιά ηλικιωμένοι και τα άτομα με χρόνια νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο.
0: Να εκτίθεται στον ήλιο, στη ζέστη και σε τέτοιο περιβάλλον. Όμως να τα συμπληρώσουμε τα νοσήματα. Επίσης υπάρχουν και τα φθαλμαγικά προβλήματα, κυρίως στις πισίνες από το χλώρο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν και τα σεξουαλικότητα δεδόμενα. Γιατί ξέρετε, είναι αυξημένη η κοινωνική δραστηριότητα το καλοκαίρι, που συνδέεται με μεγαλύτερη μετάδοση. Χλαμιδιακή λίμωξη και τα λοιπά.
1: Και έτσι, πιο σοβαρές ασθένειες μπορεί να έχεις?
0: Βέβαια, κανένα δεν ξέρει. Ναι, ειδικά βέβαια οι περιστασιακές εγκυμονούν κινδύνους.
1: Επομένως, πέστε μου κάτι, πότε ένας ασθενής να απευθυνθεί στο γιατρό ή να πάει στο νοσοκομείο?
0: Όταν δει κάποια αλλαγή, κάποια αλλαγή. Οπουδήποτε, δηλαδή είδε στο δέρμα, θα πάει στον δερματολόγο. Έχει πόνους κοιλιακούς, πυρετούς κτλ. Θα πάει στον παθολόγο, στον παιδίατρο, στο νοσοκομείο. Καταλάβατε, δεν μπορεί να σε ταινία, υπάρχει ένας κανόνας για όλες τις ασθένειες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα τον πονά τα μάτια του, θα πάει στον δερματολόγο.
1: Πρέπει να πάει στο οφθαλμία του.
0: Ναι. Βέβαια. Καταλάβατε. Όπως έχουμε και τους τραυματισμούς πολύ εύκολα το καλοκαίρι. Από μέδουσες, έτσι. Από εγκάματα, από την άμμο.
1: Έχουμε τώρα και το λαγοκέφαλο.
0: Ναι.
1: Θέλω, είναι αλήθεια και θα το επιβεβαιώσετε, πιστεύω, ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε μια έτσι μεγάλη κατανάλωση σε διάφορα αντιβιωτικά. Έτσι εύκολα τα παίρνουμε τα φάρμακα και τα καταπίνουμε.
0: Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια δεν μπορούμε να τα πάρουμε, γιατί δεν μπορεί το από τον πάγκο τα αντιβιωτικά. Και μετά από αγώνα δεκαετιών με το Υπουργείο, καταλήξαμε να μην μπορούμε να πάρουμε τα αντιβιωτικά, όταν σε καμία πολιτισμένη χώρα δεν μπορεί να πάρει κανένα φάρμακο.
1: Ναι, αλλά μπορείς να το πάρεις από το ίντερνετ, νομίζω, ή αυτό σταμάτησε.
0: Αυτό είναι άλλη στάξη ρύθμιση. Από το ίντερνετ μπορεί να βγάλεις και 5 πιστόλια.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα.
0: Εγώ μιλάω για αυτά που η πολιτεία δεν έπρεπε να έχει επιτρέψει.
1: Πες μου κάτι, τα αντιβιωτικά λοιπόν έχουν θέση στην αντιμετώπιση των καλοκαιρινών ιώσεων, ή πρέπει έτσι για να σύγχρονο λάθος?
0: Αν είναι ίωση, αν είναι ιογενούς αιτιολογία, το αντιβιωτικό δεν έχει καμία θέση. Ούτε έχει καμία θεραπευτική ικανότητα. Καταλάβατε.
1: Ποιο είναι το σημαντικότερο μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε στους πολίτες?
0: Το σημαντικότερο είναι τα μέτρα πρόληψης.
1: Για ένα ασφαλές και υγιές καλοκαίρι.
0: Ωραία. Είναι λίγα και βασικά. Επαρκή ενυδάτωση λόγω της εποχής. Αποφυγή έκθεση των
1: ενυδάτων. Εδώ να πούμε, επιτρέψτε μου στην ενυδάτωση, ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πότε θα διψάσουμε για να πιούμε νερό.
0: Ενώ θα πίνουμε νερό.
1: Έτσι, πρέπει
0: να πίνουμε. Δεύτερον, είναι η αποφυγή έκθεση των ήλιων μεταξύ 11 και 5. Είναι η χρήση αντιλιακού, καπέλου και γυαλιών ηλίων, ηλίου, η σωστή συντήρηση και ψήξη των τροφίμων, το συχνό πλύσιμο το χεριό μας, η χρήση εντομοαποθητικών στο σώμα μας και σιτών στο σπίτια, η ασφαλής κολύμβηση, το καλό στέγνωμα των αυτιών μετά τον μπάνιο, δηλαδή που λέγαμε για τις οτίτιδες του αυτί του κολυμβητή, η αποφυγή παραμονής σε κλειστά υπερθερμενόμενα οχήματα. Έχουμε το αυτοκίνητο από το πρωί στις 10 ώρα στη θάλασσα. Πάμε να φύγουμε στις 7 και το αμάξι είναι φούρνο μας. Είσαι 50 βαθμούς.
1: Βέβαια.
0: Τα αφήνουμε, ανοίγουμε τις πόρτες να πάρει αέρα και μετά μπαίνουμε. Δεν μπαίνουμε μέσα έτσι.
1: Απλά πράγματα είναι αυτά.
0: Απλά
1: βέβαια,
0: πράγματα είναι προφανώς. Αυτά τα απλά πράγματα όλοι θεωρούμε ότι εντάξει δεν μας αγγίζουν, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Και εκεί την πατάμε.
0: Δεν είναι.
1: Εκεί την πατάμε. Κύριε Τζάου, σας ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε.
0: Θα παρακαλέσω όμως αυτό που σας είπα στην αρχή για αυτούς οι οποίοι νομοθετούν και εξηγούν τους νόμους. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ενώ ο νόμος έλεγε ότι κάνουν έλεγχο οι ιατρικοί σύλλογοι, απεσύρθη το ιατρικοί σύλλογοι και φυσικά απεσύρθη. Γιατί τους όρους που δίνουν αδειοδότηση στους γιατρούς είναι για τους όρους τους οποίους πρέπει να τηρεί ο γιατρός στο νοσοκομείο που εργάζεται. Αυτοί θεωρούν ότι ο ιατρικός σύλλογος δεν έχει καμία σχέση. Πρέπει να τον ενημερώνουν. Δηλαδή μιλάμε για εξήγηση η οποία δεν, ούτε για παιδιά του δημοτικού. Εάν σας πω, εγώ έχω έγγραφο. Και τι μου απήντησαν στο έγγραφο? Στο έγγραφο που τους είπα, γιατί επειδή τους είπα θα πάω να πάρω εισαγγελική εντολή, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν έχω άλλη δουλειά να κάνω όλη την ημέρα να ψάχνω τα υπουργεία και τους εισαγγελίες, γιατί κάποιοι καλύπτουν κάποιους. Για τους δικούς τους λόγους. Τους οποίους τους ξέρω, αλλά ξέρετε, δεν θέλω να το φτάσω εκεί.
1: Προς το παρόν.
0: Θα σας παρακαλέσω λοιπόν προς το παρόν, ναι. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να κάνουμε μια εκπομπή για αυτούς.
1: Θα κάνουμε.
0: Και να τους καλέσετε κιόλας. Απέναντί μου.
1: Πολύ ωραία. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Σε κάποιους δεν αρέσει επειδή βγήκα και πρόεδρος. Άκουσον. Επειδή βγήκα ξανά πρόεδρος, σε κάποιους δεν άρεσε. Αν δεν τους αρέσει, κοιτάξτε, έχουν φέρει τη ζακέτα του Αγίου Παϊσίου, πάνε την προσκυνήσω να με διώξει από πρόεδρος.
1: Ναι, πάνε πολύ να την προσκυνήσουν τη ζακέτα του Παϊσίου.
0: Μπράβο, έτσι, μπράβο, ναι.
1: Θέλω να σας πω πάντως ότι όχι, δεν τους αρέσει που εκλεγήκατε. Γενικά όλα τα χρόνια που είσαστε πρόεδρος δεν τους αρέσει.
0: Γιατί τους μπαίνω στη μύτη, καταλάβατε.
1: Ακριβώς, γιατί μιλάτε πολύ.
0: Επειδή τους μπαίνω στη μύτη και επειδή προστατεύω τη δημόσια υγεία και τον πολίτη.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε κατηδίαν, κύριε Τσαούση, για να προχωρήσουμε και να κάνουμε και την εκπομπή. Αυτή θα έχει ενδιαφέρον. Και εγώ ευχαριστώ, να είσαστε καλά και εσείς. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον, έτσι, ενδιαφέρουσα εκπομπή θα είναι αυτή με τον Κώστα Τσαούση και να δούμε τι έγγραφα έχει και να δούμε ποιους αφορούν και βεβαίως να κάνουμε μια εκπομπή, να τους καλέσουμε, αν και ξέρετε όταν υπάρχουν τέτοια θέματα δύσκολα βγαίνουν αυτοί που πρέπει να βγουν και να δώσουν απαντήσεις, κρύβονται πίσω από μια τσανομία, από μια... εντάξει. Κάνουν ό,τι κάνουν και μετά κρύβονται και ξέρετε τι λένε. Εδώ είναι το θέμα, γι' αυτό δεν θέλω να τα αφήνω τα ζητήματα. Σου λέει δεν πειράζει, μα εντάξει, θα πει μια μέρα, την άλλη μέρα θα πει κάτι άλλο. Το ίδιο είπα, ας πούμε, και στον πύργο. Έγραψα πριν δύο-τρεις μέρες το πρώτο ρεπορτάζ μετά την δημοσιοποίηση των εγγράφων από το Μάκη. Εχθές επανήλθα πάλι και θα ξαναεπανέλθω στα ερωτήματα των 76.000 ευρώ. Και σε όλα τα άλλα τα οποία θα βγουν στην πορεία, για να δείτε πώς, γιατί όλα δεν εμφανίζονται αν δεν υπάρχουμε εμείς να στα βγάλουμε στη δημοσιότητα, προσπαθούν να τα κρύπτουν. Για να μην μαθαίνει ο πολίτης το χρήμα πώς κινείται προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Καταλαβαίνουν και λένε δεν έχουμε λεφτά και δεν μας χρηματοδοτεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση σας δίνει λεφτά. Το πώς θα χρησιμοποιείτε τα λεφτά είναι το ζήτημα. Και ποια είναι τα ανταποδοτικά ωφέλη των χρημάτων που δίνετε. Και βεβαίως στο Φάρακο και στον Οδάδα δεν θα βγείτε ποτέ, γιατί φοβόσαστε αυτά που θα σας θέσουμε. Θα πάτε εκεί που σας βαράνε παλαμάκια, γιατί έχουν το οικονομικό αντίκρισμα. Αυτοί και αυτό σας βαράνε παλαμάκια. Και επαναλαμβάνω, δέστε που πήγανε τα 76.000. Σε ποια κατεύθυνση πήγανε και γιατί δεν μιλάει ούτε η συμπολίτευση ούτε η αντιπολίτευση. Για να μην βγαίνουν και αυτοί οι κοκοράκια και το παίζουνε. υπερασπιστές του δημόσιου χρήματος. Όλοι σας για την καρέκλα είσαστε και μόνο γι' αυτό. Για να δούμε τώρα, όταν η κοινωνία του πύργου μάθει ολονών σας τα χαμπέδια, τι θα κάνετε? Θα ξαναβγείτε πάλι στην πλατεία? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι Χρήστο Τίλας. Ναι, πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Βιολάρη. Να ακούσουμε ένα Μιχάλη Βιολάρη και να πάμε μετά σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια την κυρία Μεσίνη, με την οποία θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο δεν έχει δοθεί πολύ έμφαση, θα έλεγα σχεδόν καθόλου έμφαση, στο πώς οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν την ψυχική υγεία και γιατί η ζέστη μπορεί να εντείνει την κατάθλιψη, το άγχος και τις κρίσεις πανικού. Αυτά θα τα πούμε όμως αμέσως μετά τη διακοπή που θα κάνουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
7: Εδώ είμαστε 16 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής μας και πάμε κατευθείαν στην ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτρια, την κυρία Μεσίνη, την κυρία Ειρήνη Μεσίνη, για να μιλήσουμε, όπως σας είπα και νωρίτερα, για ένα θέμα στο οποίο δεν έχει δοθεί ανάλογη δημοσιότητα και είναι πώς οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν την ψυχική υγεία. Πάμε να την καλημερίσουμε. Καλή σας μέρα, κυρία Μεσίνη.
8: Καλημέρα κύριε Φάκο, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
7: Σας ευχαριστώ για άλλη μια...
8: για την πρόσκληση.
7: Σας ευχαριστώ και εγώ για άλλη μια φορά που δεχτήκατε να μιλήσουμε για... να μας μιλήσετε μάλλον εσείς για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.
8: Το οποίο, όπως είπατε, δεν έχει βγει καθόλου έτσι στην επιφάνεια και στη συζήτηση.
7: Ακριβώς.
8: Στο δημόσιο διάλογο. Ένα θέμα καυτό, κυριολεκτικά.
7: Βέβαια.
8: Λοιπόν, οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν θέματα στην ψυχική μας υγεία.
7: Θέλετε να ξεκινήσουμε με αυτό, ναι.
8: Φανταστείτε, κύριε Φάκο, ότι μέχρι τώρα το καλοκαιράκι το έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι ανάλογο, χαλαρό. Πάμε διακοπές, περνάμε ωραία και το έχουμε ως κάτι το οποίο μας προκαλεί ψυχική ανάταση και ευεξία. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι και δεν το παρουσιάζουμε κιόλας. Και πολλοί κόσμοι νιώθουν άσχημα. Που κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού νιώθει κατάθλιψη, νιώθει έντονο άγχος και πολλές κρίσεις πανικού. Τα περιστατικά στα επίγοντα είναι πάρα πολλά, όπως επιβεβαιώνουν τα στατιστικά στοιχεία, και αυτό έχει να κάνει με αυτό που είπε και ο κύριος Τσαούσης πριν στη συζήτησή σας, με τη θερμική καταπώνηση που δέχεται το σώμα των ανθρώπων, όπου οι θερμοκρασίες αυξάνονται. Οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν όχι μόνο το σώμα μας κυριολεκτικά, αλλά και τον εγκέφαλό μας. Με αποτέλεσμα, ο οργανισμός προσπαθεί να διατηρήσει τη θερμοκρασία της σταθερή και να περισσότερη ενέργεια και να ενεργοποιεί τον μηχανισμό του στρες.
7: Πριν συνεχίσουμε, θα παρακαλέσω, καθίστε σε ένα σημείο, γιατί κάπου το σήμα Χρήστο, έτσι δεν είναι, κάπου
8: Άνετε
7: έχουμε
8: σήμα,
7: ένα θέμα. Ναι, μπορούμε
8: τώρα καλύτερα.
7: Τώρα σας ακούω καλύτερα. Αν έχει την καλοσύνη, μη μετακινήσετε για να ακουστήκατε και προηγουμένως. Απλά
8: ωραία.
7: Για να ακούγεστε ακόμα καλύτερα.
8: Ωραία.
7: Πώς η ζέστη επιδεινώνει τα συμπτώματα της κατάθλιψης σε άτομα που ήδη αντιμετωπίζουν αυτή την πάθηση?
8: Πολύ ωραία το τοποθετείτε. Δυστυχώς, στα άτομα τα οποία υπάρχει προδιάθεση ψυχικών διαταραχών, η ζέστη δημιουργεί τις τέλειες συνθήκες για να αναζωοποιηθεί. Δεν δημιουργεί καθ' αυτό η ζέστη και οι υψηλές θερμοκρασίες στο πρόβλημα, ούτε την κρίση πανικού, ούτε την κατάθλιψη. Όμως τι κάνει? Ενεργοποιεί ένα σύμπλεγμα μηχανισμών, οι οποίοι δυστυχώς δημιουργούν τα συμπτώματα τα οποία νιώθουμε ως μια κρίση πανικού και τα οποία δεν είναι κρίση πανικού, είναι όμως μια προσπάθεια του οργανισμού να ανταπεξέλθει σε αυτή την απειλή που νιώθει από το εξωτερικό περιβάλλον, που είναι ας πούμε η δεύτερη στην προκειμένη περίπτωση. Δηλαδή, όταν έχουμε καταστάσεις όπως την εφίδρωση, την διαταραχή των ηλεκτρολυτών, την έλλειψη ύπνου και την αύξηση της κορτιζόλης, την συνεχή ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος εξαιτίας γιατί είπαμε νιώθει ο οργανισμός τη ζέστη ως απειλή, η σωματική εξάντληση, δημιουργούνται φλεγμονώδεις διεργασίες στον εγκέφαλο και υπάρχουν κάποια ένζημα τα οποία τι κάνουν, μπλοκάρουν τη δημιουργία σερωτονίνης στον ντοπαμίνη με το αποτέλεσμα να πέφτει έτσι η διάθεση και ενέργεια των ανθρώπων. Οι άνθρωποι να φωνούνται με όλο αυτό που τους συμβαίνει και να δημιουργείται μετά και ένας νέος μηχανισμός της ενεργοποίησης, να μπορούμε να πούμε απλά λόγια, της ενεργοποίησης του άξονα του στρες, ο οποίος τι κάνει, αυξάνει την ορμόνη της κορτιζόλης και όταν έχουμε αύξηση της ορμόνης της κορτιζόλης, της ορμόνης δηλαδή του στρες, σε συνδυασμό με τη μείωση της σερωτονίνης και ντοπαμίνης, να έχουμε αυτό το φύλλο των ψυχικών διαταραχών. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι άνθρωποι με ψυχικές διαταραχές που παίρνουν φάρμακα, κάνουν αυτά τα φάρμακα μια ιδιαίτερη κατάσταση αφυγάτωσης και έτσι τα άτομα αυτά έχουν ακόμα περισσότερο το ίδιο υπάρχουν πρόβλημα. Αλλά και σε έναν άνθρωπο ο οποίος το έχει σβησμένο μέσα του και κοιμάται, αυτό επανενεργοποιείται και δημιουργούνται οι εξωτερικές συνθήκες απειλής.
7: Να σας ρωτήσω κάτι. Είχαμε σε προηγούμενη εκπομπή μιλήσει για την κατάθλιψη και για τα φαινόμενα αυτοκτονίας έτσι που οδηγούνται κάποιοι οι οποίοι είναι καταθλιπτικοί. Έχουμε τέτοια περιστατικά και το καλοκαίρι, δηλαδή κάποιοι που νιώθουν έντονα την κατάθλιψη να οδηγούνται σε αυτοκτονίες. Γιατί το λέω αυτό? Το Σεπτέμβρη, στην αλλαγή δηλαδή του καιρού, έχουμε κάποια τέτοια συμπτώματα, γιατί και τότε παρουσιάζονται φαινόμενα κατάθλιψης πολύ έντονα. Και βλέπουμε μια έξαρση αυτοκτονιών.
8: Στις μεταβατικές εποχές, ναι. Δηλαδή στις αλλαγές, ανάμεσα δηλαδή χειμώνα, καλοκαίρι και πολύ σωστά το λέτε, φθινόπωρο, εκεί τα καταθλιπτικά συμπτώματα αυξάνονται πάρα πολύ.
7: Ναι.
8: Αλλά δεν είναι ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που να μας λένε ότι οι αυτοκτονίες αυξάνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Γιατί όπως έχουμε πει, για να φτάσει κάποιος στην αυτοκτονία πρέπει να έχει καταπονηθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε αυτό είναι κάτι που επειδή δεν υπάρχει ερευνητικό δεδομένο που να μπορούμε να δώσουμε στη δημοσιότητα, θα το αφήσουμε λίγο ανοιχτό.
7: Μάλιστα.
8: Θα επιβεβαιώσω όμως ότι η έντονη κόπωση, η μειωμένη ενεργητικότητα, οι διαταραχές του ύπνου είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Η κοινωνική απομόνωση η οποία νιώθει ένα άτομο που είναι σε αυτή την κατάσταση, γενικώ δυσκολία στην καθημερινότητά του, συναισθήματα περιπησίας, έλλειψης ενδιαφέροντος, και λιμπάζουν το άτομο πιο βαθιά στην κατάσταση και με αποτέλεσμα ενδεχομένως να έχουν και αυτοτραυματισμούς και
7: Εσείς ως ψυχολόγος, αν έρθει κάποιος τώρα και σας πει ότι έχει αυτά τα συμπτώματα ή διαπιστώσει ότι έχει αυτά τα συμπτώματα, ποια θα ήταν οι συμβουλές που θα του δίνατε για να προστατεύσει την ψυχική του υγεία στη διάρκεια ενός καύσωνα, για παράδειγμα?
8: Ωραία. Οι πιο αποτελεσματικές πρακτικές είναι και οι πιο απλές. Όπως είπε και ο κύριος Τσαούσης πριν, θα πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας το καλοκαίρι πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή μην το έχουμε στο μυαλό μας ότι άλλο καλοκαιράκι είναι, εντάξει θα περάσει. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να έχουμε μέτρα πρόληψης. Δηλαδή πρέπει να έχουμε επαρκή ενυδάτωση, διότι η ενυδάτωση βοηθάει τη λειτουργία του εγκεφάλου και των οργάνων του σώματός μας.
7: Μάλιστα.
8: Για να μπορεί δηλαδή να νιώθει ο οργανισμός καλύτερα. Εννοείται, αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο όταν κάνει πάρα πολύ ζέστη.
7: Την υπερβολική έκθεση να πούμε καλύτερα, γιατί εντάξει και η έκθεση στον ήλιο σε μέτρια επίπεδα καλό είναι, παίρνουμε και βιταμίνη D.
8: Αλλά όταν ψέφουμε έξω 40 βαθμούς και μπορούμε να αποφύγουμε τις έντονες θερμοκρασίες, θα πρέπει να τις αποφύγουμε. Ή όταν πάω ένα άτομο με προδιάθεση νιώθει ότι δεν μπορεί να το αντέξει αυτό, φανταστείτε ότι η ζέστη σε έναν αγχωτικό άνθρωπο μπορεί να πυροδοτήσει από μόνη της κρίση πανικού. Ακόμα και αν γιατί νιώθει ένα αίσθημα πνιγμού, ένα αίσθημα θελοποθυμίσου και φοβάται. Οπότε, όσο φοβάται, προκαλεί μια κρίση από μόνο του ψευδοκιακά.
7: Έχετε δίκιο και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι όταν ζούσα έτσι, κάποια λίγα χρόνια στην Κύπρο, Όταν είναι η θερμοκρασία, γιατί εκεί έχουν φοβερά υψηλές θερμοκρασίες λόγω της ζέστης που έρχεται από την Αφρική κτλ. Okay. Όταν έφτανε 40 βαθμούς, σταματάγαν οι εργασίες όλες. Απαγορεύεται να δουλεύεις από 40 και πάνω.
8: Συμφωνώ απόλυτα. Φανταστείτε τον κόσμο που δουλεύει έξω.
7: Ναι, τους εργάτες, τους οικοδόμους.
8: Τους οικοδόμους, οι delivery, οι άνθρωποι που εκτίθενται έξω, τα παιδιά στην παραλία, τα οποία προσπαθούν έτσι να σερβίρουν κτλ. Όλα αυτά δυστυχώς. Δεν κάνουν καλό στον ίδιο και μακροπρόθεσμα να δημιουργούν τέτοιου θέματα. Οπότε,
7: κυρία Μεσίνη, η κλιματική αλλαγή υπάρχει σχέση ανάμεσα σε αυτή τους ολοένα συχνότερους καύσωνες και την αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας.
8: Ανοίξατε τεράστιο θέμα, κύριε Πάκο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη δηλώσει, έχει χαρακτηρίσει την κλιματική αλλαγή μια από τις μεγαλύτερες απειλές για την υγεία του 21ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχικής υγείας. Εννοείται ότι η κλιματική αλλαγή δεν επηρεάζει μόνο το περιβάλλον, αλλά φυσικά και την ψυχική ανθεκτικότητα. Έχει δημιουργηθεί και ένας νέος τύπος άγχους, το eco-anxiety, αν έχετε ακούσει, που ουσιαστικά είναι η ανησυχία που νιώθει ο σύγχρονος άνθρωπος για το μέλλον του πλανήτη, για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Και είναι ένα υπαρκτό ψυχολογικό φαινόμενο ο φόβος και η αβεβαιότητα και η αδυναμία μας απέναντι στο τι πρόκειται να ζήσουμε τα επόμενα χρόνια. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα στρες ήδη. Δεν ξέρω, ρωτήστε τον εαυτό σας. Τα καλοκαίρια παλιά ήταν διαφορετικά. Τώρα ξεκινάει καλοκαίρι και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Φωτιές, πυρκαγιές, κάψονες, πλημμύρες.
7: Οικονομική κρίση, όλα αυτά μπαίνουν μέσα στο...
8: Ακριβώς. Δημιουργούν έτσι ένα γόνιμο έδαφος και καλλιεργούνται ψυχικές διαταραχές, ειδικά στους ανθρώπους με παιδιά.
7: Και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους πολίτες που μας ακούνε, ώστε να προστατεύσουν τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική τους υγεία, ιδιαίτερα τις ημέρες του καύσωνα?
8: Σώμα και μυαλό και ψυχή είναι ένα. Ο καύσωνας δεν επηρεάζει μόνο το σώμα μας, επηρεάζει τον εγκέφαλό μας, άρα και τον τρόπο που σκεφτόμαστε, αισθανόμαστε και αντιδρούμε. Θέλω ιδιαίτερη προσοχή προς τους ακροατές να πάρουν στα σοβαρά ότι δεν κάνει καλό στην ψυχική υγεία, να μην πιέζουν τον εαυτό τους και να τον καταπονούν, να προσπαθήσουν δηλαδή να κάνουν όλες τις δουλειές τους, όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να τα καταφέρουν να σταματάνε, διότι προκαλείται έτσι μια ψυχική εξάντληση, ψυχική καταπώνηση και αυτό που ονομάζουμε ανάδειξη του βιολογικού στρες, όπως είπαμε, μέσα από τις ορμόνες οι οποίες δημιουργούνται στον εγκέφαλο όταν νιώθουμε ότι η ζέστη ανεβαίνει και προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό. Πρέπει να φροντίζουμε το σώμα μας σαν να φροντίζουμε ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Να το ξεκουράζουμε, να το αγαπάμε, να το ενυδατώνουμε και έγκαιρη παρέμβαση. Όταν νιώσουμε πρώτο σύμπτωμα, στο γιατρό για να ξεκαθαρίσουμε κιόλας ότι δεν υπάρχει και πανικό πρόβλημα, έτσι, γιατί καμιά φορά κλείς πανικού μπερδεύεται με άλλα προβλήματα. Πάμε κατευθείαν στο γιατρό, δεν χρειάζεται να περιμένουμε. Η πρόληψη σώζει.
7: Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία, για τα όσα μας ενδιαφέροντα μας είπατε, κυρία Μεσίνη. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο σας ευχηθώ.
8: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Φάκο.
7: Να είστε καλά. Λοιπόν, άκουσαμε την ψυχολόγο-ψυχοθεραπεύτη, την κυρία Ειρήνη Μεσίνη, για το θέμα της ψυχικής υγείας. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε, τα έχετε στο μυαλό σας. Και πάμε να ακούσουμε χορηγούς και επιστρέφουμε.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός. Γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
7: Για όσους με ακολουθείτε στα social media θα γνωρίζετε ότι το τραγούδι που θα ακουστεί σε λίγα δευτερόλεπτα είναι το αγαπημένο μου τραγούδι. Σας το προσφέρω με όλη μου την αγάπη. Και εμείς εδώ, εγώ θα σας αφήσω μαζί με τον Χρήστο Ξημητούλια που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα πούμε την παραπάνω Δευτέρα. Σας είπαμε ότι εμείς ξεκινάει η νέα εβδομάδα με άδεια από το Ionian FM. Θα τα πούμε την παραπάνω Δευτέρα και μέχρι τότε να είστε καλά και να απολαμβάνετε τις όμορφες αυτές ζεστές ημέρες. Να είστε πάντα καλά.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοπία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hot spot του ίντερνετ.
11: Ακούτε Ionian FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. 3 λεπτάκια μετά τις 8 είμαστε εδώ, Σάββατο 8 Ιουλίου σήμερα. Και να πούμε χρόνια πολλά στην... Τι είπα εγώ?
2: 8.
1: Α, ωραία, δεν είναι. Σωστό και αυτό. Ξεκινήσαμε λάθος. Εγώ το Χρήστο Μυρίδη απέναντί μου λέει, όχι, δεν είναι 8 Ιουλίου, είναι 11 Ιουλίου. Πολύ σωστά, πάμε πάλι. Καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους. Είναι Σάββατο, είναι 11 Ιουλίου, η ώρα είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά ήθελα να σας πω. Και να πούμε χρόνια πολλά στην Εφημεία, όχι την Ευθυμία, την Εφημεία, την καλή φήμη δηλαδή, που γιορτάζει σήμερα, και στην Όλγα. Την Όλγα τη δικιά μας εδώ, την Όλγα Καλατζή, που έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Πολύτιμη η δουλειά της, της Όλγας Καλατζή, να τη χαιρόμαστε. Και πολύ χρόνια πολλά σε όλους, σε όλες όσες γιορτάζετε.

Τώρα, πόσοι και πόσοι είστε εδώ δεν ξέρω, γιατί αν κρίνω από τις θέσεις που υπήρχαν για πάρκινγκ στην ευρύτερη περιοχή, μάλλον οι περισσότεροι έχετε φύγει σιγά-σιγά. Δηλαδή, για Σαββατοκύριακο, πρώτο κύμα διακοπών, δεν ξέρω. Ή για μπανάκι σήμερα, έτσι, αυθημερών. Και αυτό παίζει, να περάσετε καλά, όσοι και όσες φύγετε. Οι υπόλοιποι που είμαστε εδώ, είμαστε στα παραπολιτικά, στους 90,1. Και βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας και τι συμβαίνει στον κόσμο. Ας πούμε στην Ευρώπη ο θερμικός κλοιός έχει πάει και έχει εγκατασταθεί πάνω από τα κεφάλια πολλών χωρών της Ευρώπης. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Στην Ανδαλουσία έχουμε καταστροφικές φωτιές, φωνικές φωτιές. Υπάρχουν νεκροί εκεί από τις πυρκαγιές. Εδώ ακόμα τα πράγματα είναι καλύτερα. Και παρότι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία σήμερα και αύριο, δηλαδή θα φτάσει στους 37 ή και τους 38 βαθμούς λέει, από τη Δευτέρα λίγο θα υποχωρήσει πάλι, εκεί θα πάει 34, ακόμα και κάτι για κύματα καύσωνα προς το τέλος του μήνα, θα τα δούμε. Έχουμε μία φωτιά σε εξέλιξη στη Λάρισα, σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, στο ομορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρ. Δίνουνε μάχη όλη τη νύχτα, έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί. Έχει περιοριστεί στο εργοστάσιο η φωτιά, γιατί η πρώτη μάχη έγινε για να μην επεκταθεί σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις γύρω, να μην απειληθεί το όμορφο χώρο, δεν απειλείται τελικά. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχει πάρα πολύ πυκνός καπνός που κινείται προς τα βόρεια, στην κατεύθυνση της Λάρισας δηλαδή. Καταλαβαίνετε γιατί καίγονται σωροί ελαστικών. Έστειλε και μήνυμα από το 112 για τους πυκνούς και τοξικούς καπνούς. Ακούγονται συνεχείς εκρήξεις που καταλαβαίνουμε ότι αυξάνουν τον κίνδυνο. Υπάρχει οριοθέτηση του μετόπου, αλλά ακόμα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πλήρη κατάσβεση και σύμφωνα με την ΕΡΤ εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπρισμού από το περιβάλλον των ιδιοκτητών. Μάλιστα. Γι' αυτό και στην περιοχή μεταβαίνει το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Λάρισας, που θα αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης για τη διερεύνηση των ακριβών αιτιών που προκάλεσαν το συμβάν. Έχουμε και καλά νέα όμως, και στα καλά νέα είναι η παράταση μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιουλίου για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων του έτους 2026. Τα άσχημα νέα είναι ότι τις δηλώσεις και την εφορία δεν τα γλιτώνεις ποτέ, αλλά τα καλά νέα είναι ότι τουλάχιστον έχουμε περισσότερο χρόνο για να τις υποβάλουμε τις δηλώσεις. Σε εξέλιξη είναι και μια υπόθεση ομοιρίας σε σούπερ μάρκετ του Βερολίνου. Ένας ένοπλος κρατά όμοιρο μια γυναίκα μέσα στο σούπερ μάρκετ. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή. Οι ειδικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο και διαπραγματεύονται με το δράστη. Θα το παρακολουθούμε και αυτό. Ας ελπίσουμε να τελειώσει ήρεμα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είπαμε, στα παραπολιτικά στους 90,1. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες και σήμερα θα είναι 3 ώρες στιχομηθείες. Ο τηλέμαχος Αντωρινέος αυτό το Σαββατοκύριακο δεν θα είναι μαζί σας. Θα είναι κοντά μας το επόμενο Σαββατοκύριακο, λογικά. Εμείς λοιπόν θα είμαστε εδώ και σήμερα και αύριο, από τις 8 το πρωί ως τις 11. Με το Χρήστο Μυρίδη που ρυθμίζει τον ήχο, την Όλγα Καλατζή, την εορτάζουσα Όλγα Καλατζή που έχει πάντα την επιμέλεια της παραγωγής. Στη μουσική τώρα σήμερα, τραγούδια και μουσικές, διαλέγει ο Θανάσης Βούτσινος. Και είναι η πρώτη μας συνάντηση εδώ στον αέρα των παραπολιτικών με τον εξαιρετικό κύριο Βούτσινο, διότι ο άλλος εξαίρετος συνάδελφος, ο Βασίλης Κρύμπας, πήρε επιτέλους την άδειά του να πάρει μια ανάσα. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο και εκεί σας απαντά η Ελένη Τάγκα, είναι σήμερα εδώ. Και αν θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, εκτάκτος σήμερα από τις 8 το πρωί και θα πάμε ως τις 11.

Αυτό που ακούτε είναι το Gente και Si. Είναι ένα ορχιστρικό κομμάτι του Κάρλος Λιμπεντίνσκι. Πάνω σε αυτό, αν σας θυμίζει κάτι, είναι πάνω σε αυτό που έγραψε τους υπέροχους στίχους των Αμαγαπάς για το Τρίφωνο η Λίνα Νικολακοπούλου, και το ακούμε σήμερα με αφορμή την ημέρα του Μπαντονέων. Το Μπαντονέων είναι αυτό το μουσικό όργανο που ακούτε, που θυμίζει λίγο ακορντεόν, λίγο κάπως. Και σήμερα είναι η μέρα του Μπαντονέων, λοιπόν.

Εντάξει, αυτό που συνέβη στην πτήση από Θεσσαλονίκη προς Μόναχο της Ryanair το προηγούμενο 24ωρο είναι αυτό που το έχουμε δει μόνο σε ταινίες καταστροφικές χολιγουδιανές να συμβαίνει ξαφνικά. Αποκολούνται τμήματα του κινητήρα και σπάνε ένα παράθυρο εν πτήση και αρχίζει όπως είναι ο αέρας να ρουφάει έναν επιβάτη προς τα έξω, στο κενό έτσι. Τον τραβάει η γυναίκα του και μετά βοηθάνε και άλλοι συνεπιβάτες και τον τραβάνε, τον κρατάνε πίσω. Ο άνθρωπος είναι σώος, νοσηλεύεται με εγκάβματα τριβής, έτσι όπως σφήνωσε εκεί και τον τράβαγε ο αέρας προς τα έξω και οι υπόλοιποι προς τα μέσα. Η πτήση συνεχίστηκε, μπλοκάραν το παράθυρο με μια βαλίτσα, με μια αποσκευή. Βλέπουμε πλάνα με τους επιβάτες να είναι με τις μάσκες οξυγόνου. Προηγήθηκαν, καταλαβαίνετε, ουρλιαχτά, κραυγές κτλ. Τρόμος, ήταν πτήση τρόμου. Επέστρεψε ο πιλότος, κατάφερε και επέστρεψε το αεροσκάφος στην Θεσσαλονίκη και το προσγείωσε κανονικά. Ευτυχώς ο επιβάτης δεν είχε βγάλει τη ζώνη του, πράγμα που κρίνεται πάρα πολύ σημαντικό για την περίπτωση αυτή. Φανταστείτε εκεί που έχει ξεκινήσει, έχει γίνει απογείωση, είσαι εν πτήση, να σπάσει το παράθυρο και να αρχίσει να σε τραβάει προς τα έξω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πραγματικά το έχουμε δει μόνο σε ταινίες καταστροφής του Hollywood. Πολλά εύσημα επίσης και στον πιλότο του F-16 που είχε απογειωθεί από τον άραξο, το F-16 της 335 μοίρας. Και ο πιλότος αντελήφθη ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά, οπότε προσπάθησε να το κατευθύνει στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Όταν επιχείρησε να το προσγειώσει, δεν άνοιξαν οι τροχοί. Παρόλα αυτά κατάφερε να το προσγειώσει χωρίς τροχούς. Φυσικά βγήκε έξω τρέχοντας, γιατί υπήρχαν σπίθες από την τριβή, από την προσγείωση και προκλήθηκε φωτιά. Πολλά συνέβησαν αυτή την εβδομάδα και κυρίως το τελευταίο διήμερο και στον αέρα και στο έδαφος, πάρα πολλά. Όπως ας πούμε αυτό το μπαράζ συλλήψεων. Μπαράζ συλλήψεων για την υπόθεση της οικογένειας Νέστορα, της εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της οικογένειας Νέστορα, με αποτέλεσμα να χαθεί η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, να χάσει τη ζωή της, αλλά και στις συλλήψεις 16 χρόνια μετά τη Μαρφίν.

Τώρα, οι δύο συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν, υπάρχει και ένα μάλλον ευρωπαϊκό ένταλμα για τη σύλληψη και μιας γυναίκας που βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Οι δύο συλληφθέντες λοιπόν πήραν προθεσμία για να απολογηθούν, κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Η τρίτη κατηγορούμενη θα συλληφθεί όταν ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα. Όλοι ρωτάνε και όλοι αναρωτιόμαστε πώς έφτασαν σε συλλήψεις οι αστυνομικές αρχές 16 χρόνια μετά. Να θυμίσουμε ότι είχαν συλληφθεί άλλοι άνθρωποι. Είχαν μείνει στη φυλακή, είχε γίνει η δίκη τους και είχαν αθωωθεί. Έτσι. Επίσης να θυμίσουμε ότι είχαν δικαστεί και καταδικαστεί για την υπόθεση αυτή στελέχη της τράπεζας. Τον Ιούλιο του 2013 κρίθηκαν ένοχοι ο διευθύνων σύμβουλος της Μαρφίν, ο υπεύθυνος ασφαλείας του κτηρίου και η διευθύντρια του καταστήματος για φόνο εξαμελίας τριών υπαλλήλων, για σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων και για πολλαπλές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Και γιατί το λέμε αυτό για τις παραλήψεις, γιατί το είπε το δικαστήριο δηλαδή. Γιατί ήταν μια τεράστια συγκέντρωση και πορεία εκείνη την ημέρα. Το θυμόμαστε όσοι περάσαμε, ήμασταν εκεί. Η έξοδος κινδύνου της τράπεζας ήταν κλειδωμένη, πράγμα που απαγορεύεται. Για να ανοίξει ήταν απαραίτητη η χρήση τηλεχειριστηρίου, που το είχε μόνο η διευθύντρια, και δεν είχε δοθεί εντολή στους υπαλλήλους να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους πριν τον εμπρισμό, ενώ τα περισσότερα τραπεζικά ιδρύματα, όταν γίνονται τόσο μεγάλες διαδηλώσεις, κλείνουν νωρίτερα και οι υπάλληλοι μπορούν να φύγουν. Δεν είχε δοθεί λοιπόν άδεια στους υπαλλήλους να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους, ενώ όπως έχουν πει επιζήσαντες, το είχαν ζητήσει. Αντίθετα, τους είχε δοθεί η οδηγία να εργαστούν κανονικά. Τώρα, είναι όντως οι άνθρωποι που συνελήφθησαν οι ένοχοι? Δεν ξέρουμε, θα το δούμε στην πορεία. Τρεις ζωές είχαν χαθεί τότε, για την ακρίβεια τέσσερις, γιατί η μία γυναίκα, η οποία η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, εκ των θυμάτων, ήταν έγκυος στο μωρό της. Στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης και των εμπριστικών επιθέσεων με θύμα τη Βάγια Νέστορα, η οποία κυδεύθηκε κιόλας τις προηγούμενες ημέρες, έγινε μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση χθες της Αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Αθήνα, για την σύλληψη των ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στις επιθέσεις αυτές. Τελικά συνελήφθησαν τρία άτομα που θεωρούνται ότι είχαν απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν για τη δράση τους. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, οι δύο πρώτοι έχουν ταυτοποιηθεί για την επίθεση στην οικία της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και εξετάζονται και για τις υπόλοιπες. Όσον αφορά τις επιθέσεις στα σπίτια των άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τις έχει αναλάβει άλλη ομάδα της αστυνομίας και αναμένονται και εκεί εξελίξεις. Σε άλλα νέα τώρα, ας πούμε στα νέα του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα ήταν να γίνει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά θα γίνει? Μπα, δεν νομίζω. Αποφάσισε η Κουμουνδούρου, η εναπομείνασα Κουμουνδούρου δηλαδή, ότι δεν θα γίνει. Μάλιστα μαθαίνουμε ότι ακύρωσε και την αίθουσα του ξενοδοχείου που είχε κλείσει, είπε στους υπαλλήλους να μην πάνε για κομματική, για να καταγράψουν τέλος πάντων όσα θα συμβούν. Στον αέρα λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή. Απ' την άλλη, ο Παύλος Πολάκης είπε ότι θα είναι παρόν, θα διεκδικήσει, εφόσον υπήρχαν 75 υπογραφές μελών, τη συνεδρίαση, το ίδιο και ο Νίκος Παπάς, αλλά και ο Φώτης Κουβέλης είχε δήλωσε χθες ότι η Κεντρική Επιτροπή έπρεπε να συνεδριάσει κανονικά. Η συνέχεια σήμερα στις οθόνες μας θα έχουμε συνδέσεις να δούμε αργότερα τι συμβαίνονται και εκεί εξελίξεις. Σε άλλα νέα τώρα, ας πούμε στα νέα του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα ήταν να γίνει η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά θα γίνει? Μπα,
δεν νομίζω. Αποφάσισε η Κουμουνδούρου, η εναπομείνασα Κουμουνδούρου δηλαδή, ότι δεν θα γίνει. Μάλιστα, μαθαίνουμε ότι ακύρωσε και την αίθουσα του ξενοδοχείου που είχε κλείσει. Είπε στου υπαλλήλου να μην πάνε για κομματική, για να καταγράψουν τέλο πάντων όσα θα συμβούν. Στον αέρα λοιπόν η Κεντρική Επιτροπή. Απ' την άλλη, ο Παύλο Πολάκη είπε ότι θα είναι παρόν, θα διεκδικήσει εφόσον υπήρχαν 75 υπογραφές μελών τη συνεδρίαση, το ίδιο και ο Νίκος Παπάς, αλλά και ο Φώτης Κουβέλης είχε δηλώσει, δήλωσε χθες, ότι η Κεντρική Επιτροπή έπρεπε να συνεδριάσει κανονικά. Τη συνέχεια σήμερα στις οθόνες μας θα έχουμε συνδέσεις, να δούμε αργότερα τι συμβαίνει και με αυτό.

Θα διεκδικήσει, εφόσον υπήρχαν 75 υπογραφές μελών, τη συνεδρίαση, το ίδιο και ο Νίκος Παπάς, αλλά και ο Φώτης Κουβέλης είχε δήλωσε χθες ότι η Κεντρική Επιτροπή έπρεπε να συνεδριάσει κανονικά. Τη συνέχεια σήμερα στις οθόνες μας θα έχουμε συνδέσεις να δούμε αργότερα τι συμβαίνει και με αυτό. Βλέπουμε ένα κόμμα να διαλύεται on camera.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το πρώτο διάλειμμα του τριώρου μας, για να έχουμε χρόνο να τα πούμε. Πριν όμως ξεκινήσουμε το πρώτο διαφημιστικό break, να σας πάω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κυριακή λοιπόν 12 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το αγαπημένο συγκρότημα των Κατζοντήλο μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών του 50 και του 60 παντρεύονται αριστοτεχνικά με την Manouche Jazz, δημιουργώντας το δικό τους μοναδικό μουσικό ιδίωμα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι, με ελεύθερη είσοδο. Η Κατζοντήλο live στην πλατεία Δεξαμενής. Μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη κέφι και εξισηκωτικούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Χορηγή επικοινωνίας, η Next Step Media, το iEfemerida.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας το Mega, και αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο www.atticaroots.gr.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
9: Διαβάστε στην Απογευματινή πως οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των δολοφόνων.

0: Λίβανον, της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα, ξεριζώνοντας δύο γενιές τρομοκρατών. Αναζητούνται τουλάχιστον άλλοι δύο της παλιάς φρουράς και τρεις για τα φωνικά γκαζάκια της Θεσσαλονίκης. Νέος κύκλος μείωσης στα καύσιμα σε συμφωνία της κυβέρνησης με τα διελιστήρια. Η μεγάλη έξοδος των τσιπρικών από την Κουμουνδούρου και η μάχη της διαδοχής Πολάκη-Δούρου-Παπά για την ηγεσία και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
1: Ακούτε Ionian FM.

Το θαύμα έγινε λοιπόν. Αυτή είναι η Σαντορίνη με τους αδερφούς Κατσιμίχα. Και άλλο ένα θαύμα κατάφερε ο Μίλτος Τεντόγλου, να σας πω, ο οποίος έκανε ένα άλμα, πέταξε στην κυριολεξία χθες στα 861 μέτρα, μια κορυφαία επίδοση στον κόσμο. Ανέβηκε λοιπόν πάλι στην κορυφή του κόσμου για το 2026 και πρόσθεσε μια ακόμα σπουδαία στιγμή στη δική του διαδρομή. Όλα αυτά έγιναν στο Diamond League του Μονακό, όπου ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε ότι παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς στο μήκος.

29 λεπτάκια μετά τις 8. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά σου 90,1 και πάμε βόλτα στο περίπτερο να δούμε τι λένε οι εφημερίδες του Σαββάτου. Ξεκινάω από τα παραπολιτικά. Φορομπόνους για συνεπείς στο νέο πλαίσιο φορολογικών κινήτρων. Τι θα προβλέπει το πακέτο μέτρων που ετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις? Τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ? Ποιες αυξημένες εκπτώσεις θα περιλαμβάνονται και για ποιους? Το μόνιμο σύστημα αξιολόγησης με ταχύτερες επιστροφές και ευκολότερες ρυθμίσεις εξετάζεται η χορήγηση αυτόματης μείωσης χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία αξιολόγησης ή σύντησης. Ιστορική σημασία συλλήψεις για το έγκλημα της Σταδίου. Στη ΦΑΚΑ η ύποπτη για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα. Διπλό χτύπημα των αρχών για Μαρφίν και Θεσσαλονίκη. Αποκλειστικό ρεπορτάζ από τις Γιάφκες Αρχηγία. Τα νέα στοιχεία και η διευρυμένη λίστα με βομβιστές. Τείχος από το Κογκρέσο για τα F-35 στην Τουρκία. Φάκελο σύνοδος ΝΑΤΟ. Κορδέλες, ένα καλοκαίρι γεμάτο εγγένεια εν ώψη κάλπης, γράφουν τα παραπολιτικά. Ποια είναι τα έργα και πότε θα παραδοθούν? Με ποιους μετά τον Αλέξη rebranding και από το Σαμαρά η ανακάλυψη των social media και οι νέοι followers? Σταύρος Κοντονής, ένας ποινικός κώδικας, σκάνδαλο και οι βαριές σκιές. Τι έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ και τι ξέρει ο τότε υπουργός δικαιοσύνης? Παύλος Γερουλάνος, νίκη στις εκλογές, δεν συζητώ άλλο σενάριο. Τι λέει για το Πασόκ και τι χρεώνει στην κυβέρνηση? Ερωτήματα, σούπερ μάρκετ με αόρατα κέρδη και πλούσιες θυγατρικές. Γιατί παραμένει απογοητευμένο το καταναλωτικό κοινό? Σε άλλα θέματα από τα παραπολιτικά, ποιοι είναι οι μικροί τσιτσιπάδες του Περιστηλίου για τους βουλευτές και τις βουλευτρίες που παίζουν τένις? Κινηματογράφος, μια οδύσσια που προκάλεσε ένα νέο τροϊκό. Διάσημοι γόνοι από φοιτήσεις που έγιναν έως και εξώφυλλα. Του Μασάτου για Τσίπρα, και τον πιστεύει και τον στηρίζει, αλλά μέχρι εκεί. Και Μουντιάλ πολύ συντρότας, αλλά και πολλά δάκρυα. Με φωτογραφία του Μέση και του Ρονάλντου. Πάμε στην απογευματινή. Ξερίζωσαν δύο γενιές τρομοκρατών. Βγαίνουν οι κουκούλες από τους δολοφόνους της Μαρφίν και της Βάγιας. Χειροπέδες σε πέντε από τους φωνιάδες και διεθνές ένταλμα σύλληψης για μια 46χρονη. Ανώνυμο email. Το μήνυμα που αποκάλυψε τα στοιχεία των δραστών με τις Μολότοφ που έκαψαν ζωντανούς τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Ψάχνουν άλλους τρεις. Είναι η απάντηση της Δημοκρατίας στη βία. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού από τη Βουλή. ΣΥΡΙΖΑ εκενώνεται η Κουμουνδούρου, αναζητείται αρχηγός. Πινακοθήκη στα Σκαριά, Εθνικό Μουσείο για το 1821 στο Άλσο Στρατού. Φθηνότερα καύσιμα έως 31 Αυγούστου. Μητσοτάκης εξήγηλε μειώσεις 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Από Σεπτέμβριο, πράσινο φως σε 7 νέα ξένα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γκολ θέαμα και σκάνδαλα από τον Γκαρίντσα στην τροπή της Χιχών και στον Μπάλογκαν. Στο φάκελο χρήμα έρχονται τα μικρά φωτοβολταϊκά για τα μπαλκόνια μας, έως 800 βάτ σε πολυκατοικίες. Κόλπα στα ράφια φουσκώνουν κέρδη και τιμές. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, εφιάλτη Σαμαρά χτυπά την πόρτα της Νέας Δημοκρατίας. Η σκιά της αποστασίας πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Ένας στους τέσσερις γαλάζιους ψηφοφόρους δηλώνει ότι μπορεί να ψηφίσει το νέο κόμμα του Μεσίνιου. Δεκαεπτά κοστολογημένες προτάσεις βάλσαμο για τους συνταξιούχους, προγραμματικό ροκ από το Πασόκ, σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά Μητσοτάκη στη Βουλή, αφήστε τη συμπόνια και πάρτε μέτρα. Το κρυφό σχέδιο του Πρωθυπουργού, ενώ φωνάζει για εκλογές το 2027, προετοιμάζει το κόμμα για κάλπες το φθινόπωρο. Συμφωνία ομίλου Actor Motor Oil για την απόκτηση του 50% της Διόρυγα Γκάς. Ώρα δούρου στο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται μπαράζ αποχωρήσεων βουλευτών. Πάρε θέση Αλέξη, κουβέντα για την ταμπακέρα, βγήκε παγανιά με παλιές ατάκες και νέες υποσχέσεις. Τα νέα, η S400 στον κόλπο, τα F-35 στην Τουρκία, παζάρια που αλλάζουν τις ισορροπίες. Φάκελο σύνοδος ΝΑΤΟ, γιατί ο Τραμπ τα δίνει όλα στον Ερντογάν. Ένα σκάνδαλο που δεν μπορεί να συγκαλυφθεί. Η Λερναία Ήδρα των Υποκλοπών, τη δείχνουν το αίτημα Σαμαρά, οι αγωγές και τον μπλόκο στην Επιτροπή Θεσμών. Το φιάσκο με την άρνηση κλήσης των Δημητριάδη και Ντίλιαν για να καταθέσουν. Εκτεθειμένη η χώρα στις ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Φάκελος Μέση Ανατολή, πόσο πιθανός είναι ο πόλεμος Ισραήλ-Τουρκίας?
Διασώστε στα νέα, έζησα το δράμα στη Βενεζουέλα. 20 εμπορίου, κομποσκίνια made in China. Από το πλοϊκά εισιτήρια, σωσίβιο μόνο οι προσφορές.

Πάμε στην καθημερινή. Φωτογραφίες των διακοπών και η ταυτοποίηση με AI. Πώς το ελληνικό FBI 16 χρόνια μετά έφτασε σε συλλήψεις για τη Μαρφίν. Φεύγουν οι S-400 και έρχονται τα F-35. Τι συζητούν Άγκυρα και Μόσχα. Οι κινήσεις που πρόδωσαν τους δράστες στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 3 άτομα για τη δολοφονική επίθεση. Μείωση τιμών σε βενζίνη και ντίζελ, συμφωνία κυβέρνησης και διελιστηρίων. Ο κινητήρας στο μικροσκόπιο των ερευνών για την υπόθεση της Ryanair είναι αυτό. Και συναυλία Kanye West, νέο μέτωπο για το ράμα.

Η Εφημερίδα των Συντακτών προς νέο διπολισμό. Έρευνα της Άλκο για την Εφημερίδα των Συντακτών κλείνει ψαλίδα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς. Παγιώνεται η μονοψήφια διαφορά, ακρίβεια και διαφθορά, τα βασικότερα προβλήματα των πολιτών. Πιο δύσκολη καθημερινότητα σήμερα από ότι το 2019. Το 51% των πολιτών δηλώνει ότι δεν το ικανοποιεί καθόλου η κυβέρνηση. Ελληνοτουρκικά ΝΑΤΟ απειλή νέας πτώχευσης λόγω εξοπλισμών. Αυτό είναι το θέμα της Ευσύνης σήμερα. Έρευνα ΜΥΡ, μυστικά στρατιωτικά πειράματα στο βυθό του Λαβρίου. ΣΥΡΙΖΑ ή μεταφάμελο κραδασμοί. Ψηφιακές υποδομές, έργα 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ κινδυνεύουν να γίνουν ολυμπιακά κίνητα. Η On Time Σαββατοκύριακο, οι φήμες χωρισμού και η απάντηση Ρουβά Ζιγούλη, τι ισχυρίζεται μέσω του κύκλου του το δημοφιλές ζευγάρι. Μαρφήν συλλήψεις 16 χρόνια μετά την τραγωδία, θρίλερ χωρίς τέλος με το διπλό φωνικό στο Αίγιο. Και η Τζένιφερ Λόπεζ στην επίδειξη της Ηλίας Κρυθαριώτη. Η Δημοκρατία, συλλήψεις με άρωμα εκλογών, τα παίζει όλα για όλα ο Μητσοτάκης για να αλλάξει το βαρύ κλίμα, τώρα ρίχνει στο τραπέζι το χαρτί της τρομοκρατίας, χειροπέδες και σε άλλους τρεις για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα με γκαζάκια. Άσχετος και ανενημέρωτος ο Γεραπετρίτης για τους S400 της Τουρκίας, στάχτη στα μάτια η ανακοίνωση για τη μείωση στα καύσιμα. Ανέκδοτο Άδωνη, η φωτιά στο Σισμανόγλιο μπήκε για να πέσει ο Μητσοτάκης.

Ελεύθερος Τύπος, μέτρο έκπληξη από το Μητσοτάκη, μείωση ανάσα στα καύσιμα. Διπλό χτύπημα στην τρομοκρατία, στις υποθέσεις της δολοφονίας της Βαγιάς Νέστορα αλλά και στο έγκλημα της Μαρφίν. Βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Φωνική πυρκαγιά στην Ισπανία, δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι στην Ανταλουσία. ΣΥΡΙΖΑ τα σενάρια της επόμενης ημέρας, μαλλιά κουβάρια στην αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο Τσίπρα. Η εφημερίδα Εστία, εκλογικό παιχνίδι με την τρομοκρατία, με τις συλλήψεις της Μαρφίν και των αναρχικών της Θεσσαλονίκης. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κλείνει τους λογαριασμούς του και τις εκκρεμότητές του μετά το βιβλίο του, στο οποίο απεκάλυψε πώς έφτασε στον Γιωτόπουλο και τον Κουφοντίνα και τον ντοκιμαντέρ με το Sky. Τώρα τίθεται η σφραγίδα στις έρευνες. Στις επιτυχίες της Ελλάς ποντάρει η κυβέρνηση, όπως και το 2003 η κυβέρνηση Σιμίτη για να ανακάμψει. Εξινταπλάς η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, η μεγάλη δικαίωση με τις συντάξεις Χειρίας. Αλέξης Μητρόπουλος, ρεκόρ μεταπολίτευσης, οι νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Το παραμύθι της καταπολέμησης της ανεργίας με προσωρινή απασχόληση, ο ένας στους 8 εργαζόμενους στην Ελλάδα, όχι από επιλογή. Και συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχονται εκλογές, άρχισαν και πάλι να τάζουν. Ριζοσπάστης, οι εξελίξεις φωνάζουν. Πιο ισχυρό ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής. Η ατζέντα της επόμενης ημέρας έχει πόλεμο, κρίσεις και αντιλαϊκή επίθεση. Για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο, να είναι αδύναμα τα κόμματα και οι κυβερνήσεις που το υπηρετούν. Αγωνιστικό κάλεσμα στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Απεργία στο εμπόριο στις 19 Ιούλη. Στάση εργασία στο δημόσιο στις 14 Ιούλη. Hey. Now just get in and close the door. Ο λόγος, μπόνους από τα δηληστήρια, δέσμευση για μείωση 0,10 ευρώ στη βενζίνη και 0,05 ευρώ στο δίζελ, ως το τέλος Αυγούστου στα 40 εκατομμύρια ευρώ το κόστος. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για Μαρφίν είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους μετατρέπονται σε δολοφόνους. Θρίλερ σε πτήση της Ryanair έσπασε παράθυρο προκαλώντας τραυματισμό σε έναν 61χρονο Σέρβο. Βαθιά ισοκομματική κρίση μετά την παρέτηση Φάμελου και τις αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλπάζει η αγορά έτοιμου φαγητού, κερδισμένα τα σούπερ μάρκετ. Η κόντρα, το κόλπο Ερντογάν για να πάρει τα F-35, μυστική συμφωνία σε Πούτιν για να πουλήσει τους S-400 σε χώρα του κόλπου, Αλέξης Τσίπρας, εθνική ήττα που τη χρεώνεται προσωπικά ο Μητσοτάκης. Μαρφίν για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή κατηγορούνται οι δύο συλληφθέντες, πως το βαθύ λαρύγγι τους έδωσε στο ελληνικό FBI. Είναι αυτεμπορική, μέτρα για όλους στο πακέτο της ΔΕΘ, στο τραπέζι φόροι, τεκμήρια εισφορές, στοχευμένες παρεμβάσεις, στοιχήματα, η ακρίβεια και η στέγη, συστάσεις κομισιών, επανεξέταση φοροαπαλλαγών και πάταξη λαθρεμπορίου. Το κεφάλαιο, κατάργηση τεκμαρτού για τους επαγγελματίες, όλο το σχέδιο και χρονοδιάγραμμα του οικονομικού επιτελείου, πόσο είναι το δημοσιονομικό κόστος της ελάφρυνσης, τα σενάρια στο τραπέζι. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, μπαράζ συλλήψεων για τη φωνική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και το έγκλημα στη Μαρφίν, χειροπέδεσε 3 άτομα για τα γκαζάκια που στοίχησαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Σοβαρή εξέλιξη και στην υπόθεση της Μαρφίν του 2010 με τη σφραγίδα του ελληνικού FBI. Η εποχή. Όπλο μαγικό, ρίχνει στον αέρα, βρίσκει στο ψαχνό. Σύνοδος του ΝΑΤΟ, χαμογελάστε, ψωνίστε, τελειώσατε. Από το βέτο στη νομική Πάτρα, στο πράσινο φως στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μεταλλαγμένα τρόφιμα, αδυναμία επιλογή των καταναλωτών σε αναφορά της Greenpeace. Ο δρόμος της αριστεράς, ΝΑΤΟ 3-0 και Πόρτο Γκρέκο.
Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ αναγγέλει ότι οι πόλεμοι θα συνεχιστούν και η πολεμική οικονομία θα είναι στο επίκεντρο. Η Τουρκία ανακηρύσσεται από όλους σε περιφερειακή υπερδύναμη της συμμαχίας. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα βουλιάζει στην ατοφροσύνη που εγκυμονεί τεράστιες απειλές για τη χώρα. Επίγουσα ανάγκη για μια άλλη πορεία της Ελλάδας με βαθμούς κυριαρχίας και αυτοκαθορισμού. Στα κοινωνικά θέματα, απολιγνητοποίηση, ρεπορτάζ από το Πανδυτικό Μακεδονικό Συλλαλητήριο στην Κοζάνη. Συνέπειες στη Δυτική Μακεδονία. Και κλείνουμε με την Αγκρέντα. Δέλεαρε 60.000 ευρώ για νέους. Σύστημα ετήσιας ενίσχυσης νεαρών αγροτών με 3.000 ευρώ και αύξηση του πριν πρώτης εγκατάστασης στα 60.000 ευρώ. Μελετούν οι διαχειριστικές αρχές εν ώψη της προετοιμασίας για τη νέα ΚΑΠ.

0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα αυτά που επηρεάζουν τη ζωή μας, και η ακρίβεια είναι πάντα το πρώτο θέμα. Είναι αυτό που σύμφωνα με όλους τους πολιτικούς αναλυτές θα κρίνει και την κάλπη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι αυτό που μας παιδεύει καθημερινά, είναι αυτό που μας φτωχοποιεί καθημερινά. Και από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι ως το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει έκπτωση 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ, μετά από συνεννόηση της κυβέρνησης με τα δύο μεγάλα διελιστήρια. Καλοδεχούμενη φυσικά η έκπτωση αυτή, αν και η αντιπολίτευση λέει αφού το κάνετε τώρα γιατί δεν το κάνατε νωρίτερα. Πάμε όμως εμείς να μιλήσουμε με τους ανθρώπους της αγοράς, δηλαδή με τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, που είναι ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, και θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου.
1: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ένα καλό νέο ήταν αυτό.
1: Με ανακούφιση μεγάλη θα έλεγα στον κλάδο μας δεχτήκαμε αυτή την εισαγγελία. Είναι κάτι που το λέγαμε καθόλου τη διάρκεια του πολέμου. Οριζόντια παρέμβαση, όχι επιδοματική πολιτική, η οποία χάνεται και δεν εκτιμάται ούτε από τους καταναλωτές, αλλά και γενικότερα δεν το βλέπει κάποιος στην τσέπη του άμεσα. Εδώ το βλέπει, εδώ είναι στην τιμή του ταμπλό. Το ζήσαμε με την επιδότηση των 15 λεπτών, δύο μήνες περίπου, με το πετρέλαιο κίνησης. Ήταν αποτελεσματικό, κράτησε τις τιμές γενικότερα στην εφοδιαστική αλυσίδα χαμηλά, όσο χαμηλά μπορεί να είναι τέλος πάντων. Και το ίδιο θα ζήσουμε και κατά διάρκεια του καλοκαιριού. Τα 10 λεπτά στη βενζίνη είναι πολύ σημαντικά, γιατί καταρχήν θα για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθόλου τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα δούμε την τιμή κάτω από 2 ευρώ για τη βενζίνη. Έτσι, είναι και ψυχολογικό για τον κόσμο να μπορεί να φύγει χωρίς να νιώθει το βάρος της ακρίβειας.
0: Ναι, απ' την άλλη, την είχαμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα, κύριε Παπαγεωργίου, και ενώ η τιμή, ας πούμε, στο βαρέλι στις διεθνείς αγορές πέφτει περισσότερο, εδώ δεν είχε πέσει. Και μάλιστα εσείς μας είχατε πει και έχετε επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα ότι όλο το καλοκαίρι θα πάει η μέση τιμή στο 1,90 περίπου.
1: Σωστό.
0: Και εκεί έχει μείνει. Είναι η αλήθεια. Μάλιστα σήμερα πρέπει να πω, ενώ είχε πέσει λίγο τις προηγούμενες ημέρες, σήμερα περνώντας από κανένα δυο βενζινάδικα έχει τσιμπήσει και λίγο προς τα πάνω.
1: Έχει τσιμπήσει γιατί είχαμε την εξέλιξη μεσοβδόμαδα, την άσχημη. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγορές τώρα το καλοκαίρι, και το είχαμε, όπως είπατε και εσείς, το είχαμε πει, είναι ο ομαλός εφοδιασμός. Δηλαδή λείπουν ποσότητες από την αγορά, από το αργό πετρέλαιο προς διήλυση. Ζητάει η αγορά διηλυσμένα καύσιμα. Το αργό έρχεται με καθυστέρηση, διότι δεν έχουν ανοίξει τα στενά. Μην ξεγελιόμαστε. Για να περάσει ένα καράβι από τα στενά του Ορμούς, πρέπει να γίνει ολόκληρη επιχείρηση. Με πολεμικά σκάφη, με προστασίες, με το ένα, με το άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει ομαλοποιηθεί η διακίνηση.
0: Απλά καταλαβαίνετε ότι. Σωστό. Καταλαβαίνετε ότι στους καταναλωτές αυτή η απόλυτη προσαρμογή των τιμών όταν υπάρχει άνοδο στις διεθνείς αγορές και η μη προσαρμογή όταν υπάρχει πτώση στις διεθνείς αγορές προκαλεί έτσι έναν εκνευρισμό. Είναι, είτε γιατί δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, είτε γιατί πιστεύουν πολλοί ότι δεν είναι σωστό, προκαλεί έναν εκνευρισμό.
1: Κοιτάξτε, κυρία Τσίγκα, είναι ένας παγκόσμιος πόλεμος.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι προφανές ότι οι μεγάλοι παίχτες δεν θα χάσουν ποτέ. Εμείς την πληρώνουμε. Εμείς στις μικρές χώρες την πληρώνουμε, και μάλιστα σε χώρες οι οποίες η οικονομία νοσεί. Εμείς είμαστε αυτοί που ταλαιπωρούμαστε. Αν παρακολουθήσει κάποιος τις διεθνείς τιμές όπως κάνουμε εμείς στον κλάδο μας, θα δει ότι η εξέλιξη είναι αποθαρρυντική. Δηλαδή δεν μειώνονται οι τιμές όπως θα έπρεπε να μειωθούν. Δεν φτάνει στον τελικό καταναλωτή η μείωση που πρέπει να έρθει. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι υπήρξε η παρέμβαση αυτή. Ναι. Αν μη τι άλλο, θα πρέπει και κάποιοι οι οποίοι έχουν βγάλει πάρα πολλά χρήματα το τελευταίο διάστημα να πιεστούν να τα επιστρέψουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να πληρώνουμε πάντα το μάρμαρο οι καταναλωτές και οι μικροί βιοποριστές.
0: Σωστό είναι αυτό. Βέβαια, σωστό είναι.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Το σημαντικό όμως είναι ότι οι καταναλωτές με αυτή την επιδότηση, όσο και να είναι, τα 10 λεπτά, τα 5 λεπτά. Θα υπάρξει μια ανακούφιση, θα το δουν άμεσα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς οι πρατηριούχοι είμαστε υποχρεωμένοι να περάσουμε άμεσα την έκπτωση αυτή των διελιστήριων.
0: Άρα, εσείς πότε περιμένετε να παραλάβετε καύσιμα με χαμηλότερη τιμή, τώρα βάσει των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού? Θα γίνει άμεσα αυτό?
1: Με τις πρώτες ανακοινώσεις,
0: ναι.
1: Από τη στιγμή που θα περάσουν τα διελιστήρια την τιμή, από τη στιγμή που θα περάσουν τα διελιστήρια την τιμή, κατευθείαν στα πρατηρία, όποιος αγοράζει, θα μειώνει την τιμή 10 λεπτά.
0: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, πότε περιμένετε να περάσουν τα διελιστήρια την τιμή?
1: Τη Δευτέρα έχουμε περαιτέρω ανακοινώσεις. Θεωρώ ότι από Τρίτη οι τιμές θα μειωθούν.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, τουλάχιστον στις μεγάλες αστικές πόλεις, όπως σας είπα, θα το δουν άμεσα. με μια μικρή καθυστέρηση στην ισιωτική χώρα. Δηλαδή, εκεί μπορεί να κάνει και μια εβδομάδα περίπου, πέντε μέρες, έξι μέρες. Ούτως ή άλλως τώρα έχουμε κατανάλωση. Και εκεί ο εφοδιασμός γίνεται πιο συχνά από το χειμώνα.
0: Ναι, και βεβαίως έχουμε κατανάλωση. Καλοκαίρι είναι, ο κόσμος κινείται περισσότερο. Οπότε είναι λογικό. Άρα, λέτε από Τρίτη θα είναι από τα δηληστήρια μειωμένες οι τιμές. Άρα, από Τετάρτη και μετά, λογικά θα πρέπει να το δούμε στα πρατήρια εμείς στην Αγγλία, έτσι.
1: Με το που παραλαμβάνει, ξέρετε, ο ανταγωνισμός μεταξύ μας δεν επιτρέπει καθυστερήσεις. Ακόμα και τη μείωση. Και γι' αυτό και βλέπουμε και στην αύξηση, όπως είπατε πριν, δεν προλαβαίνει να ανέβει η τιμή. Το ίδιο όμως συμβαίνει και στη μείωση. Ο ανταγωνισμός μεταξύ μας δεν επιτρέπει. Όταν ο άλλος δίπλα μου, εμείς είμαστε 10 πρατήρια σε έναν δρόμο, στον Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Όταν προμηθευτεί ο συνάδελφός μου δίπλα και ρίξει την τιμή, εγώ όσο κακός και να είμαι επαγγελματίας, θα πρέπει να τη ρίξω γιατί δεν θα μπει άνθρωπος στο μαγαζί μου. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
0: Μάλιστα. Οπότε για να αναπροσαρμόσουμε τώρα λοιπόν την εκτίμησή σας, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί είστε πολύ έγκυρος κάθε φορά, νομίζετε ότι η μέση τιμή θα είναι γύρω στο 1,80 ας πούμε ή θα πάει πάλι κοντά στα 2.
1: Η μέση τιμή θα είναι περίπου... Ναι, κοιτάξτε, αν αποκλιμακωθεί η κατάσταση αυτή που βιώσαμε τις τελευταίες 3-4 μέρες, δεν υπάρξει άλλη ένταση, που το θεωρώ το πιθανότερο. Ξέρετε, έχουμε μπει σε μια φάση από την ημέρα που ξεκίνησε μια συζήτηση για εκεχηρία μεταξύ των δύο μερών. Συγγνώμη, έχουμε μπει σε μια φάση όπου δεν θα έχουμε μακρυπρόθεσμες διακυμάνσεις ή εντάσεις. Οτιδήποτε συμβαίνει θα είναι βραχυχρόνιο, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, θα αποτυπώνεται άμεσα και θα έχει μικρό χρονικό διάστημα. Δηλαδή, το ότι επλήγησαν κάποιες εγκαταστάσεις τις προηγούμενες τρεις μέρες έχει ένα πολύ βραχύ ορίζοντα. Θα αποκατασταθεί στην ελληνική αγορά η ηρεμία ξανά άμεσα. Θεωρώ λοιπόν ότι με γνώμονα αυτό και με τα 10 λεπτά επιδότηση θα είμαστε περίπου στο 1,90 ίσως λίγο και πιο κάτω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπαγεωργίου. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα με μειωμένες τιμές να ευχηθούμε.
1: Μακάρι.
0: Γεια σας. Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε Ionian FM.

Για το Ιράν, μας έλεγε ο κύριος Παπαγεωργίου, για το μέτωπο εκεί δηλαδή, μετά όπως έχει διαμορφωθεί και όπως διαμορφώνει τις τιμές των καυσίμων. Σύμφωνα με τον Αμερικάνο πρόεδρο, και χειρία δεν υπάρχει πια, να σας πω, και μάλιστα έχει κάνει μια σειρά δηλώσεων από χθες μέχρι τα ξημερώματα σήμερα εδώ ώρα Ευρώπης, όπου διαπιστώνουμε μια κλιμάκωση, είναι όλο και πιο επιθετικές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η τελευταία του δήλωση, είναι έτοιμες να καταστρέψουν το Ιράν αν πάει να με δολοφονήσει, είπε ο Τραμπ. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη προετοιμάσει την απάντησή τους απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια του Ιράν εναντίον του. Δεν είπε, τα έγραψε στο Truth Social αυτά. Στην ανάρτησή του λοιπόν υποστήριξε ότι έχει ήδη δώσει εντολή στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις να είναι έτοιμες να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα σε περίπτωση που η Τεχεράνη επιχειρήσει να τον δολοφονήσει. Χίλιοι πύραυλοι, είπε ο Τραμπ, είναι ήδη έτοιμοι και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ενώ χιλιάδες ακόμα μπορούν να προσθεθούν άμεσα, αν η Ιρανική κυβέρνηση υλοποιήσει ή επιχειρήσει να υλοποιήσει τις απειλές της εναντίον του εν ενεργεία Προέδρου των ΗΠΑ, δηλαδή εναντίον μου, είπε. Ο στρατός των ΗΠΑ, λέει, είναι έτοιμος, πρόθυμος και ικανός να εξαπολύσει συντριπτικά πλήγματα και να καταστρέψει στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν, εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα επίθεσης εναντίον του. Από την άλλη, η Τεχεράνη λέει ότι εμείς στηρίσαμε το λόγο μας απέναντι στις ΗΠΑ μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συμφωνίας για εκεχηρία. Αυτό το δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί. Μέχρι στιγμής, είπε, το Ιράν έχει τηρήσει το λόγο του. Και εκείνος το έγραψε στο δίκτυο X. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της εκεχηρίας επειδή επανέφερε τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν. Η παραβίαση αυτή, συνέχισε ο Αραχτσί, προστίθεται σε άλλες παραβιάσεις και λάθος βήματα που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ας κοιτάξουμε τα πράγματα κατάματα, είπε. Δεν μπορεί να υπάρξει σεβασμός αν δεν είναι αμοιβαίος. Λοιπόν, είναι δύο λεπτάκια πριν από τις 9. Εδώ θα σας αφήσω για πολύ λίγα λεπτά να πάρουμε μια ανάσα όλοι και να επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

3 λεπτάκια μετά τις 9 είναι Σάββατο 11 του Ιούλη. Χρήστο Μυρίδη, το είπα καλά. 11 έχει ο μήνας σήμερα, παιδιά. Πολύ ωραία. Επιτέλους είπα σωστά την ημερομηνία. Και είμαστε εδώ μαζί σας στα Παραπολιτικά σε 90,1. Η εκπομπή μας είναι Στιχομηθείες. Έχουμε ξεκινήσει από νωρίς σήμερα τις 8 και έτσι θα ξεκινήσουμε και αύριο, 8 το πρωί. Θα την πάμε ως τις 11. Τη λέμε ο Χωσαντορινέος, δεν είναι κοντά μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Εδώ τον ήχο απέναντί μου ρυθμίζει ο κύριος Χρήστος Μυρίδης, πρέπει να σας πω. Στην επιμέλεια της παραγωγής είναι πάντα η Όλγα Καλατζή που γιορτάζει σήμερα. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει αναλάβει την μουσική, τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Βασίλης Κρυμπάς είναι σε άδεια. Και ο Θανάσης Βούτσινος επίσης διαλέγει ένα και ένα τραγούδιο ως τώρα. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα, 211-10-80-880. Απαντά σε εσάς με το μοναδικό της τρόπο. Καταγράφει τα μηνύματα που θέλετε να μεταδοθούν, μας τα μεταφέρει στο στούντιο. Αν θέλετε πάλι να μας τα στείλετε γραπτός, στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο ως τις 11 η Τζούλη Τσίγκα.

Λοιπόν, η μάχη με τις φλόγες του εργοστάσιο ανακύκλωσης στη Λάρισα συνεχίζεται. Είπαμε ότι έχει περιοριστεί στο χώρο του εργοστασίου, εκεί στο μορφοχώρι του Δήμου Κιλελέρα, αλλά καίγονται ελαστικά, οπότε υπάρχει πυκνός καπνός που κινείται προς την πόλη της Λάρισας. Έχει περιοριστεί εντός του χώρου της επιχείρησης, αλλά μέχρι πριν λίγες ώρες ακούγονταν εκρήξεις από μέσα συνέχεια. Καταλαβαίνετε ότι συνεχίζεται αυτή η μάχη. Είχε ενεργοποιηθεί και το 112 νωρίτερα με οδηγίες για κλειστά παράθυρα και τα λοιπά για τον καπνό. Σε μια άλλη έκρηξη τώρα, με ολέθρια αποτελέσματα, στον Ασπρόπυργο, εκεί όπου υπήρξε μια φοβερή έκρηξη και φωτιά σε χώρο που στεγάζονταν τρεις επιχειρήσεις και έχουμε σοβαρά τραυματίες. Υπάρχουν τρεις άνθρωποι που είναι εγκαυματίες με πολύ σοβαρά εγκαύματα και νοσηλεύονται, τρεις εργαζόμενοι εκεί στις επιχειρήσεις. Χθες είχαμε δίωξη για κακουργήματα σε βάρος των δύο συλληφθέντων για την καταστροφική φωτιά από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας. Ασκήθηκε λοιπόν δίωξη κατά περίπτωση για δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα σε βάρος των δύο ανθρώπων που συνελήφθησαν για την έκρηξη και τη φωτιά που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν συνολικά 11 άνθρωποι, οι τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Αυτό που μαθαίνουμε μέχρι στιγμής είναι ότι η πυρκαγιά συνδέεται με την εκτέλεση εργασιών με χρήση φλόγας μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου ασετιλίνης, η οποία και επεκτάθηκε στο βιτιοβόρο όχημα με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης. Το αποτέλεσμα ήταν η ισχυρή έκρηξη, από την οποία τραυματίστηκαν 11 εργαζόμενοι. Λέγαμε ότι τρεις άνδρες που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας έχουν πολύ σοβαρά εγκαύματα. Είναι ένας 41χρονος ο οποίος φέρει εγκαύματα στο 75% του σώματός του και εισπνευστικό έγκαυμα. Είναι ένας 54χρονος που φέρει εγκαύματα στο 90% του σώματός του και οι γιατροί χαρακτηρίζουν πάρα πολύ κρίσιμη την κατάστασή του. Και ένας 28χρονος που επίσης φέρει πολλαπλά εγκαύματα σε όλο του το σώμα. Άνθρωποι που πήγαν για το μεροκάματο, έτσι, και κατέληξαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε αυτή την πολύ πολύ σοβαρή κατάσταση. Καλά, το σκηνικό στο χώρο εκεί στον Ασπρόπυργο είναι βομβαρδισμένη περιοχή, είναι κατεστραμμένα τα πάντα, ένα τοπίο που θυμίζει πραγματικά βομβαρδισμένη περιοχή.

Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας, να σας περάσω εγώ σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Κατζοντήλο Live στην πλατεία Δεξαμενής, μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη κέφι και ξεσηκωτικούς ρυθμούς στην καρδιά της πόλης. Την Κυριακή, αύριο λοιπόν, 12 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, το αγαπημένο συγκρότημα μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένα ελληνικά τραγούδια των δεκαετιών του 50 και του 60 παντρεύονται αριστοτεχνικά με την Manouche Jazz, δημιουργώντας το δικό τους μοναδικό μουσικό ιδίωμα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας είναι Nextep Media, εφημερίδα.gr, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας στο Mega και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο www.atticaroots.gr.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ακούτε Ιόνιον FM.

Έχουν έρθει και τα μηνύματά σας. Μειώσεις στα τρόφιμα, μειώσεις στα καύσιμα, λέει ο Δημήτρης. Μειώσεις στα φάρμακα. Μειώσεις. Φτάνει πια. Καλημέρα σας. Γκώσαμε στις μειώσεις, Δημήτρη μου. Νάτος και ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας, 18 Ιουλίου λέει, θέλουμε να σας προσκαλέσουμε για αρκαδική φιλοξενία στο όμορφο δροσερό Σουλάρι Αρκαδίας, 18 Ιουλίου το βραδάκι για το πανηγύρι μας, χορό, γούρνο, πουλα και πολλές εκπλήξεις με αγάπη. Γιάννη, άρε Γιάννη, ακούραστος διαφημιστής του χωριού σας, φοβερός.

0: Λοιπόν, η εβδομάδα έκλεισε με πάρα πολύ και πολύ βαρύ αστυνομικό δελτίο. Είχαμε συλλήψεις 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Μαρφίν με τρεις νεκρούς. Είχαμε συλλήψεις και για την υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης, εγκληματικής επίθεσης στην οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε έναν 20χρονο που θεωρείται κλινικά νεκρός γιατί πυροβολήθηκε με πολλές σφαίρες στο κεφάλι από αστυνομικούς στο Άργος και είναι πάρα πολλά αυτά που έχουν συμβεί. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τον συνάδελφο, τον αστυνομικό συντάκτη, τον Σπύρο Δαρσινό, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά όλα. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι μια, η χθεσινή μέρα τουλάχιστον ήταν μια ιστορική μέρα για την ελληνική αστυνομία. Ιδίως σαν όλα όσα έχουν πράξει κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 24ωρου και κατά τη διάρκεια των έρευνων που προηγήθηκαν και επιβεβαιωθούν στο δικαστήριο, τότε θα μιλάμε για την απόλυτη επιτυχία, καθότι αφενός έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση η οποία έχει στοιχειώσει και την Κατεχάκη αλλά και την Γαδά. Μιλάμε για την
0: υπόθεση
1: για το θύμα στη Μαρφίν, αλλά και την εγκληματική αυτή ενέργεια, την τρομοκρατική ενέργεια η οποία στήριξε τη ζωή τη μητέρα της κυρίας Νέστορα, αλλά και τρομοκράτησε σειρά στελεχών και πρώην πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Να τώρα, όσον αφορά το θέμα της Μαρφίν, είναι μια διαδικασία, μια επιχείρηση η οποία χτίστηκε μεθοδικά μέσα στους τελευταίους μήνες, σχεδόν 1,5 χρόνο πριν είχαν συλληφθεί μια σειρά από στοιχεία, από νέα στοιχεία που έχουν να κάνουν με φωτογραφικό υλικό, με βιντεοληπτικό υλικό. Ωστόσο, δεν υπήρχαν και όλα τα κομμάτια που χρειάζονταν για να συνδεθεί αυτό το puzzle και να φτάσουμε εν τέλει στις συλλήψεις.
0: Ναι, γιατί στο παρελθόν είχαν συλληφθεί άλλοι ύποπτοι ως δράστες, οι οποίοι αποδείχθηκε τελικά ότι δεν είχαν σχέση.

0: με την υπόθεση.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μιλάμε άλλωστε και για το 2010 που τότε οι κάμερες δεν ήταν και, και στα ντουζένια τους όπως είναι τώρα. Τώρα ανοίγεις ένα site και βλέπεις ανά πάσα ώρα και στιγμή τι μπορεί να συμβεί, τι μπορεί να έχει συμβεί σε ένα περιστατικό σε ένα οποιοδήποτε μέρος της χώρας λόγω των καμερών, των πολυκατοικιών, των καταστημάτων. Μπαίνει στην κουλτούρα, τώρα δεν ξέρω τι κουλτούρα είναι αυτή, αλλά καταλαβαίνει κανείς ότι πλέον τα μέσα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν τότε. Υπήρχε και ένα πολύ σημαντικό ανώνυμο email, το οποίο είναι μια πρακτική την οποία η ελληνική αστυνομία ακολουθεί, λαμβάνει τέτοιες πληροφορίες από ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως φοβούνται να εμπλακούν περαιτέρω. Οι αστυνομικοί έλαβαν συγκεκριμένα ονόματα, διαπιστώθηκε πως οι εμπλεκόμενοι δεν είχαν παρουσιαστεί σε λίστες υπόπτων για την ίδια για την υπόθεση αυτή, δεν είχαν συλληφθεί ξανά. Οπότε αυτό τους κίνησε την υποψία να δούνε πώς μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να συνδέονται με την υπόθεση της Μαρφίν. Αφού έκαναν συγκριτικές αναλύσεις και αξιολόγησαν κάποιες άλλες υποθέσεις οι οποίες κουμπούν στον αντεξιωστικό χώρο, όπως πηγιάφκες, όπως άλλες εμπιστικές υποθέσεις, και συνέδεσαν τα κομμάτια του παζλ, διαπίστωσαν μέσω φωτογραφικού υλικού πως οι συγκεκριμένοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση και σε αυτόν τον κύκλο. Μιλάμε για δύο 42χρονους οι οποίοι συνελήφθησαν χθες, δυνάμει εντάλματος σύλληψης, αλλά και την 46χρονη η οποία αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες και από το δικό της περιβάλλον πια να έρθει από τη Μεγάλη Βρετανία αύριο προκειμένου να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης. Και φέρεται, το περιβάλλον της την υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση και θα το αποδείξει μέσω της δικαστικής όδου.
0: Έκανε δηλώσεις και η δικηγόρος των δύο συλληφθέντων εδώ στην Ελλάδα, η Άννη Παπαρούσου. Είπε ότι πρόκειται για μια συνήθη φάρσα η οποία θα καταρριφθεί από όσα μαθαίνουμε μέχρι στιγμής, είπε. Είναι η άποψη της συνηγόρου των δύο συλληφθέντων.
1: Ας μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλές φορές που άνθρωποι του συγκεκριμένου χώρου και βεβαίως οι εκπρόσωποι τους χρησιμοποιούν και μια δόση πολιτικής μέσα σε αυτή την ιστορία, λέγοντας ότι όλα αυτά είναι κόλπα για να κινήσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου, να αποτραβηχτεί από τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Άλλες φορές έχει συμβεί, άλλες φορές όχι. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που μας λένε τουλάχιστον από την στελέχη της αστυνομίας που έχουν ασχοληθεί πολύ σοβαρά με την υπόθεση, τόσο από τον ΙΟΝ όσο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, που αυτά είναι που έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο να αναλύσουν όλες τις εικόνες, όλα τα βίντεο, και με την τελευταία τεχνολογία έχουμε πλέον AI, έτσι, με την νοημοσύνη. Κατάφεραν να συνδέσουν όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό μάλλον συντείνει στο ότι δεν έχουμε μια τέτοια υπόθεση. Δεν έχουμε μια υπόθεση όπου στο περίπου κάποιον βρήκαμε και στο περίπου κάποιον κατηγορήσαμε. Τώρα πάμε.
0: Σπύρο, η αστυνομία λέει ότι άντλησε τις πληροφορίες για τους ανθρώπους αυτούς από email.
1: Ναι, όπως το ανέφερα νωρίτερα, πριν από λίγο, όντως υπήρχε ένα email. Η πληροφορία αυτή προέκυψε από δικαστικές πηγές, το οποίο παραδόθηκε σε στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία ανέφεραν συγκεκριμένα ονόματα, όχι μόνο τους τρεις εμπλεκόμενους, αλλά και μερικούς ακόμη, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε αυτή την όλη υπόθεση της ρήψης της Μολότοφ στη Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010. Έγινε μια προσπάθεια στο να εξεταστούν όλα τα ονόματα. Η λίστα περιορίστηκε σε αυτούς τους τρεις, καθότι για τους άλλους δεν έχει προχωρήσει τόσο πολύ η έρευνα μάλλον δεν οδήγησε η έρευνα, προχώρησε, δεν οδήγησε κάπου συγκεκριμένα, και έτσι φτάσαμε σε αυτό το σημείο όπου μετά οι αστυνομικοί, αφού ανέλυσαν δικογραφίες άλλων υποθέσεων και συγκεκριμένα μια υπόθεση η οποία αφορά το 2020, συνέδεσαν τους συγκεκριμένους ανθρώπους με έναν ακόμη αντιεξουσιαστή, ο οποίος ήταν πιο ενεργός και πιο οργανωμένος σε τέτοια ζητήματα και διαπίστωσαν ότι όντως υπήρχε υλικό, δηλαδή ρουχισμός, κάποια χαρακτηριστικά προσώπου, χαρακτηριστικά της οματοδομής, τα οποία συνέδεαν τα τρία αυτά άτομα με την υπόθεση της Μαρφίν, με ανθρώπους που φαίνονται σε άλλα, σε οπτικό υλικό να βρίσκονται πλησίον της Μαρφίν.
0: Μάλιστα. Τώρα, στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης, η οποία δυστυχώς σκεπάστηκε μετά από την επιχείρηση της Μαρφίν, γιατί είναι και αυτή μια πάρα, πάρα, πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Δεν μειώνεται από κανένα στην ελληνική αστυνομία. Έχουμε τρεις συλλήψεις και τουλάχιστον μία προσαγωγή η οποία αυτή τη στιγμή αξιολογείται. Έχουμε να κάνουμε με έναν 29χρονο ο οποίος φέρεται να είναι ο άνθρωπος ο οποίος τοποθέτει τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, όπως και μία 26χρονη η οποία είναι εκείνη η οποία έχει το πιο πλούσιο βιογραφικό όσον αφορά την παρουσία της στον αντεξουσιαστικό χώρο. Ο τρίτος ο οποίος έχει συλληφθεί είναι εκείνος ο οποίος έδωσε καταφύγιο στους δύο νεαρούς μετά την επίθεση. Ωστόσο, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι έχει ανατραπεί το αφήγημα ως το πώς έγινε η τοποθέτηση των εκρηκτικών μηχανισμών, καθότι διαπιστώνεται πως οι δύο νεαροί δεν ήταν οι μοναδικοί οι οποίοι κινήθηκαν σε εκείνο το τρίγωνο της Θεσσαλονίκης τοποθετώντας τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, αλλά είναι τουλάχιστον άλλα τρία άτομα τα οποία έχουν ακολουθήσει μια διαφορετική διαδρομή και έχουν τοποθετήσει τους ΑΕΜ, τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Εδώ στην παρούσα φάση, καθότι μιλάμε για ένα πολύ φρέσκο περιστατικό, υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά αδιάστατα. Μιλάμε για βιντεοληπτικό υλικό το οποίο αποτυπώνει με χαρακτηριστική ευκρίνεια και καθαρότητα την παρουσία, τον ρουχισμό και ακόμα και τα πρόσωπα των εμπλεκόμενων. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η ελληνική αστυνομία. Μένει να δούμε τι θα γίνει και εκεί σε δικαστικό
0: σωστό. Επίπεδο. Σωστό. Και η υπόθεση η εβδομάδα αυτή που κλείνει έχει και άλλη μια βαριά υπόθεση, έναν 20χρονο στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίος πυροβολήθηκε άοπλος από αστυνομικούς και πυροβολήθηκε και με αρκετές σφαίρες και στο κεφάλι, και χθες η δικηγόρος της μητέρας του είπε ότι θα μείνει φυτό ή θα είναι κλινικά νεκρός.
1: Ναι, είναι πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση, υπό την έννοια ότι ακόμη δεν έχει καθαριστεί το πώς έχει συμβεί και τι έχει συμβεί. Υπάρχει βεβαίως η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία, αν θες την προσωπική μου γνώμη και άποψη, είναι σαν παραδέχεται ότι έχει κάνει το λάθος εντός ή εκτός εισαγωγικών. Τα στελέχη, εν πάση περιπτώσει, έχουν κάνει το λάθος και πυροβόλησαν τον 20χρονο χωρίς να συντρέχει πραγματικά. Λόγος, έτσι. Είναι τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης είχαμε αυτό το περιστατικό που σημειώθηκε λίγο έξω από το Άργος, ένα κλιμάκιο της όποια σταμάτησε, προσπάθησε να επιχείρησε να σταματήσει τον 20χρονο στην περιοχή Πυργέλα, ακολούθησε καταδίωξη αφού ο νεαρός πρώτα είχε εμβολήσει κάποια δύο από τα περιβολικά, επιχείρησε σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία να χτυπήσει και τους αστυνομικούς με το όχημά του. Ωστόσο, αφού κάποια στιγμή η καταδίωξη ολοκληρώθηκε, συνεχίστηκε πεζή και σε εκείνο το σημείο οι αστυνομικοί, χωρίς να φαίνεται από πουθενά ότι απειλούνταν ή απειλούνταν κάποιος άλλος, καθότι ο νεαρός έτρεχε πεζός προς έναν μαντρότυχο, έπεσαν 13 πυροβολισμοί, γιατί 13 είναι οι κάλπες του
0: πισόπλατα
1: στο σημείο. Δεν γνωρίζω αν είναι πισόπλατα. Υπό την έννοια ότι δεν έχουμε σαφή εικόνα για το τι θα μπορούσε να κάνει ο νεαρός στο μαντρότυχο. Ναι. Λένε ότι προσπάθησε να σκαρφαλώσει.
0: Προσπάθησε να σκαρφαλώσει, ναι. Η δε μητέρα.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες από την πλευρά των αστυνομικών, εκείνοι ισχυρίζονται ότι δεν είχαν οπτικό πεδίο και πυροβόλησαν στον αέρα. να πω, να ακούσω βέβαια, να ακούσω ότι κάποιος θα πυροβολήσει μία-δύο φορές να το καταλάβω, αλλά 13 φορές μου φαίνεται λίγο περίεργο.
0: 13 φορές και να βρεθούν και τόσες σφαίρες στο κεφάλι του νεαρού, πάλι δύσκολο αυτό το στον αέρα. Όπως λες, μένουν όλα να ερευνηθούν και να...
1: Αυτό ακριβώς. Mm. Κάτι τελευταίο, είναι κάτι ακόμα που δεν έχω αποσταθμίσει, γιατί όσον αφορά το ιατρικό ρεπορτάζ, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Προσπαθούν να κρατάνε το απόρριτο πολύ συγκεκριμένο. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει βλήμα στο κεφάλι του νερού ή θράσματα, που αυτό ίσως να δώσει και μια εξήγηση για το τι πραγματικά έχει συμβεί. Βεβαίως η βαλιστική είναι αυτή που θα δώσει τις τελικές απαντήσεις και ελπίζουμε να γίνει πραγματικά ένα θαύμα, καθότι από ό,τι προκύπτει και από το περιβάλλον του νερού, η κατάσταση του παιδιού είναι δραματικά δύσκολη.
0: Έτσι είναι.
1: Βλέπετε ακόμα στο ΚΑΤ και ελπίζουμε πραγματικά σε ένα θαύμα, προκειμένου να... Να βγει κάτι καλό έστω από αυτή την πραγματικά κακή ιστορία.
0: Μάλιστα. Σπύρος, ευχαριστούμε πολύ. Σπύρος Δαρσινός, ο αστυνομικός συντάκτης των παραπολιτικών.

αυτή είναι η Σούζαν Βέγκα που έχει γενέθλια σήμερα και εδώ αφηγείται με το δικό της μουσικό τρόπο μια ιστορία έμφυλης βίας, μια ιστορία κακοποίησης μιας γυναίκας από τον σύντροφό της. Και χθες ολοκληρώθηκε μια δίκη για μια άλλη ιστορία κακοποίησης, βιασμού, ομαδικού βιασμού μιας 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Θυμάστε, είχαμε ξαναναφερθεί στην υπόθεση. Καταδικάστηκαν δύο αστυνομικοί οι οποίοι συμμετείχαν στο βιασμό της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα, μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Οι ποινές χαρακτηρίζονται μάλλον ελαφρές για τους αστυνομικούς. Επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών στον έναν και στον άλλο ποινή φυλάκισης 4 ετών και 5 μηνών για την πράξη του βιασμού από κοινού και της παράβασης του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, διότι ο ένας από τους δύο βιντεοσκοπούσε με την κάμερα που είχε στη στολή του όλη τη σκηνή του βιασμού του κοριτσιού. Η έφεση αποφασίστηκε να έχει αναστέλουσα δύναμη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπήκαν φυλακή μέχρι το εφετείο, δεν θα μπουν. Ο τρίτος κατηγορούμενος αθώθηκε για το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό. Ενδεικτικά να σας πω ότι τακτικοί δικαστές και ένορκοι δεν υιοθέτησαν την εισαγγελική πρόταση που πρότεινε την αθώωσή τους και έκριναν τους αστυνομικούς κατά πλειοψηφία ενόχους για το αδίκημα του βιασμού. Κυρίως οι ένορκοι έκριναν έτσι και βάρινε η απόφασή τους στη συνολική απόφαση.

0: και είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση αυτή του βιασμού της 19χρονης στο αστυνομικό τμήμα και του πώς χειρίστηκε το θέμα η δικαιοσύνη, όπως είναι πάρα πολύ σοβαρή και η υπόθεση του 20χρονου, του παιδιού που είναι στο φάσμα του αυτισμού, όπως είπε η μητέρα του. Είπε ότι είχε βγει να πάει στη θάλασσα να κάνει ένα μπάνιο γιατί ζεσθενόταν, ότι γυρνώντας συνειδητοποίησε ότι δεν είχε το δίπλωμά του. Όταν λοιπόν του επιχειρήθηκε να του γίνει έλεγχος, πανικοβλήθηκε, γιατί λειτουργούν διαφορετικά πολύ από αυτά τα παιδιά. Πανικοβλήθηκε, άρχισε να τρέχει και προσπάθησε να διαφύγει. Ως γνωστόν, η μη συμμόρφωση με τις εντολές αστυνομικών οργάνων όταν γίνεται ένας έλεγχος δεν τιμωρείται με θάνατο στην Ελλάδα, έτσι. Καλημερίσω λοιπόν τον καθηγητή εγκληματολογίας, πολύ έμπειρο, τον κύριο Γιάννη Πανούση, να δούμε πώς μπορεί κανείς να δει αυτές τις δύο υποθέσεις. Κύριε Πανούση, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάρα πολύ βαρύ το αστυνομικό δελτίο και των τελευταίων ημερών, αλλά οι υποθέσεις Μαρφίν και Θεσσαλονίκη είναι ακόμα στο στάδιο των συλλήψεων, οπότε δεν ξέρω αν μπορούμε να σχολιάσουμε κάτι γι' αυτό, είναι ακόμα πολύ νωρίς ίσως.
1: Κοιτάξτε, θα αρχίσουμε από τα εύκολα. Τα εύκολα εννοώ ως προς την εξήγηση, την ερμηνεία. Η ιστορία του Άργους και του 20χρονου είναι ακατανόητη.
0: Ναι.
1: Ακατανόητη θεωρητικά, η αστυνομία είναι για να προστατεύει και να προλαμβάνει, δεν είναι για να τιμωρεί, να πυροβολεί και να σκοτώνει. Σε κάθε περίπτωση, πολλά μάλλον σε αυτή, δεν υπήρχε καμία, πώς να το πούμε, μια κατάσταση νόμιμης άμυνας, κινδύνου, διακινδύνευσης της ζωής, ακεραιότητας εγώ των αστυνομικών να πεις ότι σταθμίσανε λάθος τους κινδύνους. Εδώ δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος. Ένα παιδί έτρεχε, μάλιστα, για χίλιους λόγους. Τώρα μάθαμε μετά το αυτιστικό, αλλά και να μην το μαθαίναμε.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν υπήρχε κανένα ζήτημα να πυροβολείς έναν άνθρωπο που δεν σε απειλεί, δεν έχει όπλο, δεν έχει άλλους 10 γύρω οι οποίοι τρέχουν μαζί του.
0: Είναι γυμνό με ένα μαγιό μόνο, άρα είναι προφανές ότι είναι όπλο.
1: Άρα εκεί πραγματικά θέλει μια βαθιά εξήγηση το ποια είναι αυτή που την ονομάζω εγώ μπλε υποκουλτούρα. Αυτή η αίσθηση δηλαδή του χ αστυνομικού. Δεν ξέρω οι άνθρωποι αυτοί γιατί το κάνανε, θα τα πούνε. Αλλά ποια είναι αυτή η αίσθηση του πυροβολώ τόσο εύκολα, ότι αυτό είναι μπλε υποκουλτούρα. Είμαι το κράτος, εκφράζω την ένομη βία. Εγώ εκτιμάω σε οποιασδήποτε συνθήκες πότε θα κάνω χρήση της βίας και θεωρώ και ότι αυτό είναι ατιμόρυτο. Είμαι στο απειρόβλητο της δικαιοσύνης. Πώς έχουν φτιάξει το μυαλό τους τέτοια θεωρία μερικοί? Είναι δηλαδή θεωρία western.
0: Θεωρείτε ότι την έχουν φτιάξει μόνοι τους? Είναι θέμα ελλιπούς εκπαίδευσης ή είναι κεντρική οδηγία?
1: Όχι, όχι. Κοιτάξτε, τώρα κεντρική, αυτά τα φαινόμενα τα έχουμε στη μεταπολίτευση συνέχεια. Μπορεί να πεις ότι.
0: Γι' αυτό το λέω, επειδή έχουν επικνώσει αυτά τα περιστατικά.
1: Ναι, αλλά πολιτικά μπορεί να πεις ότι υπήρχε μια εποχή που λέγανε το κράτος είστε εσείς. Υπήρχε. Αλλά τώρα έχουν περάσει 50 χρόνια από τότε. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν περάσει τόσα κόμματα. Τόσοι υπουργοί δημόσιας τάξης. Όλοι τους λένε, παιδιά, πυροβολήστε, μην φοβάστε, εμείς είμαστε εδώ, σας αφαιρώσουμε. Με αποκλείεται. Είναι τα πάντα. Είναι η κακιά επιλογή χωρίς ψυχολογικό τεστ. Είναι η κακιά εκπαίδευση. Είναι η αίσθηση ότι είμαι υπεράνω του νόμου. Είναι καμιά φορά ο φόβος, η δειλία στην κρίσιμη κατάσταση. Δεν είναι η περίπτωση του 20χρονου, να ξυγιόμαστε. Εκεί δηλαδή είναι όλα εναντίον τους. Είναι πολλά στοιχεία που κάθε φορά πρέπει να συνεκτιμήσει κανένας για να δει τι ακριβώς έγινε σε ένα τραγικό περιστατικό.
0: Βλέποντας στην αρχή την υπόθεση, παρακολουθώντας την υπόθεση αυτή και με το σοκ που υποστήκαμε όλοι στην αρχή, μας θύμισε πάρα πολύ τις υποθέσεις πυροβολισμών από αστυνομικούς στο κεφάλι σε νεαρούς Ρωμά. Και τις εξηγήσεις που επιχειρήθηκαν να δοθούν μετά, ότι πήγε να εμβολήσει, ας πούμε, το όχημά τους κτλ. Κάτι που επιχειρήθηκε και εδώ στην αρχή τουλάχιστον. Η πρώτη ανακοίνωση μίλαγε γι' αυτό.
1: Θα ξεκινήσω από κάτι. Δεν πυροβολείς το κεφάλι, δεν πυροβολείς τόσο εύκολα. Κατά τη γνώμη μου, δεν βγάζεις καν το περίστροφο. Δεν το βγάζεις καν, ήδη βγάζοντας το περίστροφο. Ακόμα και για να απειλήσεις και όχι να πυροβολήσεις, για να πεις μετά ότι εκπισορκώθησε κατά λάθος και έκανε εξωστρακισμό. Αυτά είναι τώρα ιστορίες. Αλλά δεν βγάζεις καν το περίστροφο. Αν το βγάζεις, θα το χρησιμοποιήσεις. Αλλά και αν το βγάλεις και πυροβολείς, δεν πυροβολείς το κεφάλι. Και ακόμα και αν υπάρχουν κίνδυνοι, δηλαδή είναι 15-20 νεαροί ή 15, δεν έχει σημασία, είναι Ρωμά κλπ. Δεν βάζουμε.
0: Προφανώς δεν έχει σημασία. Έτσι, ναι.
1: Και αισθάνεσαι μια απειλή. Υποτίθεται ότι είσαι εκπαιδευτή, πώς φεύγεις από την απειλή. Δεν ξέρω αν πυροβολεί στον αέρα ή κάνει κάτι άλλο, δεν πυροβολεί στο κεφάλαιο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, προφανώς έχουμε 60.000 αστυνομικούς. Προφανώς δεν γίνονται καλά ψυχολογικά τεστ κατά την πορεία, όχι μόνο κατά την είσοδο στο αστυνομικό σώμα, αλλά και κατά την πορεία. Σωστά ψυχολογικά τεστ για να δούμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πολλοί σκοτώνουν με το υπηρεσιακό περιστατικό, τη γυναίκα του, πολλοί αυτοκτονούν με αυτό. Δηλαδή κάνουν χρήση και για άλλες δουλειές του υπηρεσιακού περιστατικού. Mm-hmm. Άρα θέλει πολύ καλή δουλειά εκεί πάνω. Οι συγκεκριμένοι πρέπει να τιμωρηθούν πραγματικά, διότι δίνουν μια άλλη αίσθηση στον κόσμο ότι η αστυνομία είναι για την ασφάλειά μας, δεν είναι για να μας σκοτώνει. Και να δούμε την πορεία του πραγμάτων.
0: Απ' την άλλη υπάρχει και η υπόθεση που χθες τελεσυνδίκησε σε πρώτο βαθμό με την 19χρονη που κατήγγειλε το βιασμό της, κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από αστυνομικούς μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας. Ναι. Πάμε λοιπόν σε αυτή, εδώ έχουμε και ποινές πλέον που χαρακτηρίζονται ελαφρές.
1: Κάτι, βάζω ως προηγούμενο ότι δεν έχω το πραγματολογικό υλικό, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξέρω βάσει ποιων στοιχείων καταδικάστηκαν ή ο εισαγγελέας ζήτησε την απαλλαγή κλπ. Όμως, αν το δω θεωρητικά έτσι ως εγκληματολόγος, στο βιασμό, είτε είναι ο βιασμός από κοινού είτε είναι ομαδικός, εδώ είπαν ότι είναι από κοινού, δεν είναι ομαδικός.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν τέτοιες ποινές. Δηλαδή, αυτή η ποινή είναι σαν να, ξέρω εγώ, να ακουμπήσανε, ξέρω ότι της χαϊδέψαν τα μαλλιά, της είπανε, ξέρω εγώ, κάποια βρώμικα λόγια. Τη στιγμή που δεχόμαστε ότι δεν υπάρχει συνένεση. Διότι από ό,τι διάβασα.
0: Ο εισαγγελέας δεν το δεχόταν. Είπε ότι ήταν αυτή η αγόρευσή του, γιατί λέει, δεν είμαι βέβαιος ότι δεν υπήρχε συνένεση.
1: Ναι, ωραία. Αυτά τα εισαγγελέας. Αλλά τη στιγμή που το καταδικάζουν, τους καταδικάζουν 4 χρόνια, 4 και 4,5, πάνε να πει ότι βρίσκουν ότι υπάρχει έγκλημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Διότι αν δεν υπάρχει συνένεση, δεν υπάρχει έγκλημα, τελειώσα. Άρα λοιπόν έχει γίνει χωρίς συνένεση. Τώρα, πώς χωρίς συνένεση, όταν όλο το άρθρο περί βιασμού έχει καθρίξεις, μέχρι και ισόβια καθρίξεις στον ομαδικό κλπ, βρισκόμαστε σε τέτοιες ποινές, πρέπει κανείς να μελετήσει πραγματικά με πολύ σοβαρότητα το υλικό της δικογραφίας για να βγάλει άκρη. Τώρα, να πάμε στην συνωμοσιολογική περίπτωση, επειδή είναι αστυνομική και πρέπει να χαλάσει το προφίλ των αστυνομικών. Μα εδώ πέρα δεν είναι η αστυνομική πώς το λένε, σε μια υπηρεσιακή κατάσταση. Τα αστυνομικοί ως άνθρωποι οι οποίοι κακοποιούν, χτυπούν ή βιάζουν πολίτες. Οπότε δεν είναι να χαλάσει η εικόνα της αστυνομίας ως μιας δύναμης. Mm-hmm. Εδώ είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν λειτουργήσαν ως αστυνομικοί. Μπορεί στο βάθος να πιστεύανε ότι επειδή είναι αστυνομικοί και ως αστυνομικό τμήμα τη γλιτώσουν. Αλλά λειτουργήσαν ως άντρες, ας το πούμε. Λειτουργήσαν ως αυτέρες.
0: Ως κακοποιητές.
1: Μπράβο, ως κακοποιητές. Άρα το επιχείρημα ότι το κουκουλώνουμε γιατί είναι αστυνομική, εγώ προσωπικά κρατάω πολλές επιφυλάξεις, αν είναι αυτό το επιχείρημα.
0: Με
1: άλλο επιχείρημα.
0: Ναι, με τις ποινές που επιβλήθηκαν, κύριε Πανούση, λογικά ανοίγει ο δρόμος και για ελάφρυνση των ποινών αυτών στο εφετείο, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς τώρα, όταν σου βάζει 4,5 χρόνια, δεν ξέρω τι είναι αυτό, δηλαδή γιατί πράγμα τελικά καταδικάστηκε. Δεν υπάρχει αυτή η ποινή στο άρθρο περί βιασμού. Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Άρα έχουν καταδικαστεί για κάτι άλλο που είναι κοντά στο βιασμό, αλλά δεν είναι βιασμός ή δεν ξέρω τι άλλο που συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι πραγματικά πρέπει να διαβάσει κανείς τη δικογραφία. Τώρα μένουμε στο αντικειμενικό ότι ο ένας ο εισαγγελέας ζήτησε απαλλαγή και το δικαστήριο έβαλε αυτές τις ελαφρές ποινές και με ανασταλτικό χαρακτήρα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύτιμο το σχόλιο σας, κύριε Πανούση. Καλή σας ημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Pellet και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
8: Το 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
11: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή. Diamonds are
12: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που αναζητώνται, ερευνώνται, ναι. Έχουν γίνει έρευνες και σε άλλα διαμερίσματα, πλέον του διαμερίσματος της οδού Σοφοκλέου στην Ανοπόλη και της οδού Παπαδιαμάντη που είναι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Αυτό το διαμέρισμα χρησιμοποιούσαν ως κρυστή για το Γιάφκα, χαρακτηρίζεται ως διαμέρισμα φάντασμα. Από εκεί που ήμουν χθες το μεσημέρι στην οδό Παπαδιαμάντη, από εκεί έβγαλε πολύ λίγο η αντιτρομοκρατική. Αυτό το διαμέρισμα βρίσκεται κοντά στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορος, mm-hmm. Και βρίσκεται και κοντά σε γραφεία και σε σπίτια άλλων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας όπως ο κ. Σιμόπουλου που έχουν επίσης πέσει θύματα εμποπιστικών επιθέσεων κατά το παρελθόν. Mm-hmm. Και τώρα έχουμε ένα πρόσωπο, τον 29χρονο, ο οποίος είναι ενεργό μέλος του αναρχικού χώρου, μια 26χρονη την κοπέλα, η οποία έχει συλληφθεί δεκάδες φορές και μάλιστα κάποτε έχει πάει και φυλακή, έχει χτίσει και ποινές φυλάκισης, είναι γνώριμη αυτή των αρχών όλων. Και έχουμε και έναν ο οποίος είναι ιδιοκτήτης διαμερισμάτων, εκτός ενός εκ των διαμερισμάτων που είχαν καταφύγει οι δύο στην αρχή, γιατί μετά η κοπέλα έφυγε, κατάφερε να διαφύγει από τη Θεσσαλονίκη και πήγε στην Κρήτη. Υπάρχει ένας κύκλος γενικότερα υπόπτων, πέρα από το στενό κύκλο των ηθικών αστεργών και των φυσικών των 6 ατόμων. Υπάρχει ένας γενικότερος κύκλος υπόπτων 30 άτομα. Κάποιοι είναι και αλλοδαποί, μπορεί να έχουν φύγει προς τα Βαλκάνια, εδώ πέρα κοντά είμαστε και στα Σκόπια και στην Αλβανία. Υπάρχουν δύο διαφυγείς, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν με άλλες δολοφονικές ενέργειες. Και γενικά φαίνεται ότι έχουν δεχτεί, ότι τα στοιχεία αυτά που παρουσιάζουν τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι ατράνταχτα για τον 29χρονο, ότι αυτός είναι που τοποθέτησε την βόμβα, τον εκρηκτικό μηχανισμό, συγγνώμη, στο σπίτι της Νέστορος, και για την 26χρονο, ο οποίος ήταν πρόσφατο συνεργός του με κάποιο τρόπο, ειδικά σε εκείνη την ενέργεια.
9: Μάλιστα.
14: Από ό,τι λέει η αστυνομία τουλάχιστον, είναι όχι μόνο απλώς γνώριμη και αυτή, αλλά είναι πάρα πολύ γνωστή από παλαιότερα συλλαλητήρια, από διαδηλώσεις, από καταλήψεις, από το πανεπιστήμιο, από τις καταλήψεις που γίνονταν στις χώρες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και πολλά επεισόδια που γίνονταν στο Πανεπιστήμιο, όπως το τελευταίο, τον περασμένο Μάιο, στη διάρκεια των φοιτητικών εκλογών.
9: Δημήτρη, περιμένεις λοιπόν εκεί θα έχουμε νεότερα αργότερα, να δούμε τι θα υποθεί. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.

Αυτός είναι ο Τζο Κόκερ. Είναι ο Τζο Κόκερ από το Woodstock με το With a Little Help from My Friends. Και εμείς το ακούμε από το soundtrack της συναυλίας του Woodstock που ανέβηκε στο νούμερο 1 μια μέρα σαν σήμερα το 1970. Και σας αφήνω να το απολαύσετε και θα επιστρέψω εδώ στις 10.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Ακούτε Ionion FM

Δύο λεπτάκια μετά τις 10 μπήκαμε στην τρίτη ώρα μας. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά ως 90,1. Είναι οι στιχομηθείες μας και θα τις πάμε ως τις 11. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή μας από τις 8 το πρωί. Έτσι θα πάμε και αύριο. Σας το λέω, 8 το πρωί θα είμαστε εδώ, γιατί ο τηλέμαχος των Τωρινέως θα απουσιάσει αυτό το Σαββατοκύριακο. Τον ήχο ανέλαβε και ρυθμίζει η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη απέναντί μου, χαμογελαστή, μια χαρά. Επιμέλεια παραγωγής πάντα η Όλγα Καλατζή, που είπαμε χρόνια της πολλά σήμερα. Ο Θανάσης Βούτσινος έχει διαλέξει εξαιρετικές μουσικές και τραγούδια. Ο Βασίλης Κρυμπάς παίρνει την ανάσα του, έχει την άδειά του τη θερινή. Στο τηλεφωνικό κέντρο 211-10-88-80 είναι η Ελένη Τάγκα και καταγράφει τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει. Αν θέλετε να μας τα στείλετε γραπτός, μπαίνετε στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11.

Αυτή είναι ίσως η πιο αιρετική διασκευή του Summertime του George Gershwin και είναι από τον Billy Stewart. Του George Gershwin, του Αμερικανού συνθέτη, με πολλές πολλές επιρροές από τη jazz, σπουδαίος συνθέτης, έχει αφήσει τη δικιά του ιστορία στη μουσική, έχει συνθέσει τη Γαλάζια Ραψοδία και όχι μόνο, πολλά ακόμα, και αυτό το τραγούδι εδώ που έχει, ίσως είναι το πιο πολυδιασκευασμένο τραγούδι που υπάρχει, το Summertime. Τρεις-τέσσερις διασκευές που θυμάμαι εγώ είναι Ella Fitzgerald, είναι Mahalia Jackson, είναι εδώ ο Billy Stewart, είναι η μοναδική εκδοχή της Janis Joplin, είναι πάρα πολλές. Ο George Gershwin λοιπόν που μας αποχαιρέτησε μια μέρα σας σήμερα παλιά το 1937.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ είστε και εσείς. Αν κρίνω από τα μηνύματά σας, διακρίνω και απουσίες. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει διακοπές, είναι σίγουρο. Υπάρχει πολλή αμφισβήτηση, ρε παιδιά, βλέπω εδώ. Αμφισβητείτε πάρα πολύ τα αποτελέσματα των συλλήψεων και για τη Μαρφίν κυρίως, νομίζω. Εδώ ο Θήμιος μου λέει: δεν έχουν ονόματα αυτοί. Οι φερόμενοι ως Ντάνης Κρυστάλης. Πού το θυμήθηκε στον Ντάνο Κρυστάλη? Εδώ λέει: ξέρουμε και τι ομάδα είναι. Πανσεραϊκός σε τρεις και Γιουβέντους ο τέταρτος. Δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεσαι τώρα εδώ, τρεις και ένας τέσσερις, Θήμιο. Το Ορέστης λέει: αυτοί οι τρομοκράτες ανέκαθεν έχουν βίτσα από τη δολοφονία του Άλντο Μόρο και μετά είναι όλοι έμισθοι των μυστικών υπηρεσιών. Τα γεγονότα το λένε η Ιταλική εισαγγελία κτλ. Μέχρι ο μαφιόζο Τζούλιο Αντρεώτη, πρωθυπουργός της Ιταλίας, το παραδέχτηκε δημόσια. Όλα τα υπόλοιπα λέει είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και ο Τζολάνι, αρχηγός της Αλκάιντα, έριξε τους δίδυμους πύργους. Ο καλύτερος άνθρωπος των Δυτικών είναι πια. Τα γεγονότα λέω, λέει ο Ορέστης. Πολύ αμφισβήτηση, παιδιά. Καθίστε να δούμε τι θα δείξουν και οι έρευνες.

Δεν ξέρω αν το μάθατε, αν το προσέξατε, αν πέρασε στα ψηλά το δώρο που αποφάσισε να κάνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την ολοκλήρωση της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τους χάρισε περίστροφα και σφαίρες. Το δώρο το αποκάλυψε ο Στάρμερ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Είπε ότι σε κάθε όπλο ήταν χαραγμένο το όνομα του αποδέκτη του δώρου, το οποίο συνοδευόταν από ένα κουτί με σφαίρες. Τι να πω τώρα, ξέρω εγώ τι συμβολισμός είναι αυτός, ας πούμε, πάρε ένα όπλο με τα αρχικά σου στο χαραγμένα, στο αυτό και με σφαίρες. Βέβαια ζούμε και σε ένα κόσμο που οι πόλεμοι είναι πλέον καθημερινότητα, οπότε όλο αυτό, τι να πω.

φεύγουμε από την Άγκυρα για να πάμε εκεί στην Ουάσιγκτον, εκεί όπου ο Ντόναλντ Τραμπ καλείται να καταβάλει μια αποζημίωση σχεδόν 6 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ιτζιν Κάρολ, γιατί φαίνεται ότι κέρδισε μία από τις δικαστικές μάχες που δίνει, κατηγορώντας τον Αμερικανό Πρόεδρο για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση. Ο Τραμπ απορρίπτει τους ισχυρισμούς της, λέει ότι είναι απάτη, αρνήθηκε ότι τη γνώριζε, υποστήριξε ότι εκείνη επινόησε την ιστορία. Ποια ιστορία? Σήμερα η Κάρολ είναι 82 ετών, δίνει εδώ και 7 χρόνια μάχη στα δικαστήρια, από την ημέρα που κατηγόρησε τον 80χρονο Τραμπ ότι την είχε βιάσει γύρω στο 1996 στα δοκιμαστήρια ενός καταστήματος στο Μανχάταν.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι δικαιούται προεδρική ασυλία για εκείνη την υπόθεση, αλλά τον περασμένο Σεπτέμβριο, το δεύτερο εφετείο του Μανχάταν, αρνήθηκε να ακυρώσει την πρωτόδικη απόφαση. Προβλήματα, πολλά προβλήματα βλέπω.

Για το δώρο του Ερντογάν έσπευσε να σχολιάσει ο Νίκος. Καλημέρα, Νίκο. Από χαζό και από μικρό λέω: μαθαίνεις την αλήθεια, λέει ο σοφός λαός. Τι δώρο μπορείς να κάνεις στους δολοφόνους των λαών, ή κουμπούρια, ή δεν μπορώ να το πω το άλλο. Τώρα. Νίκο μου, είναι και πρωί-πρωί σήμερα. Τώρα.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
0: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, για να περάσουμε λιγάκι στο πολιτικό, έτσι, να δούμε τι γίνεται. Και σήμερα τα βλέμματα στρέφονται έτσι κι αλλιώς και στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακολουθούμε ένα κόμμα να διαλύεται on camera, το έχω ξαναπεί και τις προηγούμενες εβδομάδες. Παραιτήθηκε και από πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος. Σήμερα ήταν να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Χθες το βράδυ δεν καταλάβαμε τελικά. Θα συγκληθεί, δεν θα συγκληθεί, τι θα γίνει. Γι' αυτό ζητήσαμε τη βοήθεια του εξαιρετικού συναδέλφου από το CNN Greece, του Μιχάλη Χατζικοσταντίνου. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Έχουμε και Κεντρική Επιτροπή.
1: Βασικά έχουμε παράλληλες πραγματικότητες αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε, θα έλεγα, Ιωνή Κεντρική Επιτροπή. Στην πράξη ουσιαστικά δεν υπάρχει Κεντρική Επιτροπή από τη στιγμή που το επίσημο κόμμα, το οποίο εκφράζει η αναπληρώτρια γραμματέας, η κυρία Σαπουνά, έχει αποφασίσει την αναβολή της και να έχουμε πολιτική γραμματεία τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Όμως, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, όπως έχει μάθει και η κοινή γνώμη, εκτελήσεται μια προσπάθεια από την πλευρά της κομματικής αντιπολίτευσης να προσέλθει ένας ικανός αριθμός μελών της Κεντρικής Επιτροπής εδώ, ούτως ώστε να έχουμε μια απόφαση η οποία θα περιβληθεί, εάν καταφέρουν και επιτύχουν έναν υψηλό αριθμό μελών, να θα περιβληθεί από
0: εσύ
1: μια νομιμότητα.
0: Εσύ είσαι εκεί, έτσι, στο ξενοδοχείο που πρόκειται να γίνει η Κεντρική Επιτροπή
1: και
0: σήμερα.
1: Και να πω και το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε εδώ, υπήρχε ένα θέμα από χθες, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κλείσει αίθουσα.
0: Ναι.
1: Ούτως ώστε να γίνει συνεδρίαση και υπήρχε απορία τι θα συμβεί. Από ό,τι μάθαμε, έχει κλειστεί η αίθουσα από την εσωκομματική αντιπολίτευση και γι' αυτό βέβαια μιλάμε για παράλληλες πραγματικότητες.
0: Παράλληλες πραγματικότητες, σωστό. Έχουν έρθει εκεί κάποια στελέχη, ας πούμε.
1: Έχουν έρθει αρκετά στελέχη. Ουσιαστικά η όλη διαδικασία θυμίζει μια κανονική κεντρική επιτροπή. Είναι ακριβώς στημένη όπως πάντα και προσέρχονται σιγά-σιγά. Σίγουρα θα έχουμε περισσότερα από 70 άτομα αφού. Είναι εκεί τα άτομα που υπέγραψαν και την πρόταση για να γίνει. Περιμένουμε να δούμε πώς θα έρθουν. Πάντως, ο κόσμος έρχεται σιγά-σιγά. Το καλεσμένο είναι για τις 10.30 και περιμένουμε να δούμε.
0: Έρχονται περισσότερο στελέχη προσκύμενα, ας πούμε, στους κυρίους Πολάκη, Παπά, στην κυρία Δούρου.
1: Αποκλειστικά, θα έλεγα. Μέχρι στιγμής τα πρόσωπα που έχω δει εγώ είναι και νομίζω ότι είναι σχεδόν βέβαιο, είναι αποκλειστικά από την πλευρά της κομματικής αντιπολίτευσης. Αυτό που αναμένουμε και μέχρι στιγμής επιβεβαιώνεται είναι ότι η πλειοψηφία δεν θα εκπροσωπηθεί.
0: Ναι.
1: Και επίσης να πω και το άλλο.
0: Άρα
1: αυτό
0: θα γίνει, ας πούμε, κάποιο είδους κεντρική επιτροπή, χωρίς να τα στελέχει όλα, αλλά με
1: γίνεται
0: την απαρτία που προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή αυτό.
1: Αυτό πέρα μένει να το δούμε. Υπάρχουν δύο θέματα. Πόσοι θα έρθουν,
0: ναι.
1: Και δεύτερο, ποιος θα πιστοποιήσει, αυτό πήγα να πω, Τζούλη, ότι δεν υπάρχουν εδώ διοικητικοί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί κανείς να πιστοποιήσει ποιοι έρχονται και ποιοι είναι. Έτσι, οπότε υπάρχει και ένα θέμα, ακόμα και αν έχουμε μια προσέλευση ικανή, ούτως ώστε να πούμε ότι έχουμε απαρτία, είναι πιθανό κάποιος να αμφισβητήσει αυτή τη διαδικασία, δεν είναι.
0: Μιχάλη, ναι, βέβαια, έτσι είναι. Φυσικά έτσι είναι. Μου έκανε εντύπωση ότι και ο κύριος Φώτης Κουβέλης χθες είπε ότι η σύγκληση μπορεί να γίνει άμεσα, η σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής, και πρέπει, ας πούμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Κουβέλης ήταν ξεκάθαρος αρχικά και είπε ότι πρέπει να γίνει. Μετά, βέβαια, από κάποιες διαρροές που είχαμε, φάνηκε λίγο είναι ότι η πλειοψηφία δεν θα εκπροσωπηθεί.
0: Ναι.
1: Και επίσης να πω και το άλλο.
0: Άρα θα γίνει, ας πούμε, κάποιο είδους κεντρική επιτροπή, χωρίς να τα στελέχει όλα, αλλά με την απαρτία που προβλέπει το καταστατικό, δηλαδή αυτό.
1: Αυτό πέρα μένει να το δούμε. Υπάρχουν δύο θέματα. Πόσοι θα έρθουν,
0: ναι.
1: Και δεύτερο, ποιος θα πιστοποιήσει, αυτό πήγα να πω, Τζούλη, ότι δεν υπάρχουν εδώ διοικητικοί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί κανείς να πιστοποιήσει ποιοι έρχονται και ποιοι είναι. Έτσι, οπότε υπάρχει και ένα θέμα, ακόμα και αν έχουμε μια προσέλευση ικανή, ούτως ώστε να πούμε ότι έχουμε απαρτία, είναι πιθανό κάποιος να αμφισβητήσει αυτή τη διαδικασία, δεν είναι.
0: Μιχάλη, ναι, βέβαια, έτσι είναι. Φυσικά έτσι είναι. Μου έκανε εντύπωση ότι και ο κύριος Φώτης Κουβέλης χθες είπε ότι η σύγκληση μπορεί να γίνει άμεσα, η σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής, και πρέπει, ας πούμε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Κουβέλης ήταν ξεκάθαρος αρχικά και είπε ότι πρέπει να γίνει. Μετά, βέβαια, από κάποιες διαρροές που είχαμε, φάνηκε λίγο να μετριάζει.

0: μπορεί να αμφισβητήσει αυτή την διαδικασία, έτσι δεν είναι?
1: Μιχάλη, ναι, βέβαια, έτσι είναι. Φυσικά έτσι είναι. Μου έκανε εντύπωση ότι και ο κύριος Φώτης Κουβέλης χθες είπε ότι η σύγκληση μπορεί να γίνει άμεσα, η σύγκληση Σχετικής Επιτροπής, και πρέπει, ας πούμε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Κουβέλης ήταν ξεκάθαρος αρχικά και είπε ότι πρέπει να γίνει. Μετά, βέβαια, από κάποιες διαρροές που είχαμε, φάνηκε λίγο να μετριάζει την άποψή του περισσότερο σε επίπεδο άποψης και όχι κάποιας γνωμοδότησης, ας πούμε, με μια θεσμική ισχύ. Mm-hmm. Και όλο αυτό νομίζω ότι εντάσσεται σε αυτή τη λογική ότι κανείς δεν ξέρει. Φύγαμε πλέον από την απόλυτη σύγκρουση, μάλλον στην απόλυτη σύγκρουση που υπάρχει ήδη, προστίθεται και μια διαφορετική ανάγνωση της κατάστασης από την κάθε πλευρά, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Συν τώρα ότι έχουμε, ας πούμε, παραιτήθηκε ο πρόεδρος του κόμματος προχθές.
0: Συνεχίζονται οι παραιτήσεις. Δεν είναι μόνο ο πρόεδρος που προφανώς προκαλεί και όλο το πρόβλημα των διαδικασιών. Έχουμε σε καθημερινή βάση παραιτήσεις και από ό,τι μαθαίνουμε, το ρεπορτάζ λέει ότι θα συνεχιστούν μαζικά.
1: Ναι, είχαμε τον κύριο Καλαματιανό, την κυρία Νοτοπούλου, προηγήθηκαν Καραμέρος,
0: Ζαχαριάδης,
1: ναι. Προχθές παραιτήθηκε από πρόεδρος ο Σωκράτης Φάμελος, αλλά δεν παραχωρεί τη βουλευτική του έδρα, όπως ενημέρωσε.
0: Ακριβώς. Και βέβαια έχει παραιτηθεί και ο Στέλιος Καλπάκης, ο γραμματέας, εδώ και καιρό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και γι' αυτό τον λόγο και ο επικεφαλής του κόμματος, ή η επικεφαλής του κόμματος ουσιαστικά, είναι η κυρία Σακουνά.
1: Μάλιστα. Ναι. Να σας πω καλό κουράγιο.
0: σίγουρα πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον, πράγματα που δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Άρα ρεπορταζιακά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα.
1: Δεν μπορείς να βαρεθείς, είναι αλήθεια αυτό, είναι βέβαιο, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Μιχάλης Χατζηκωνσταντίνου, εξαιρετικός συνάδελφος, εδώ μας έδωσε τη στιγμή στις πληροφορίες από εκεί έξω από το ξενοδοχείο, όπου επρόκειτο να συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή. Το επίσημο κόμμα είπε ότι όχι, δεν θα γίνει. Τελικά προσέρχονται στελέχη προσκύμενα στην αντιπολίτευση.

0: Πάμε να δούμε λίγο εκείνους που δεν θέλουμε να βλέπουμε, εκείνους που τους κατατάσσουμε στο περιθώριο, εκείνους που θέλουμε να σβήνουν από μπροστά μας και εκείνους που πολλές φορές διαφορετικές δημοτικές αρχές, διαφορετικές κυβερνήσεις τους μεταφέρουν από πλατεία σε πλατεία της Αθήνας, από απόμερο στενό σε απόμερο στενό της Αθήνας για να μην είναι ορατοί στον τουρισμό. Μιλάω για ορισμένους από τους τοξικοεξαρτημένους συνανθρώπους μας που χρειάζονται βοήθεια. Μιλάω και για εκείνους που μέσα από στεγνά προγράμματα βρήκαν τη δύναμη να ξεπεράσουν το πρόβλημα αυτό, να ξεπεράσουν τον εθισμό, να ξανενταχτούν κανονικότατα και μέσα από όλη τη διαδικασία που περνάγανε στα στεγνά προγράμματα, ως ολοκληρωμένοι ενεργοί πολίτες. Οι αφορμές για το θέμα αυτό είναι πολλές. Μία από αυτές είναι ότι αυτές τις μέρες έκλεισε ο ξενώνας μεταβατικής φιλοξενίας χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών που λειτουργούσε στην Ομόνοια, στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν περίπου 70 άνθρωποι που διέμεναν εκεί το τελευταίο εξάμηνο, άνθρωποι με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας, οι οποίοι βρέθηκαν εκτός, μοιράστηκαν από εδώ και από εκεί, σε χώρους διανυκτέρευσης, σε άλλους χώρους που δεν ξέρουμε τι είναι. Υπάρχει μια ιστορία λοιπόν πίσω από αυτό το θέμα. Εδώ υπήρχε... έμεναν μέχρι ένα εξάμηνο εκεί οι άνθρωποι αυτοί. Και μέχρι τον Ιανουάριο του 25 ο ξενώνας λειτουργούσε με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ. Ο Δήμος αυτό που είχε αναλάβει ήταν το κόστος ενοικίασης και τα λειτουργικά έξοδα, ενώ ο ΟΚΑΝΑ και ΚΕΘΕΑ διέθεταν το προσωπικό. Μετά από το Φεβρουάριο του 25, με την δημιουργία και την λειτουργία πλέον του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, κάτι σαν ομπρέλα πάνω από τους φορείς απεξάρτησης, αποφασίστηκε ότι ο ΕΟΠΑΕ θα κάλυπτε και τα λειτουργικά έξοδα, αν τα λέω σωστά. Κάτι που φαίνεται ότι δεν γίνεται, να δω αν τα λέω σωστά, μιλώντας με τον κύριο Γιώργο Παπαϊωάννου, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στον ΕΟΠΑΕ, στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων δηλαδή, ο οποίος να σας πω ότι είναι ο φορέας που λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 25, έχοντας συγχωνεύσει όλους τους φορείς απεξάρτησης, δηλαδή 18 άνω, ΟΚΑΝΑ και ΘΕΑ, άλλα μικρότερα προγράμματα κτλ. Καλημέρα κύριε Παπαϊωάννου.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Δεν ξέρω αν ήμουνα ακριβής στην υπόθεση του ξενώνα.
1: Δυστυχώς τα είπατε πολύ σωστά. Mm-hmm. Είναι ακριβώς έτσι. Ο ξενώνας αυτός λειτουργούσε στο κέντρο της Αθήνας. Εξυπηρετούσε, είχε μέσα περίπου 70 ανθρώπους. Mm-hmm. Όπως είπατε, το από το 25 ήταν μια συνεργασία του Δήμου Αθηναίων με το ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ. Θα έχετε ακούσει κατά καιρούς το επιχείρημα ότι αυτός ο νέος φορέας, ο ΕΟΠΑΕ, φτιάχτηκε γιατί δεν συνεργάζονταν οι φορείς.
0: Ναι.
1: Τίποτα ψευδέστερο από αυτό. Και η καλύτερη απόδειξη είναι ο ξενώνας, όπου το προσωπικό του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ εργάζονταν μαζί, την ίδια ομάδα προσωπικού, mm-hmm. σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων.
0: Ένα είχε, στεγνό λοιπόν, και ένα μη στεγνό πρόγραμμα. Έτσι έχει σημασία αυτό.
1: Ναι,
0: για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το λέω δηλαδή.
1: Ναι, ναι,
0: τη διαφορά.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι ο ΚΑΝΑ είχε κυρίως τις υπηρεσίες υποκατάστασης, όχι μόνο όμως. Mm-hmm. Και το ΚΕΘΕΑ κυρίως αυτό που λέμε στεγνά προγράμματα, πάλι όχι μόνο. Και το ΚΕΘΕΑ είχε μονάδες μείωσης βλάβης, όπως και ο ΚΑΝΑ είχε και κάποια στεγνά προγράμματα. Εν πάση περιπτώσει, σωστά το λέτε. Κυρίως εξειδικευόντουσαν σε αυτούς τους τομείς. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, είχαν μια συνεργασία και μαζί με το Δήμο Αθηναίων και λειτουργούσαν αυτόν τον ξενώνα. Με πολλή προσπάθεια από το προσωπικό να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, να εξυπηρετεί αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν κάτι που είχε χτιστεί δηλαδή μέσα από τα χρόνια εκεί και λειτουργούσε.
0: Και έχει σημασία γιατί μπορούσαν να μένουν μέχρι και 6 μήνες εκεί αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: ναι,
0: να έχουν και υπηρεσίες υγείας, γιατί έχουν προβλήματα υγείας.
1: Ακριβώς, να διασυνδέονται με άλλους φορείς, να φροντίζουν τα θέματα υγείας τους, να κοιτάνε μήπως βρουν μια λύση στα θέματα τους ή στην αστεγία. Όσοι είχαν το θεραπευτικό αίτημα να προωθούνται σε προγράμματα απεξάρτησης και τα λοιπά. Έπαιζε δηλαδή αυτό το ρόλο, ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Πρόσεξε τώρα ποιο είναι το παράδοξο. Ο ΕΟΠΑΕ που ήρθε υποτίθεται για να διασυνδέσει τους φορείς γιατί δεν συνεργάζονταν και τα λοιπά, παίρνει έναν ξενώνα ο οποίος ήταν μια συνεργασία του και θεά του Κανά και του Δήμου, εδώ και 10-11 μήνες τον ανέλαβε πλήρως ο ΕΟΠΑΕ. Και τι έγινε σήμερα, αν πάει κανείς στην οδό Κεραμικού 3, γιατί διαβάζουμε και πολλά αυτές τις μέρες, το άσπρο έχει γίνει μαύρο δηλαδή, μπορεί κάποιος, πολλοί ακροατές περνάνε κοντά από το κέντρο της Αθήνας, όποιος πάει στην οδό Κεραμικού 3 θα βρει κλειστό τον Ξενόα, για να είμαστε ξεκάθαροι. Γιατί έβγαλε και μια ανακοίνωση ο Δήμος με τίτλο ότι, ότι είναι ψέματα ότι έκλεισε από το Δήμο Αθηναίων ο Ξενώνας. Αυτό κάποια μέσα το πήρανε και το έπαιξαν ότι, ότι δεν έκλεισε. Ενώ ο Δήμος ήθελε να πει δεν έκλεισε από εμάς.
0: Ναι, ότι δεν ήταν υπεύθυνος ο Δήμος για την.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Οπότε έχουμε μια παρανόηση εκεί που πρέπει να λυθεί. Ο Ξενώνας είναι κλειστός. Όλοι οι 70 άνθρωποι έχουν πάει σε άλλες δομές και προσέξτε το άλλο παράδοξο. Τι λέει ο ΕΟΠΑΕ γι' αυτό, σχεδόν πανηγυρίζει.
0: Γιατί,
1: αν διαβάσετε ότι ήταν μια μεταβατική δομή, ότι αυτούς τους ανθρώπους όλους τους πήγαμε σε άλλες δομές, σε υπνοτήρια, σε δομές απεξάρτησης κάποιους κλπ. Άρα από εκεί που ήταν σε μια μεταβατική δομή, τους προωθήσαμε σε άλλες και μια χαρά. Και μάλιστα είναι λέει case study. Το πώς, τι όμορφα έκλεισε αυτός ο Ξενώνας.
0: Άρα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο λέει ότι δεν χρειάζονται μεταβατικές δομές.
1: Ναι, μάλλον τσάμπα λειτουργούσε αυτά τα χρόνια. Πρέπει οι άνθρωποι να πάνε κατευθείαν σε άλλες δομές. Αυτό βγαίνει δηλαδή. Είναι απίστευτος ο τρόπος με τον οποίο το άσπρο γίνεται μαύρο. Και μάλιστα τι λέει το στέλεχος του ΕΟΠΑΕ που διάβασα. Ο ΕΟΠΑΕ λέει κάνει ακόμα και τις πιο δύσκολες καταστάσεις, τις μετατρέπει σε ευκαιρία. Δηλαδή το κλείσιμο μιας δομής παρουσιάζεται σαν ευλογία. Εδώ πάμε δηλαδή σε καταστάσεις οργουελικές, ας το πω έτσι, όπου η πραγματικότητα αναποδογυρίζει.
0: Να θυμίσουμε ότι μιλάμε για πάρα πολύ ευάλωτους ανθρώπους, έτσι.
1: Ακριβώς, με πολύ σοβαρά θέματα υγείας.
0: Η μεταφορά τους, ας πούμε, να πάει κάποιος να μένει σε ένα υπνοτήριο, τι σημαίνει αυτό? Θα πηγαίνει στο υπνοτήριο, θα κοιμάται το βράδυ και όλη μέρα.
1: Δηλαδή θέλω να αυτό,
0: λέω για να εξηγήσουμε λιγάκι την υφή της υπόθεσης.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το προσωπικό του ΕΟΠΑΕ, το προσωπικό που δούλευε πριν στο ΚΕΦΕΑ και στον ΟΚΑΝΑ, είναι ένα εξαιρετικό προσωπικό που έκανε πραγματικά πάρα πολύ καλά τη δουλειά του και όντως έκανε εξειδικευμένη δουλειά με κάθε άνθρωπο, πώς θα βρεθεί μια λύση για τον καθένα κτλ. Το θέμα όμως ποιο είναι? Ωραία, ας πούμε ότι αυτά οι 70 άνθρωποι με τον καλύτερο τρόπο προωθήθηκαν σε άλλες δομές κτλ. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι αυτό κάτι που θα γινόταν έτσι αλλιώς, αφού ο Ξενώνας ήταν μεταβατικός, αυτοί οι 70 άνθρωποι δηλαδή σε ένα βάθος χρόνου και χωρίς την πίεση ότι πρέπει να γίνει μέσα στο καλοκαίρι, σιγά σιγά θα πήγαιναν κάπου αλλού. Τι θα γινόταν όμως, στη θέση τους
0: θα
1: έμπαιναν άλλοι 70 άνθρωποι.
0: Που θα πέναγαν από αυτό το μεταβατικό στάδιο μέχρι να βρεθεί το που θα πάνε.
1: Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, εδώ πώς η πραγματικότητα είναι δηλαδή σαν να έχουμε ένα, σε μία, να το πούμε έτσι, να το καταλάβουν οι ακροατές σας. Σαν να έχουμε ένα πολυδύναμο ιατρικό κέντρο σε μια γειτονιά που να εξυπηρετεί όλη τη γειτονιά, όλη την περιοχή, να προωθεί ανθρώπους στα νοσοκομεία, να κάνει μια εξειδικευμένη δουλειά, να το κλείσουμε. Αυτούς που είναι μέσα, να τους πάμε στα νοσοκομεία, να τους πάμε κάπου και να πούμε τι ωραία που έκλεισε. Γιατί οι άνθρωποι τώρα πήγανε στα νοσοκομεία που είναι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Αυτό παρακολουθούμε. Έτσι, έχουμε εδώ πέρα μια αντιπαράθεση ανάμεσα στις δημοτικές παρατάξεις του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε τον ΕΟΠΑΕ να λέει. Δηλαδή, ο κύριος Μπακογιάννης κατηγορεί τον κύριο Δούκα. Ο κύριος Δούκας λέει: δεν το έκλεισα εγώ. Εγώ το είχα παραδώσει στον ΕΟΠΑΕ εδώ και 11 μήνες. Και ο ΕΟΠΑΕ λέει ότι καλά που το έκλεισα. Αλλά πίσω από όλο αυτό υπάρχουν 70 άνθρωποι οι οποίοι μεταφέρθηκαν έτσι όπως μεταφέρθηκαν και κυρίως άλλοι 70 και μετά άλλοι 70 και άλλοι 70 που δεν θα πάνε ποτέ σε αυτόν τον Ξενώνα, γιατί ο Ξενώνας έβαλε λουκέτο και το προσωπικό του διασκορπίστηκε και αυτό
0: τώρα,
1: σε άλλες δομές.
0: Συνολικά στο θέμα του ΕΟΠΑΕ. Ο οποίος είπαμε ότι ήρθε από την κυβέρνηση ως ο κεντρικός φορέας που θα συνένωνε όλα τα άλλα, τους άλλους φορείς, όπως ας πούμε ο Κανά, το ΚΕΘΕΑ, το 18 Άνω.
1: Ναι, σωστά.
0: Έπεσε στην αντίληψή μου μία επιστολή που έστειλε η Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων στον Πρωθυπουργό και προειδοποιεί, μάλλον δηλώνει ότι είναι πάρα πολύ ανησυχητικά αυτά που μαθαίνει για την Ελλάδα και επισημαίνει ότι χάνουν το χαρακτήρα τους πολύ επιτυχημένα στεγνά προγράμματα με αποτέλεσμα να χάνουν τη βοήθεια αυτών των προγραμμάτων πάρα πολύ τοξικοεξαρτημένοι άνθρωποι, έτσι. Δηλαδή βάζει μία σειρά από προβλήματα που έχει δημιουργήσει αυτή η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών που όπως επιλέξει λέει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις θεμελιώδεις αρχές που κατέστησαν αυτά τα μοντέλα αποτελεσματικά για περισσότερες από 7 δεκαετίες και επειδή Πραγματικά έχω ασχοληθεί αρκετά με το θέμα αυτό της απεξάρτησης. Ναι. Πραγματικά είχαν γράψει λαμπρές σελίδες τα προγράμματα αυτά.
1: Είχατε εικόνα κι εσείς από τα προγράμματα έρωτα.
0: Λαμπρές σελίδες. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ τις τελετές αποφύτησης ας πούμε των ανθρώπων αυτών, αλλά και το πώς μετά μέσα από αυτή τη διαδικασία έβγαιναν ως απόλυτα ενεργοί πολίτες.
1: Ναι. Όχι, σας ρωτάω γιατί πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ακριβώς ποιο ήταν αυτό το θεραπευτικό περιβάλλον μιας κοινότητας ή μπορεί να έχει στο μυαλό του κάποιο ίδρυμα, κάποιο... Έτσι, ήταν μια διαφορετική προσέγγιση στις εξαρτήσεις, πραγματικά με αυτά τα αποτελέσματα που λέτε, και είναι αλήθεια αυτό που λέει και η Παγκόσμια Ομοσπονδία προς τον Πρωθυπουργό, ότι αυτό ο τρόπος που λειτουργούσαν αυτές οι κοινότητες αυτή τη στιγμή βάλεται σε βαθμό που δεν ξέρω αν σε λίγο καιρό, δηλαδή να σας πω ένα παράδειγμα, όσο υπάρχουν και τα παλιότερα μέλη μέσα στις θεραπευτικές κοινότητες που είχαν γνωρίσει κάπως το προηγούμενο μοντέλο, αν το καταλαβαίνετε, ακόμα και έτσι κάποια πράγματα μεταφέρονται ή κάποιες αξίες διατηρούνται. Με την τεράστια μετακίνηση του προσωπικού, γιατί ο ΕΠΑΕ ήθελε να κάνει μια απίστευτη μετακίνηση, να πάρει όλο τον κόσμο και να τον πάει δεξιά-αριστερά σε άλλες δομές.
0: Ναι.
1: Και με τις αλλαγές που γίνονται στον τρόπο που λειτουργεί η θεραπευτική κοινότητα, και είναι πολλές τώρα, δεν θέλω να πω πολύ εξειδικευμένα.
0: Ναι, δεν έχουμε και το χρόνο γι' αυτό.
1: Δεν έχουμε και το χρόνο, αλλά ας καταλάβουν οι ακροατές περίπου ότι δεν καταλαβαίνει αυτός ο νέος οργανισμός που φτιάχτηκε από πάνω, χωρίς να έχει κανέναν άνθρωπο μέσα στη διοίκησή του, στις διευθύνσεις από αυτό τους χώρους, δεν καταλαβαίνουν αυτό το μοντέλο, δεν το θέλουν. Και προσπαθούν να το αλλοιώσουν μέχρι εξαφάνιση.
0: Να πούμε μόνο με δύο κουβέντες για να καταλάβουν οι ακροατές μας όσοι δεν γνωρίζουν ότι υπήρχαν ολοκληρωμένες υπηρεσίες θεραπείας που αφορούσαν τους ίδιους τους χρήστες, τις οικογένειές τους που έμπαιναν σε αυτόν τον αγώνα. Τον έδιναν ενεργά. Συμμετείχαν δηλαδή με συμμετοχή σε προγράμματα κανονικά. Και στην πορεία αυτοί οι άνθρωποι όταν πια πέρναγαν όλα τα στάδια με επιτυχία, μπορούσαν και οι ίδιοι να συμμετέχουν στην προσπάθεια να βοηθήσουν άλλους ανθρώπους, έτσι.
1: Ακριβώς, δηλαδή, είναι οι ειδικοί θεραπευτές που υπήρχαν, έτσι. Άλλος ένας θεσμός ο οποίος βάλεται, ο νέος οργανισμός θεωρεί αυτό το προσωπικό, τους ειδικούς θεραπευτές, κάτι σαν προσωπικό δεύτερης κατηγορίας. Mm-hmm. Τους τοποθετεί κυρίως σε μονάδες μείωσης της βλάβης, σαν βοηθητικό ουσιαστικά προσωπικό, βάζει μεγάλα σφραγμούς στο να συμμετέχουν αυτοί οι άνθρωποι στη διαδικασία τη θεραπευτική, που ήταν ένα βασικό χαρακτηριστικό, νομίζω το αναφέρει και η Παγκόσμια Ομοσπονδία στην επιστολή της, ένα βασικό χαρακτηριστικό των κοινοτήτων ήταν η ύπαρξη αυτού του προσωπικού.
0: Όλα αυτά που αναφέρω, όλα αυτά που επισημαίνω, τα αναφέρει στην επιστολή της η Παγκόσμια Ομοσπονδία.
1: Είναι και άλλες οι αλλαγές. Τα προγράμματα, όπως είπατε, ήταν ενιαία, δηλαδή οικογένεια, συμβουλευτικό κέντρο, κοινότητα, επανένταξη. Mm-hmm. Ήταν όλα μαζί με ένα ενιαίο συμβούλιο υπευθύνων κτλ. Αυτά έχουν διαλυθεί. Έχουν πάει, κάθε μονάδα έχει πάει σε διαφορετική διεύθυνση και ζούμε το απόλυτο χάος αυτή τη στιγμή στο ΕΟΠΑΕ.
0: Διοικητικά, πώς λειτουργεί πλέον το ΕΟΠΑΕ, δηλαδή.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Λειτουργεί με έναν τρόπο ακραία γραφειοκρατικό και συγκεντρωτικό. Λειτουργεί με μια μονοπρόσωπη διοίκηση υπό τον πρόεδρο, τον κύριο Θεοχάρη Αθανάσιο, ο οποίος σχεδόν αποφασίζει για τα πάντα, παρακάμπτει τους πάντες και με κάποιες διευθύνσεις οι οποίες συγκεντρωτικά σε όλη την Ελλάδα, ενώ πριν κάθε πρόγραμμα είχε την τοπικότητά του και την αυτονομία του κλπ. Συγκεντρωτικά λοιπόν κάποιες διευθύνσεις που προσπαθούν να διαχειριστούν τα πάντα σε πανελλαδικό επίπεδο με προφορικές οδηγίες. Δεν υπάρχει, αν το πιστεύετε, κανένα πλαίσιο μετά από 16 μήνες του ΕΟΠΑΕ. Δεν υπάρχει κανονισμός διοντολογίας, δεν υπάρχει κανονισμός εργασίας και λειτουργίας, δεν υπάρχουν πλαίσια θεραπευτικά, δεν υπάρχουν πρωτόκολλα αντιμετώπισης κινδύνων, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει ένας πρόεδρος που μετακινεί το προσωπικό δεξιά και αριστερά, που κάνει πειθαρχικά και ΕΔΕ για ψιλοπίδημα, και ένα προσωπικό το οποίο πλέον φοβάται να κάνει τη δουλειά του. Γιατί μπορεί να βρεθεί με μια ΕΔΕ ή με ένα πειθαρχικό. Ζούμε απίστευτες καταστάσεις και προσέξτε ότι ζούμε σε ένα χώρο ιδιαίτερα ευαίσθητο που δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Δεν είναι μια υπηρεσία που είναι, ξέρω εγώ, τι να πω τώρα, το ατελωνία ή ένας οργανισμός πιστοποίησης προϊόν. Είναι μια ευαίσθητη κοινωνική υπηρεσία, ένας πολύ ευαίσθητος χώρος που δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς στοιχειώδη δημοκρατία, επιστημονικό διάλογο, επαγγελματικό διάλογο, πλαίσια λειτουργίας κτλ. Θέλω να επισημάνω δηλαδή και στους ακροατές σας και στα κόμματα, στα μέσα ενημέρωσης, να ασχοληθούν περισσότερο με αυτό το θέμα, είναι ένα μικρό.
0: Και να μιλήσει και κύριος ο ίδιος ο πρόεδρος. Και καλό θα είναι να τοποθετηθεί και ο ίδιος ο πρόεδρος. Λέω να πει τι
1: ναι,
0: για τη θέση.
1: Δεν
0: έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Παπαγιάννου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Διαβάστε στην Απογευματινή πως οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των δολοφόνων της Μαρφίν και της Βάγιας Νέστορα, ξεριζώνοντας 2 γενιές τρομοκρατών. Αναζητούνται τουλάχιστον άλλοι 2 της παλιάς φρουράς και 3 για τα φωνικά γκαζάκια της Θεσσαλονίκης. Νέος κύκλος μείωσης στα καύσιμα σε συμφωνία της κυβέρνησης με τα διελιστήρια. Η μεγάλη έξοδος των τσιπρικών από την Κουμουνδούρου και η μάχη της διαδοχής Πολάκη Δούρου Παπά για την ηγεσία και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Λοιπόν, στην πολιτική επιστρέφουμε. Ακούγαμε πριν το Μιχάλη Χατζηκωνσταντίνου εκεί από το ξενοδοχείο που επρόκειτο να γίνει η Κεντρική Επιτροπή σήμερα. Μας λέει ότι πηγαίνουν στελέχη κυρίως, που πρόσκυνται κυρίως στην εσωκομματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και είναι πολλά αυτά που συμβαίνουν. Πάμε λοιπόν εδώ να ακούσουμε το σχόλιο του συναδέλφου του Ανδρέα Παπαδόπουλου, εκδότη της εφημερίδας Το Καρφί. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη μου. Καλημέρα για τους ακροατές μας.
0: Ναι, είναι βέβαιο ότι δεν βαριέσαι με αυτά που γίνονται. Κανείς δεν βαριέται με αυτά που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι πλέον. Είναι...
1: καλά, αν σκεφτεί κανείς τι έχει γίνει από το 23, τέτοιες μέρες, Ιούνιο, Ιούλιο, όταν αποχώρησε ο κύριος Τσίπρας από την Προεδρία, τι έχουν γίνει αυτά τα τρία χρόνια, ούτε ο πιο εφάνταστος σεναριογράφος δεν μπορούσε να τα έχει σκεφτεί. Αλλά κρατάω την φράση που είπες ότι μαζεύεται η μειοψηφία, να σου πω ότι σε λίγες ώρες θα είναι πλειοψηφία στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. Το κόμμα θα περάσει στα χέρια της πλευράς Δούρου Πολάκη Παπά, καθώς μετά την παρέτηση του κυρίου Φάμελου, ουσιαστικά ναι, δεν υφίσταται αυτό που λέμε η πλειοψηφία, θα περάσει στα χέρια της πλευράς της Τρόικας που λέμε, που δεν είναι τόσο Τρόικα, καθώς είναι πολύ πιθανό να δούμε τον κύριο Πολάκη με την κυρία Δούρου να αντιπαρατίθεται στις αρχές της εβδομάδας για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά... σήμερα η Κεντρική Επιτροπή, να δούμε και πόσα μέλη θα πάνε, θα είναι τώρα επίπεδο 80-100, να δούμε πόσα θα είναι, θα αποφασίσουν ότι το κόμμα, από τη στιγμή που υπάρχει η ρητή δέσμευση του κ. Τσίπρα, ότι δεν θέλει συλλογική συνεννόηση Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ, θα αποφασίσουν ότι το κόμμα τους θα συνεχίσει να υπάρχει και πολύ περισσότερο πως θα κατέβει στις εκλογές.
0: Θα αποφασίσουν σήμερα η Κεντρική Επιτροπή ή αυτή η Κεντρική Επιτροπή που περιγράφεις τώρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να αποφασίσει και ότι δεν έπρεπε να διαγραφεί, γιατί δεν ισχύει η διαγραφή του Παύλου Πολάκη.
1: Ναι, ουσιαστικά ο κύριος Πολάκης θα επιστρέψει τώρα. Αυτό τώρα έχει να κάνει όχι τόσο με την Κεντρική Επιτροπή, όσο με τη λειτουργία των κοινοβουλευτικών θεσμών. Ναι. Εκεί θα πρέπει ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας να στείλει επιστολή στον κύριο Κακλαμάνη, τον πρόεδρο της Βουλής, ότι ο κύριος Πολάκης επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, αν θα βρεθεί κάποια φόρμουλα να τη στείλει ο διευθυντής ή ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει να κάνει λίγο με τους κανονισμούς. Αλλά τέλος πάντων, η κοινοβουλευτική ομάδα είναι θέμα λίγων 24 ώρων να επιστρέψει ο κύριος Πολάκης και να διεκδικήσει την προεδρία.
0: Και λες, Ανδρέα, ότι θα διεκδικήσει και η κυρία Δούρου, έτσι. Και λες ότι θα διεκδικήσει και η κυρία Δούρου.
1: Ναι. Διευκρινίζω όχι του κόμματος, την προεδρία, της κοινοβουλευτικής ομάδας. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ακέφαλη κοινοβουλευτική ομάδα. Το ενδιαφέρον τώρα είναι το εξής. Ποιοι βουλευτές θα ψηφίσουν. Διότι, Τζούλη, από τη στιγμή που η Κεντρική Επιτροπή θα αποφασίσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να υπάρχει και φυσικά να κατέβει σε εκλογές, άρα και αντιπαραθετικά με την Ελλάς, θα ξεκινήσει ο κατάλογος των παρετήσεων ή των ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών. Υπάρχει ένας αριθμός που μπορεί να φτάνει τις 13, 14 ή και 15 περιπτώσεις βουλευτών που θα αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γνωρίζουμε αν όλοι
0: άμεσα,
1: θα
0: δηλαδή τις αμέσως επόμενες ημέρες, λογικά. Ναι.
1: Θα ξεκινήσει ο κύριος Ζαμπάρας από την Αιτωλά Καρνανία, είναι ο κύριος Κεδίκογλου που μετά τις 15 που έχει μια εκδήλωση στην Εύβοια και αυτός θα παραιτηθεί, ο κύριος Παναγιωτόπουλος στην Αχαΐα, ο κύριος Μαμουλάκης στο Ηράκλειο. Είναι ένας μακρύς κατάλογος. Να δούμε τι θα κάνει η κυρία Γεροβασίλη που έχει το μεγαλύτερο πολιτικό βάρος και είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής. Είναι επίσης, είπαμε, ο κύριος Μαμουλάκης από το Ηράκλειο, ο κύριος Ψυχογιός από την Αργολίδα, ο κύριος Γαβρίλος από την Κόρινθο, η κυρία Τσαπανίδου που είναι και συνεργάτηδα του κυρίου Τσίπρα και είναι βουλευτής επικρατείας. Υπάρχει, είναι παραπάνω από 10 οι βουλευτές που μετανόητον τον άλλο τρόπο δεν θα είναι τις επόμενες ημέρες στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα έχει ενδιαφέρον ποιοι θα ψηφίσουν. Γιατί είναι πιθανό να δούμε να ψηφίσουν 8-9 στο τέλος. 8-9 βουλευτές για τον κύριο, για τον πρόεδρο. Και επίσης είναι ενδιαφέρον ποιοι θα είναι οι αντικαταστάτες τους. Γιατί, Τζούλη, υπάρχουν πολλές καραμπόλες. Το είδαμε και με την περίπτωση του κυρίου Καραμέρου. Δεύτερος ήταν ο Χρήστος Πύρτζης που δεν ήθελε την έδρα. Τρίτος ήταν ο αείμνηστος συνάδελφος ο Νάσο Αθανασίου που πριν από λίγες εβδομάδες έφυγε από τη ζωή.
0: Και ακολουθεί η κυρία Κοροβέση.
1: Και είναι η κυρία Κοροβέση που είναι στον κύριο Κασελάκη. Στην Αιτωλά Καρνανία, αν παραιτηθεί ο κύριος Ζαμπάρας, που θα παραιτηθεί τη Δευτέρα. Δεύτερος είναι ο κύριος Γρηγόρης Θοδωράκης που είναι το μεάρχης της Ελλάς, άρα θα παραιτηθεί. Και τρίτος είναι ο δημοσιογράφος, ο Γιώργος Βαρεμένος, που δεν γνωρίζουμε σε ποιο κόμμα είναι αυτή τη στιγμή. Αν είχε πάει στην Νέα Αριστερά, τώρα δεν ξέρουμε πού είναι. Αν έχει φύγει από τη Νέα Αριστερά, αν είναι στις παρυφές του κυρίου Τσίπρα. Τέταρτος, εκεί είναι ο κύριος Θάνος Μωραΐτης, που είναι κοντά στο Πασόκ. στην Εύβοια, έτσι για να δίνουμε και λίγο ρεπορτάζ που έχει ενδιαφέρον. Που θα παραιτηθεί ο κύριος Κεδίκογλου. Mm-hmm. Δεύτερος είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο οποίος είναι
0: γραμματέας
1: στην Ελλάς, άρα και αυτός θα παραιτηθεί. Τρίτος είναι ο πρώην υπουργός, ο κύριος Βαγγέλης Αποστόλου, που λένε οι πληροφορίες ότι έχει κάποια θέματα υγείας και είναι πολύ πιθανό να μην πάρει την έδρα. Δεν είχε πάει. Mm-hmm. Και, και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη επί ΣΥΡΙΖΑ και στην
0: Εκκλησία. Από του μακροβιότερου βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βέβαια, ήταν και πολύ σοβαρό άνθρωπο. Αλλά λένε οι πληροφορίε ότι έχει κάποια θέματα με την υγεία του άνθρωπο και είναι πολύ πιθανό να μην μπορεί να είναι βουλευτή. Τέταρτη είναι η κυρία Κριώτου, που δεν ξέρουμε πού μπορεί να ανήκει. Γενικώ είναι πολλέ οι καραμπόλε.
0: Η καραμπόλα τη καραμπόλα γίνεται, έτσι είναι φοβερό. Πραγματικά. Ραγδαίες εξέλιξεις λοιπόν το επόμενο διάστημα και τελικό ξεκαθάρισμα στο τοπίο του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω πια.
1: Νομίζω, ναι. Mm. Δηλαδή, και είναι και καλύτερο, ξέρεις, υπήρχε αυτό το δυσυπόστατο να είσαι λίγο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο Ελλάς. Νομίζω για όλους και για τον κύριο Τσίπρα και για τα στελέχη που θέλουν να πάνε στην Ελλάς, θα είναι πιο εύκολο να έχουν ξεκαθαρίσει τους δεσμούς τους με την Κουμουνδούρου για να είναι και πιο εύκολη η μετακίνηση όταν και εκείνοι το επιλέξουν σε συνεννόηση με το επιτελείο του κυρίου Τσίπρα. Για να πάνε στην Αμαλίας.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λες, Ανδρέα, και κυρίως έτσι όπως μας είπες την ονοματολογία όλη με τις καραμπόλες που θα ακολουθήσουν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα, με δεδομένο ότι είναι εκλογές μπροστά μας, δηλαδή με αυτό το δεδομένο.
1: Και ξέρεις αυτό, ο χρόνος, πολλοί βουλευτές. Τώρα θα τα ακούει κάποιος και σου λέει τι με νοιάζει εμένα. Τέλος πάντων, πολλοί βουλευτές επικαλούνται και το οικονομικό. Σου λέει αν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να παραιτηθώ τώρα. Αν γίνουν σε 9 μήνες, τι θα κάνω κι εγώ. Βέβαια, μπορεί να τα ακούει κάποιος ακροατής και σου λέει τι με νοιάζει εμένα. Τόσα χρόνια είσαι βουλευτής, έχεις ένα παχυλό μισθό και όλα τα παρελκόμενα. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, μας το μεταφέρουν, γι' αυτό το λέω και σε σένα και στους ακροατές μας. Μας λένε πολλοί βουλευτές τι θα κάνω 8-9 μήνες αν δεν είμαι βουλευτής, πώς θα συντηρώ, ξέρω εγώ, το γραφείο ή την οικογένεια.
0: Μάλιστα. Βέβαια είναι τόσο πολύ ο κόσμο που δεν μπορεί να συντηρήσει το σπίτι του.
1: Μπράβο, που σου λένε. Μπράβο,
0: σου λένε. Εντάξει,
1: να δει τη γλύκα που λένε.
0: Ακριβώ.
1: Και οι υπόλοιποι.
0: Ακριβώ. Ανδρέα Παπαδόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ, καλημέρα.
0: Καλή σήμερα, καλημέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει πολύ έτσι. Θα συμβούν πάρα πολλά πράγματα σε πυκνό χρονικό διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα εδώ είμαστε, αύριο θα δούμε και συνολικότερα το τι συμβαίνει στο πολιτικό τοπίο, θα τα δούμε και θα τα πούμε με την Αγγελική Ισπανού.

Ο Νίκος από τη Λιβαδιά εδώ που μας στέλνει το μήνυμά του λέει δεν έρχομαι συχνά από τη Λιβαδιά στην πρωτεύουσα και ψάχνει τα παγκάκια που είχε βάλει ο κύριος Μπακογιάννης. Τι έγινε λέει, τα πέταξε ο δήμαρχος Δούκας για σκράπι, τα είχε πετάξει το καθεστώς Μπακογιάννη από πριν, γιατί δεν τα είδα πουθενά. Τα περίφημα, πανάκριβα παγκάκια. Δεν έρχομαι συχνά από τη Λιβαδιά στην πρωτεύουσα. Τι έγιναν τα παγκάκια, τα ψάχνει. Τι να σου πω, Νίκο μου.

Λοιπόν, μετά από αυτή την τρίωρη επικοινωνία που είχαμε σήμερα, θα σας αποχαιρετήσω, γιατί έρχεται ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες του. Εγώ θα είμαι πάλι εδώ αύριο 8 το πρωί, οπότε αν ξυπνήσετε έτσι νωρίς, συντονιστείτε. 8 το πρωί στιχομηθείες, long play αύριο πάλι, 3 ώρες. Να σας ευχηθώ να περάσετε ένα πολύ πολύ όμορφο Σάββατο, και θα τα πούμε αύριο. Καλή σας ημέρα.

το τραγούδι γνωστό που ακούμε, το Τσικαλίνυχτα στα φιλιά. Η στίχη είναι της Λίνας Νικολακοπούλου και η μουσική είναι του Χρήστου Νικολόπουλου που έχει γενέθλια σήμερα. Οπότε ήταν μια ευκαιρία να το ξανακούσουμε με την Ελευθερία Ερβανιτάκη.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είναι 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι Αερολογίες, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και μαζί θα κινηθούμε τις επόμενες δύο ώρες ραδιοφωνικά, όπου θα δούμε αρκετά και διάφορα. Στον ήχο είναι μαζί μου η Χριστίνα Ιαγγελάκη, την καλημερίζω. Η Ελένη Τάγκα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Βασίλης Οκρυπάς δεν είναι αυτή τη βδομάδα κατά το σύνηθες στη μουσική επιμέλεια, αλλά ο Θανάσης ο Βούτσινος, ο οποίος εκτάκτως λόγω της άδειας που έχει ο Βασίλης καλοκαιρινής, είναι μαζί μου στις μουσικές, και η Όλγα Καλατζή, η οποία έχει την ευθύνη της παραγωγής.

Ξέρετε, αυτή η ιστορία της Marfin, ο εμπρισμός της τράπεζας 5 Μαΐου του 2010, εκδηλώσεις, διαδηλώσεις μάλλον τότε, για τα περίφημα μέτρα και την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης, τα μνημόνια κλπ. Όταν έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και ένα παιδί που βρισκόταν στην κοιλιά μιας γυναίκας είχε την ίδια τύχη. Δεν έχουν έως τώρα καταλαγιάσει, εάν θέλετε, το όποιο αίσθημα περί δικαιοσύνης από πλευράς των συγγενών. Ωστόσο, βλέπουμε να υπάρχει μια κινητικότητα η οποία θα φανεί κατά πόσο τελικά έχει βάση ή όχι, διότι ήδη έγινε μια κίνηση σύλληψης δύο ατόμων, δύο ανδρών 42 ετών, ενώ και άλλη μια περίπτωση μιας γυναίκας η οποία βρισκόταν στο Λονδίνο 36 ετών, είναι καθοδόν και αυτή προς την Ελλάδα, καθότι δήλωσε ότι βρίσκεται στη διάθεση του εισαγγελέα και των αρχών, μάλιστα εκφράζοντας την απορία της για το γεγονός ότι καλείται για την υπόθεση Marfin. Θα συζητήσουμε γι' αυτό, θα πούμε αρκετά σε πολύ λίγα λεπτά. Θα έχουμε κοντά μας και τον δικηγόρο των θυμάτων της Marfin, τον Αλέξανδρο Στρίμπερη, ο οποίος θα μας δώσει την οπτική, τη δική του και από πλευράς των θυμάτων, των ανθρώπων που χάθηκαν σε εκείνη την μαύρη μέρα.

Ξέρετε, ίσως για τους νεότερους, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που γεννήθηκαν είτε λίγο πριν το 2010, είτε λίγο μετά, είτε και πολύ αργότερα από την 5η Μαΐου του 2010. Η υπόθεση και τα γεγονότα της Μαρφίν είναι κάτι πολύ μακρινό και ενδεχομένως για κάποιους και κάτι άγνωστο. Δεν τα έζησαν και όσοι έχουν ακούσει ενδεχομένως, αλλά πάντα ό,τι προηγείται με κάποιο τρόπο είναι μακρινό για τους ανθρώπους αυτούς που γεννήθηκαν και ήρθαν μεταγενέστερα στη ζωή. Να σας πω ότι τότε υπουργός προστασίας του πολίτη ήταν και πάλι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο ίδιος δηλαδή υπουργός που είναι και σήμερα, στην περίοδο της διοίκησης του οποίου έρχεται και πάλι η υπόθεση στο προσκήνιο.

0: Εδώ λοιπόν να δώσω την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο Στρίμπερη που είναι δικηγόρος των θυμάτων της Μαρφίν, για να δούμε την οπτική αυτής της πλευράς, για να δούμε τι έχει αποτυπώσει ο ίδιος έως τώρα και ενδεχομένως να μας δώσει και μια συνολικότερη εικόνα για τις εξελίξεις. Την καλημέρα μου, κύριε Στρίμπερη.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπύρη, μια αποκατάσταση των πραγματικών γεγονότων. Εκείνο το οποίο ήθελα να σας πω πριν ξεκινήσω είναι ότι εγώ ήμουν δικηγόρος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Μαρφύρ, συνήγορος υπεράσπισης και όχι των οικογενειών των θυμάτων.
0: Ναι.
1: Από εκεί πέρα όμως θέλω να πω δύο λόγια για αυτή την ανίποτη τραγωδία. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια και αυτά τα εντάλματα συλλήψεων τα οποία εκδόθηκαν και τα οποία υλοποιήθηκαν είναι προς υλοποίηση, να έχουν βρεθεί πραγματική ένοχη αυτής της τραγωδίας. Διότι για αυτή την υπόθεση χάθηκαν τρεις ανθρώπινες ζωές και ένα έμβριο και από εκεί και πέρα κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν άνθρωποι όπως αυτόν τον οποίον υπερασπιζόμουν και πλέον είναι αείμνηστος, έφυγε από τη ζωή με το βάρος αυτής της τραγωδίας, διότι ήταν ένας διευθύνων σύμβουλος, ένα επιτελικό στέλεχος, δεν είχε καμία σχέση με μέτρα ασφαλείας κλπ. Από εκεί και πέρα ας ελπίσουμε ότι αυτά τα στοιχεία τα οποία βρέθηκαν και αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή κατηγορούνται είναι η πραγματική ένοχη όλης της κατάστασης, για να μην οδηγηθούμε σε αυτά τα που οδηγηθήκαμε στις δικαστικές αστοχίες της αστυνομίας και σε προγενέστερες καταστάσεις που έφεραν ανθρώπους στη δικαιοσύνη να δικαστούν χωρίς να υπάρχει καμία βασιμότητα. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι αυτοί οι οποίοι είναι η πραγματική ένοχη και ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην αλήθεια.
0: Άρα παρακολουθείτε την υπόθεση.
1: Παρακολουθώ την υπόθεση πάρα πολύ κοντά, διότι θα σας πω κάτι, θεωρώ ότι ήταν μια τραγωδία, ότι το κράτος δικαίου μας δεν λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει σε μια ευνομούμενη πολιτεία. Θεωρώ ότι υπήρχε μια λαϊκιστική θεώρηση των πραγμάτων και όλοι θεώρησαν ότι επειδή είχε το τυπικό στοιχείο του Διευθύνοντος Συμβούλου ήταν ένοχος, σε μια πολιτεία ζώσα μια οικονομική οντότητα, επειδή λειτουργήσε το κατάστημα της τράπεζας στη συγκεκριμένη εκείνη αποφράδα μέρα, όπως λειτουργούσαν και όλες τις τράπεζες. Και αυτή η λαϊκιστική θεώρηση επηρέασε, θα μου επιτρέψετε να σου πω, και τους εφαρμοστές του δικαίου.
0: Πώς εξηγείτε το γεγονός, κύριε Στρίμπερη, ότι μετά από 16 πλέον χρόνια φτάνουμε στο σημείο σήμερα να συζητάμε για πιθανή έβρεση στοιχείων αλλά και για ανθρώπους οι οποίοι είχαν σχέση με την υπόθεση της Μαρφίν?
1: Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έγκυται στο κράτος δικαίου μας, έγκυται στο γενικότερο αίσθημα ασφάλειας ή ανασφάλειας των πολιτών και εν πάση περιπτώσει θα μου επιτρέψετε να σας πω πριν δω τα στοιχεία ότι εγώ διατηρώ αρκετές επιφυλάξεις. Εύχομαι να είναι τα πράγματα έτσι και να βρεθούν η πραγματική ενοχή αυτής της τραγωδίας που στήχησε στη ζωή τριών ανθρώπων και ενός εμβρίου και στήχησε και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι άδικα βρέθηκαν στο ειδόλιο του κατηγορουμένου.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε. Πάντα ξέρετε σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια αμφιβολία μέχρι να δούμε οριστικά αποτελέσματα. Και σίγουρα και πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας για όσους ανθρώπους εμπλέκονται με κάποιο τρόπο σε αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον έχουν εγκληθεί αυτή τη στιγμή από τη δικαιοσύνη για την υπόθεση, έτσι.
1: Και μην ξεχνάτε ότι ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως εδώ και αρκετά χρόνια, 3-4 χρόνια, είχε αναφέρει ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά να βρεθούν οι ένοχοι της υπόθεσης Μαρφίν. Και έρχεται τώρα 3-4 χρόνια μετά και έχουμε αυτά τα εντάλματα σύλληψης. Εύχομαι και ευελπιστώ ότι θα υπάρξει μία ουσία σε αυτή την υπόθεση και όχι τίποτε άλλο.
0: Το τίποτε άλλο θα μπορούσε να είναι κατά την
1: όχι να υπάρχει μία ουσία, εύχομαι. Και κοιτάξτε να δείτε, επειδή πολλά συμβαίνουν στον τόπο και εν πάση περιπτώσει έχει μετατραπεί η ουσία σε επικοινωνία, ελπίζω να έχουμε πραγματική ουσία και όχι επικοινωνία. Και να μην παρεξηγηθώ, έχουμε γενικώς σε πολλούς τομείς παράγουμε επικοινωνία και όχι ουσία. Ελπίζω να έχουν βρεθεί οι πραγματικοί ένοχοι. Διότι αυτή η υπόθεση...
0: Και να μην γίνεται ουσιαστικά ότι γίνεται για πολιτικούς, επικοινωνιακούς ή άλλους σκοπούς, έτσι αυτό.
1: Και αυτή η υπόθεση έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ και τις οικογένειες των θυμάτων και τους ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν στη δίκη της Μαρφίν και που λειτουργεί στην ουσία απροστάτευτη όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια και σε κάθε περίπτωση να μην ξαναεπανληφθούν αυτά τα θλιβερά έκτροπα ποτέ στην δημοκρατικά συντεταγμένη ευνομούμενη πολιτική.
0: Κύριε Στρίμπερη, μέχρι στιγμής άλλωστε υπάρχουν καμένα κτίρια εκεί και υπάρχει και μια μαρμάρινη πλάκα ακριβώς έξω από το κτίριο, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως κατάστημα αθλητικών ειδών, το κτίριο της Μαρφίν, έτσι. Που θα θυμίζουν ή θυμίζουν τέλος πάντων έως αυτή τη στιγμή, σε όσους περνούν από εκεί και έχουν γνωρίσει αυτά τα γεγονότα και τα έχουν ζήσει, τι συνέβη στις 5 Μαΐου του 2010. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Γεια σας, ευχαριστώ
0: και
1: εγώ.
0: Κυρίες και κύριοι, Αλέξανδρος Στρίμπερης, δικηγόρος του Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Μαρφίν και ο οποίος είχε εμπλακεί στην υπόθεση. Και θα συζητήσουμε κι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα στη συνέχεια. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Ακούτε Ionion FM.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Ακούτε Ionion FM.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης, Παραπολιτικά 90,1. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την υπόθεση της Μαρφίν και θα έχουμε έναν ακόμη άνθρωπο που σχετίζεται με την υπόθεση αυτή. Είναι ο Θρασίβουλος Κονταξής, είναι ο δικηγόρος των θυμάτων της Μαρφίν και τον έχουμε κοντά μας. Τον ευχαριστώ για το έκτακτο και για το απρόπτο του τηλεφωνήματος από πλευράς μας, αλλά θέλαμε την άποψή σας, κύριε Κονταξή. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιες εξελίξεις που και μάλιστα από πλευράς των αρχών μία έκφραση. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Αερολογίες, Γιώργος Λαμπύρης, Παραπολιτικά 90,1. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε για την υπόθεση της Μαρφίν και θα έχουμε έναν ακόμη άνθρωπο που σχετίζεται με την υπόθεση αυτή. Είναι ο Θρασίβουλος Κονταξής, είναι ο δικηγόρος των θυμάτων της Μαρφίν και τον έχουμε κοντά μας. Τον ευχαριστώ για το έκτακτο και για το απρόπτο του τηλεφωνήματος από πλευράς μας, αλλά θέλαμε την άποψή σας, κύριε Κονταξή. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιες εξελίξεις που και μάλιστα από πλευράς των αρχών μία έκφραση βέβαια

0: για το απρόοπτο του τηλεφωνήματος από πλευράς μας, αλλά θέλαμε την άποψή σας, κύριε Κονταξή. Την καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά. Πείτε μου.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιες εξελίξεις που και μάλιστα από πλευράς των αρχών μία έκφραση βεβαιότητας ότι τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους μοιάζουν αδιάσυστα. Και λέω μοιάζουν γιατί πάντα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι. 16 χρόνια μετά, ωστόσο, η ουσία της υπόθεσης που έχει να κάνει με την έβρεση των ενόχων για εκείνη την ημέρα, για την 5η Μαΐου του 2010, δεν έχει γίνει πράξη. Και θα ήθελα λίγο από την δική σας την οπτική να μου πείτε κάποια πράγματα εκπροσωπώντας τους ανθρώπους της Μαρφίν.
1: Ας αρχίσω από αυτήν την τελευταία παρατήρησή σας. Ξέρετε, επειδή η χώρα πέρασε περιόδους μυσαλλοδοξίας, το πρόβλημα δεν είναι μόνο των αστυνομικών ή δικαστικών αρχών. Ξεκινώ από το τέλος. Είναι το γεγονός ότι συγκεκριμένες πολιτικές αντιλήψεις προσπάθησαν να απαξιώσουν το τραγικό συμβάν και να το διαγράψουν από την συλλογική και ιστορική μνήμη.
0: Όταν λέτε συγκεκριμένες πολιτικές αντιλήψεις, σε τι αναφέρεστε?
1: Αναφέρομαι σε όλους αυτούς που άνευ λόγου και αιτίας ορατού κινήτρου ανά δεύτερο μήνα, ανά τρίτο, καταστρέφουν ας πούμε το μνημείο της Μαρφίν.
0: Ναι.
1: Στην Στάδιο. Αναφέρομαι σε όλους αυτούς που στα τραγικά δυστυχήματα που βίωσε η χώρα δεν συμπεριλαμβάνουν τη Μαρφίν. Αναφέρομαι στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων που δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής υποστήριξης κατηγορίας στα Τέμπη και δεν δήλωσε τη Μαρφίν. Αναφέρομαι σε μια σειρά θεσμικών παραγόντων. Αυτό λοιπόν είχε ως συνέπεια αφενός την απαξίωση του συμβάντος και πιθανώς να συνέβαλε στο μη εντοπισμό των ενόχων. Από την άλλη, όπως σωστά επισημάνατε, διστακτικά προσεγγίζουμε όλοι τις νέες ανακοινώσεις περί εντοπισμού των υπόπτων, υπό την έννοια ότι το 2013 πάλι με παρόμοιο τρόπο, με μια επιστολή, είχαν στοχοποιηθεί δύο αθώοι που με συνοπτικές διαδικασίες αθώθηκαν. Υπ' αυτή την έννοια υπάρχει μια πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία για την βασιμότητα των σημερινών αποδεικτικών στοιχείων.
0: Το ενδιαφέρον, και θέλω να το λέω, είναι ότι είχαμε Χρυσοχοΐδη και τότε, Χρυσοχοΐδη και σήμερα.
1: Ναι. Τι άλλαξε? Θα μπορούσα να σας πω τι άλλαξε. Άλλαξε το γεγονός ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η επιστήμη της εγκληματολογίας. Αυτό μπορούμε να το... είναι κατανοητό σε όλους μας. Πιθανώς αν ισχύει αυτό περί μηνύματος, περί email, περί ενός stick το οποίο εστάλει κτλ. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με την πολιτική ηγεσία. Νομίζω είναι πιο σύνθετο το ζήτημα. Εν πάση περιπτώσει αναμένουμε.
0: Άρα όταν λέτε είναι σύνθετο, τι εννοείτε?
1: Είναι
0: ότι κάποιος
1: γιατί...
0: ο οποίος είχε στοιχεία αποφάσισε τώρα να τα αποκαλύψει.
1: Μπορεί να τα αποκαλύψει.
0: Ίσως και για λόγους ηθικού βάρους κλπ.
1: Θα ήταν εξαιρετική προσέγγιση. Δεν ξέρω αν η ηθική σε ανάλογη σκέψη σε επικρατεί.
0: Αν υπάρχει χώρος για ηθική σε τέτοια γεγονότα.
1: Αν υπάρχει χώρος έτσι όπως το ακριβώς το λέτε. Πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι η κυρία η οποία φέρεται ως ύποπτη επιστρέφει αυτοβούλως στην Ελλάδα.
0: Ναι. Και μάλιστα από ό,τι είδα και εγώ και πληροφορήθηκα, ναι, εξέφρασε την έκπληξή της για τον λόγο για τον οποίο εγκαλείται από τη δικαιοσύνη, έτσι.
1: Είναι. Επίσης μου, παρότι δεν είμαι καχύποπτος, ενεργοποιούνται τα υποπτολογικά ανακλαστικά μου ότι μαζί με τον εντοπισμό των φερωμένων ενόχων στη Θεσσαλονίκη την αυτή ημέρα προέκυψε και αυτό το ζήτημα. Αναμένουμε. Δεν μπορεί κανείς να είναι κάθετος ούτε να εκφράζει βεβαιότητα.
0: Άρα αφήνεται όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά από ό,τι καταλαβαίνω, μιλώντας και για την υπόθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Έτσι ακριβώς, και ξέρετε γιατί. Η υπόθεση της Θεσσαλονίκης, δημοσιογραφικά προσεγγίζοντας, νομίζω είναι περισσότερο αποδεικτικά θεμελιωμένη. Από την άλλη, επειδή εκκρεμεί αυτή η λύτρωση και η δικαίωση αυτών των ανθρώπων και των οικογενειών τους, να τους βάλουμε σε μια διαδικασία άμετρης ελπίδας χωρίς να υπάρχει το αποτέλεσμα, νομίζω είναι χειρότερο. Και επειδή όλο αυτό το διάστημα επέδειξαν μια παροιμιώδη αξιοπρέπεια.
0: Αυτό είναι γεγονός. Και όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν αυτά τα κτίρια εκεί να θυμίζουν ακόμα και σήμερα, κατεστραμμένα στέκουν.

0: έτσι, τα όμορα κτίρια.
1: Γεννούν μήνες.
0: Εκείνη τη μέρα.
1: Έχετε δίκιο. Και δεν είναι αυτοί που χάθηκαν, που υποκλεινόμεθα, είναι και αυτοί που βίωσαν το φάσμα του θανάτου.
0: Ναι.
1: Και ζουν με αυτό.
0: Και συνεχίζουν να ζουν με αυτό και να το κουβαλάνε μέσα.
1: Και ζουν με ψυχολογική υποστήριξη από επαγγελματικούς, από ειδικούς. Δεν είναι τραγικό δυστυχώς.
0: Η εντολή σας, οι πελάτες ναι. σας, οι συνεργάτες σας, ναι. οι άνθρωποι της Μαρφίν, τους οποίους εκπροσωπείτε, τι σας έχουν πει. Ή αν επικοινωνήσατε μαζί τους αυτές τις μέρες με αφορμή τα γεγονότα.
1: Με κάποιους, όχι με όλους, γιατί. Αμέσως μετά, γιατί ούτε η δικαστική εξουσία στάθηκε στο πλευρό τους όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μόνοι αδικημένοι, πολλοί, οι περισσότεροι άλλαξαν δουλειές, κάποιοι μετακινήθηκαν σε επαρχίες, κάποιοι προσπαθούν να το όλοι προσπαθούν να το ξεχάσουν. Οπότε ξέρετε, ο καθένας, επιτρέψτε μου την έκφραση, τράβηξε το δρόμο του, προσπαθώντας κατά μόνας να αντιμετωπίσει αυτό που βίωσε.
0: Ας ελπίσουμε. Εγώ αυτό έχω να πω. Ας ελπίσουμε.
1: Μαζί.
0: Πάντα θέλω να ελπίζω ότι η δικαιοσύνη είναι υπεράνω όλων.
1: Στο τέλος είναι, αλλά έχει αρκετές φορές λοξοδρομήσει, κύριε Λαμπή.
0: Εντάξει, όπως όλα τα ανθρώπινα, θα πω εγώ.
1: Όπως όλα τα ανθρώπινα και οι θεσμοί, έχετε δίκιο.
0: Κυρίες και κύριοι, Θρασίβουλος Κονταξής, δικηγόρος των θυμάτων της Μαρφίν, των ανθρώπων, των υπαλλήλων της Μαρφίν. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λαμπίδη.
0: Την καλημέρα μου. Την καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι έχουν έως τώρα τα πράγματα. Μία υπόθεση η οποία βρίσκεται και πάλι υπό διερεύνηση. Ο φάκελος της υπόθεσης Μαρφίν βγήκε από την λύθη, βγήκε από το αρχείο, αν θέλετε, της ιστορίας. Επανήλθε στο προσκήνιο για να εξεταστεί. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι εγκαλούνται για την υπόθεση και απολογούνται και θα απολογηθούν. Οπότε ας ελπίσουμε ότι αυτοί οι τρεις άνθρωποι και αυτός ο μικρός άνθρωπος που βρισκόταν εκείνη τη μέρα στην κοιλιά της μάνας του και δεν είδε ποτέ το φως, θα δουν κάποια στιγμή δικαίωση, συγγενείς, οι υπόλοιποι συνάδελφοι αυτών των ανθρώπων, και θα έχουμε να μιλάμε για το γεγονός ότι η δικαιοσύνη είναι πράγματι υπεράνω όλων.

Ακούμε Γιάννη Σπανό στα κύματα, η ορχιστρική εκδοχή του «Αν μ' αγαπάς». Αυτή η ταινία πραγματικά, όσοι δεν την έχετε δει, σας προτρέπω να τη δείτε, εκείνο το καλοκαίρι. Ρομαντική, δραματική ταινία του 1971, σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη, σενάριο Παύλου, Πάνου Κοντέλη, Κλέαρχος Κονιτσιώτης παραγωγή, Έλενα Ναθαναήλ, Κελάκης Κομνηνός, Ανδρέας Φιλιππίδης και Ρούλα Χριστοπούλου και Βασίλης Ανδρεόπουλος.

0: Ξέρετε, κάποτε πίστευα, είχα την πεποίθηση ότι παίρνοντας ένα κατοικίδιο στο σπίτι θα έπρεπε να έχει συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά, γενετικά χαρακτηριστικά και ομολογουμένως κάποια στιγμή είχα πάει σε ένα pet shop αρκετά χρόνια πριν, είχα αγοράσει μια γάτα Περσίας. Είχα αγοράσει μια γάτα Περσίας διότι εκτός ότι μου άρεσε, αυτό δεν το αρνούμε, απ' την άλλη έβλεπα αυτό το ζώο να είναι μέσα σε ένα γυάλινο κλουβί. Το είχα δει σε ένα κατάστημα αρχικά στα νότια προάστια, σε πολύ μεγάλη αλυσίδα με είδη για κατοικίδια. Με συγχωρείτε, με είδη για κατοικίδια. Το είδα πάλι τυχαία σε ένα κατάστημα αυτής της αλυσίδας στα βόρεια προάστια μερικές μέρες αργότερα και είπα να το πάρω. Βέβαια, η κουβέντα για το όταν αποφασίζουμε να έχουμε κοντά μας ένα ζώο, ένα σύντροφο ζωής στην πραγματικότητα, είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχουν και φωνές που λένε ότι πρέπει, και ορθώς θα πω εγώ, να μαζεύουμε και αδέσποτα από το δρόμο και να τα βάζουμε στο σπίτι μας. Υπάρχει όμως και μια άλλη οπτική, υπάρχει και μια κοινότητα ανθρώπων οι οποίοι είναι εκτροφείς και αναπαράγουν κάποιες συγκεκριμένες ράτσες και ταυτόχρονα υπάρχουν και φαινόμενα απάτης. Και όταν λέω φαινόμενα απάτης, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δηλώνουν ότι διαθέτουν ένα κατοικίδιο ράτσας τάδε και στην πορεία ανακαλύπτει κανείς ότι το κατοικίδιο μπορεί να είναι ακόμα και επιχρωματισμένο. Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά. Έχουμε κοντά μας τη Λίνα Κωστάκη, η οποία είναι εκτροφέα σκύλων Poodle και πρόεδρος του Ομίλου Κανείς Ελλάδος και θα μιλήσουμε για ακριβώς αυτό το θέμα. Την καλημέρα μου, κυρία Κωστάκη, είστε Φινλανδία μου είπατε.
1: Καλημέρα, ναι ναι.
0: Πώς είναι εκεί ο καιρός, πώς είναι και τα πράγματα? Δώστε μας λίγο κλίμα.
1: Να πω μόνο αυτό. Μας λείπει η Ελλάδα.
0: Σας λείπει η Ελλάδα, Έχει συννεφιά, έχει ψύχρα.
1: Έχει συννεφιά και βροχή. Μόνο μία μέρα είχαμε ήλιο.
0: Εγώ επειδή η αλήθεια είναι ότι δεν αγαπώ πάρα πολύ τη ζέστη. Μ' αρέσει το καλοκαίρι, αλλά δεν αγαπώ τη ζέστη. Θα ήθελα μία δόση από Φινλανδία για μια-δύο μέρες, όχι παραπάνω, έτσι μην το παρακάνουμε.
1: Όπως το είπατε, μία δόση είναι αρκετή.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολύ όμορφα εδώ, πράσινο, αλλά ο καιρός της Ελλάδας δεν συγκρίνεται.
0: Εντάξει, αν συζητήσουμε σε διάρκεια, γιατί αν πει κανείς ότι ζει με αυτές τις συνθήκες κλιματικές της Φινλανδίας για όλη τη ζωή ή όλο το χρόνο.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι δεν είναι και πάρα πολύ ανεκτό. Τουλάχιστον για εμάς τους Έλληνες που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, να γυρίζουμε έξω από το παράθυρο και να βλέπουμε φως.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν,
1: σας άκουγα πριν, ευτυχώς αυτή η εποχή που περιγράφατε με τους σκύλους ή τις γάτες, τις βιτρίνες, έχει περάσει ανεπιτρεπτή.
0: Ναι, την πρόλαβα, δεν είναι επιτρέπεται. Την πρόλαβα.
1: Όλοι μας, ναι, δεν επιτρέπεται πλέον, ευτυχώς.
0: Έτσι είναι.
1: Όμως το φαινόμενο έχει αντικατασταθεί από διάφορους επιτίδιους που εμπορεύονται σκύλους, άλλοι παράνομα, άλλοι νόμιμα, για να μπορούν να καλύψουν την ανάγκη κάποιου που θέλει το κατοικίδιο σήμερα, τώρα.
0: Ναι. Και θέλει και να είναι ράτσας, έτσι.
1: Ακούστε, όλη η εκτροφή στη ηθική, καταρχάς αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, αυτή η παραγωγή κουταβιών, αυτό δεν ονομάζεται εκτροφή.
0: Ναι.
1: Η εκτροφή σημαίνει αγαπώ τη συγκεκριμένη φυλή, είμαι χομπίστας και τι κάνω, προσπαθώ να συμβάλλω στη βελτίωσή της. Το ότι παράγω κουτάβια από γονείς συγκεκριμένους που αναπαράγονται όλη την ώρα και τα διαθέτω αλόγιστα δεν είναι εκτροφή. Αυτό έτσι να ξεχωρίζουμε τον όρο. Η εκτροφή έχει επιστήμη από πίσω, έχει εξετάσεις, έχει γενεολογικούς χάρτες, πρέπει να γνωρίζεις άπτεστα και να ανατρέχεις αυτούς προκειμένου να κάνεις το επόμενο ζευγάρωμα, να το πούμε έτσι. Και ο σκοπός σου είναι η βελτίωση της φυλής. Πάντα όταν παρουσιάζεται ένας υποψήφιος κηδεμόνας, πρέπει να σιγουρευτείς πρώτα ότι η φυλή που έχει διαλέξει είναι κατάλληλη για εκείνον. Και εκείνος είναι κατάλληλος για τη φυλή. Για να σας πω την αλήθεια, δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι για να έχουν σκύλο. Δεν πρέπει να πάρουν όλοι σκύλο. Και δεν κάνουν όλοι οι άνθρωποι για όλες τις φυλές. Και εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να υιοθετούμε ένα δέσποτο ή, αν θέλουμε κάποια φυλή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να απευθυνόμαστε σε έναν ηθικό εκστροφέας μια φυλής δεν υπάρχει.
0: Ωραία, αυτό είναι μια πολύ ωραία κουβέντα. Ηθικός εκτροφέας. Πώς εντοπίζουμε εμείς, πού ξέρουμε ποιος είναι ο ηθικός εκτροφέας και ποιος δεν είναι.
1: Πού
0: ξέρουμε ποιος είναι ο τιμίος και ποιος είναι ο...
1: Είναι πάρα πολύ εύκολο να το ξεχωρίσει κάποιος. Αποκλείεται να μιλήσει κάποιος με έναν ηθικό εκτροφέα που κάνει σωστά τη δουλειά του και να μην το καταλάβει. Το κουτάβι που θα πρέπει να πάρει ο υποψήφιος και δαιμόνος πρέπει να έχει τρία βασικά πράγματα. Πρώτον, να έχει pedigree από τον κοινολογικό όμιλο Ελλάδος. Και όχι εισαγωγή, εφόσον το κουτάβι το προμηθεύεται από την Ελλάδα. Εκτός αν ο ίδιος έρθει σε επαφή με κάποιον εκτροφέα στο εξωτερικό και θέλει να ταξιδεύσει εκεί να προμηθευτεί το σκύλο. Δεύτερον, πρέπει το κουτάβι ανεξαρτήτως φυλής να έχει εξεταστεί με DNA εξετάσεις και εκτενογραφίες που απαιτούνται ανάλογα με τις ασθένειες που υπάρχει η κάθε φυλή. Η κάθε φυλή υπάρχει και από συγκεκριμένα πράγματα. Και τρίτον, οι γονείς του κουταβιού πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε εξέσεις μορφολογίας για να έχουν κριθεί από κάποιον ειδικό της φυλής κατάλληλη για αναπαραγωγή. Αν λοιπόν ο άνθρωπος που μιλάμε πληρεί αυτές τις τρεις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε είμαστε σίγουροι ότι μιλάμε με έναν ηθικό εκτροφέα. Γιατί όταν εκτρέφεις κάτω από κανόνες του κοινολογικού ομίλου Ελλάδος και του κράτους, αν το θέλετε και έτσι, δεν μπορείς να εκτρέφεις αλόγιστα. Δεν επιτρέπεται, δεν μπορείς. Δεν θα μπορούν οι σκύλοι σου να έχουν pedigree.
0: Κυρία Κωστάκη, ως εκτροφέας η ίδια. Ναι. Της ράτσας πουτλ, έτσι, που είναι μία, αν θέλετε, για να καταλαβαίνουν και όσοι ενδεχομένως δεν γνωρίζουν, είναι μία κατηγορία κανείς, έτσι. Ανήκει στην οικογένεια, στην ευρύτερη οικογένεια.
1: Όχι,
0: είναι κανείς.
1: Όχι. Είναι το κανείς. Είναι ναι. Στα αγγλικά και στα ελληνικά, σαν να λέμε σκύλος και dog. Πουτλ και κανείς. Είναι το ίδιο σκύλο.
0: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Σε τέσσερα μεγέθη υπάρχει, toy, miniature, medium και standard, που διαχωρίζονται με το εκατοστά, όχι με τα κιλά.
0: Το toy είναι το πιο μικρό.
1: Το είναι το μικρότερο και το standard το μεγαλύτερο.
0: Μάλιστα. Και επειδή βλέπουμε αρκετούς να κυκλοφορούν με πουντλ, με κανείς, τον τελευταίο καιρό
1: δηλαδή...
0: Δεν
1: το έλεγα έτσι, με κόκκινο σκυλάκι αυτό το έλεγα. Τώρα ούτε το 95% αυτών δεν είναι σωστά κανείς, δεν είναι σύμφωνα με το πρότυπο.
0: Ωραία. Οπότε να πούμε και τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Και να κάνω
1: χρώμα,
0: μια παρένθεση να πω για τους ακροατές radio-papaki-parapolitica.gr radio-papaki-parapolitica.gr για μηνύματα και 211-1080-880 τα μηνύματά σας να στέλνετε. Να πούμε μια καλημέρα στη φίλη Vivian, η οποία μας λέει ευχαριστώ και μας καλημερίζει για τις μουσικές. Καλό καλοκαίρι εύχεται. Και στο Φώτη, ο οποίος λέει για το θέμα της Μαρφίν ότι είναι καταδικαστέα η ενέργεια στο έπακρο για τον εμπρισμό. Η Μαρφίν θα έπρεπε να καταδικαστεί και να τιμωρηθεί ο υπεύθυνος που έδωσε άδεια λειτουργίας σε έναν χώρο που λέγεται τράπεζα και έχει καθημερινά πολλούς επισκέπτες. Φανταστείτε να είχε κόσμο μέσα και αναρωτιέται που ήταν η έξοδη κινδύνου και ποιος έδωσε την άδεια για να λειτουργήσει αυτό το κατάστημα. Μεγάλη κουβέντα, αγαπητέ Φώτη. Κυρία Κωστάκη, λοιπόν, να πούμε και να εξηγήσουμε ποια είναι τα συνηθέστερα φαινόμενα απάτης. Υπάρχει περίπτωση αυτή επιχρωματισμού.
1: Ναι.
0: Ενός
1: αυτή
0: ζώου.
1: Η συζήτηση έχει ξεκινήσει από ένα περιστατικό που έγινε γνωστό στα social ενός σκύλου που ξέβαψε. Όντως υπάρχει αυτή η περίπτωση, αλλά είναι το λιγότερο σοβαρό που μπορεί να σου συμβεί.
0: Να ξεβάψει, δηλαδή τι χρώμα, ναι. Ήταν λευκό το σκυλί και
1: ήταν
0: ξέβαψε.
1: Ήταν ένα λευκό σκυλάκι, η μύεμο που έμοιαζε με κανείς, το είχαν βάψει κόκκινο γιατί αυτό είναι το νούμερο ένα χρώμα σε ζήτηση αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως είναι το λιγότερο σοβαρό που μπορεί να συμβεί. Το χειρότερο είναι τα προβλήματα υγείας.
0: Ναι,
1: πάρα πολλά σκυλάκια από αυτά κάνουν τη ζωή τους μέσα σε λίγες μέρες ή εβδομάδες, γιατί παίρνουν ασθένειες όπως τύφος, όπως διάφορες παρασιτικές ασθένειες, όπως διάφορα προβλήματα που δεν φαίνονται με την απλή εξέταση, όπως καρδιακή ανεπάρκεια, νευρική ανεπάρκεια και διάφορα άλλα λιγότερο σοβαρά, δυσπλασία ισχύου, εξάρθρωση επιγονατίδας, τύφλωση σε μικρή ηλικία. Αυτά είναι τα πιο σοβαρά. Και να μην ξεχνάμε και τα προβλήματα στο χαρακτήρα. Γιατί όταν παίρνεις ένα σκυλάκι με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ενδεχομένως για την οικογένειά σου, έχεις παιδιά ή οτιδήποτε, και τελικά καταλήγεις με ένα μικρόσωμο σκυλάκι μεν, στο χρώμα που το ήθελες, αλλά επιθετικό, είναι και αυτό μεγάλο πρόβλημα.
0: Επιτρέπεται η εισαγωγή ζώων από το εξωτερικό?
1: Επιτρέπεται.
0: Που επίσης είναι μια ελεγχόμενη κατάσταση για το κατά πόσο τελικά είναι αξιόπιστη η εκτροφή του εξωτερικού, έτσι.
1: Δεν ελέγχεται, μισό λεπτό, δεν ελέγχεται αν οι σκύλοι αυτοί προέρχονται από εκτροφή. Ελέγχεται αν φέρουν το διαβατήριο, το pet passport, ενημερωμένο με τα εμβόλια, τα οποία πρέπει να έχει για να εισέλθει στη χώρα. Τώρα, από πού προέρχεται αυτός ο σκύλος, κανείς δεν ξέρει. Ναι. Θα σας πω όμως κάτι. Και στο εξωτερικό, κανένας, μα κανένας σοβαρός εκτροφές στον κόσμο δεν θα έδινε ποτέ το σκύλο του για μεταπόληση. Ο εκτροφές θέλει να γνωρίσει εσένα, τον υποψήφιο κηδεμόνα, να σου εξηγήσει, να δει ότι είσαι κατάλληλος για το σκύλο και ότι ο σκύλος είναι κατάλληλος για σένα και να έχεις μια σχέση ζωής μαζί του, να ανατρέξεις. Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, να ανατρέξεις το παρελθόν, να ρωτήσεις, μήπως οι γονείς είχαν παρόμοιο. Να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου να σε συμβουλεύει για όλη τη ζωή του.
0: Εγώ ξέρω, επειδή έτυχε να πάρει ο αδελφικός μου φίλος, παιδικός, πούντλ, η εκτροφέας που είναι στη Θεσσαλονίκη, του ζήτησε να πάνε στη Θεσσαλονίκη να ταξιδέψουν για να τους γνωρίσει.
1: Προφανώς.
0: Πριν γίνει όποια συμφωνία και έγινε μια ολόκληρη κουβέντα, τους είπε ότι το σκυλί γεννάει τότε. Εσείς το κουτάβι θα το πάρετε τότε, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να έχει απογαλακτιστεί. Και να μπορέσετε να το πάρετε, δεν θα το πάρετε νωρίτερα.
1: Με τη μαμά του.
0: Υπήρχε μια διαδικασία, η αλήθεια είναι, αρκετά χρονοβόρα. Περίμενε δηλαδή κάποιους μήνες.
1: Εννοείται ότι θα περιμένεις. Και οι εκτροφές θα είναι δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί. Με συμβουλές για το μεγάλωμα, τη συμπεριφορά, το grooming, οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Μα, μόνο έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε.
0: Το έψαξε αρκετά ομολογουμένως. Το έψαξε αρκετά.
1: Πρέπει. Μα δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα.
0: Πήρε συστάσεις και άλλα πολλά. Ναι.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε έρευνα 2 μήνες για να αγοράσουμε τηλεόραση και να παίρνουμε σκύλο από την αγγελία στο ίντερνετ που την είδαμε τώρα και τον θέλουμε αύριο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Να σας πω ότι οι εκτροφείς κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα. Ναι, υπάρχει διαφορά τιμής. Υπάρχει. Όλο αυτό όμως, αυτό το κόστος διαμορφώνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Γιατί γίνονται οι DNA εξετάσεις, γίνονται σωστός αδεδειγμένος εμβολιασμός από την αρχή. Από την γέννηση δηλαδή μέχρι να φτάσει τα χέρια του κηδεμόνα, γίνεται το microchip που είναι υποχρεωτικό και από τον νόμο, το pedigree, όλα αυτά. Καταλαβαίνετε, ο εκτροφέας μπορεί να επιλέξει ένα σκύλο σε άλλη χώρα για να κάνει το ζευγάρωμα, να πρέπει να ταξιδέψει εκεί. Ναι. Ταξιδεύει για τις εξαίσεις μορφολογίες και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Όλα αυτά στοχεύουν στην βελτίωση της φυλής. Και στοχεύουν στα κουτάβια που γεννιούνται. Να είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο πρότυπο. Προσέξτε, και στη μορφολογία αλλά και στο χαρακτήρα.
0: Άρα να,
1: γιατί τελικά
0: να,
1: με το χαρακτήρα θα ζήσεις.
0: Να μας θέσει σε κατάσταση επιφυλακής και να γεννήσει υποψίες αν κάποιος μας πει ότι το έχω έτοιμο, έλα να το πάρει σε μια εβδομάδα,
1: πρέπει
0: σε 5 μέρες, σε 3.
1: Πρέπει να επισκεφτείτε τον χώρο του εκτροφέα, να σας γνωρίσει ο εκτροφέας. Να έχει τις προϋποθέσεις που είπαμε στην αρχή, πέντιγκρι, εξετάσεις. Εξαίσθηση μορφολογίες. Θα το καταλάβετε ότι μιλάτε με έναν άνθρωπο που τον ενδιαφέρει ο σκύλος και δεν τον ενδιαφέρει απλά να πουλήσει. Απ' την άλλη, όμως, και οι κηδεμόνες, οι υποψήφοι, δεν μπορούν να θέλουν έναν σκύλο αύριο. Δεν μπορούν να θέλουν ένα σκύλο μόνο συγκεκριμένου χρώματος. Όταν σου αρέσει το κανείς, σου αρέσει για το σύνολο των χαρακτηριστικών του και όχι επειδή έχει κόκκινο χρώμα.
0: Ναι.
1: Να συμπληρώσω εδώ ότι το κόκκινο χρώμα είναι το πιο καινούριο σε εισαγωγικά. Τα τελευταία 50 χρόνια έχει αρχίσει έτσι και αναπτύσσεται. Ενώ το μαύρο και το άσπρο. Είναι πάρα πολύ παλαιότερα και σταθερότερα χρώματα και στο χαρακτήρα και στη μορφολογία.
0: Πώς εξηγείτε την έκρηξη της ζήτησης για τη ράτσα τα τελευταία 3-4 χρόνια?
1: Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Έχει έρθει στη μόδα αυτό το teddy bear κούρεμα, το στρογγυλό κεφαλάκι, που είναι αντίθετο με το πρότυπο της φίλης, να το πούμε και αυτό. Παγκοσμίως συμβαίνει αυτό. Όλοι προτιμούν τώρα αυτό το χρώμα και αυτό το κούρεμα. Και όχι μόνο αυτό. Και ένα άλλο ανησυχητικό φαινόμενο τώρα τελευταία. Θα έχετε ακούσει σίγουρα για τα καβασόν, λαμπραντούντλ, golden doodle. Δηλαδή τι κάνουμε. Στην ουσία ζευγαρώνουμε 2 καθαρόαιμους σκύλους διαφορετικής φυλής. Βγάζουμε ένα ημίαιμο σκυλάκι όπως είναι το λαμπραντούντλ, ας πούμε.
0: Όπως είναι το μαλτιπού. Μάλιστα.
1: Λαμπραντούντλ, μαλτιπού. Οι υποψήφοι και οι δαιμόνες κληρώνουν εξωφρενικά ποσά για να αγοράσουν τον σκύλο αυτό, ο οποίος τελικά τι είναι, ημίαιμος. Ναι. Κανένα δείγμα δεν είναι ίδιο με το άλλο, γιατί ακόμα και να έχεις δει ένα κάβαπου ή ένα κόκαπου στο δρόμο και να σου αρέσει και να πεις «Αχ, θέλω κι εγώ ένα τέτοιο σκυλάκι», το αυτοπάρεις δεν θα είναι ίδιο. Γιατί
0: πάντως,
1: δεν υπάρχει συγκεκριμένος τύπος.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Εννοώ η τάση, η μόδα για μια συγκεκριμένη ράτσα. Θυμάμαι λίγο πιο πριν ήταν τα τα Τζακ Ράσελ. Παλιότερα μπορεί να ήταν τα Δαλματίας.
1: Τα Δαλματίας.
0: Μπράβο. Ήταν και για ένα διάστημα τα Κόλλεϊ, όταν έπαιζε η Λάση στην τηλεόραση, ας πούμε.
1: Ποτέ όμως δεν είχε φτάσει σε τέτοια έκταση. Ναι. Ποτέ. Γιατί τώρα, ειδικά μετά τον COVID, που είχαν όλοι χρόνο και μπορούσαν να αποκτήσουν ένα σκυλάκι, τώρα πια οι σκύλοι είναι μέλη της οικογένειας. Προτιμούν τα μικρόσωμα σκυλιά ζουν μέσα στο σπίτι σαν μέλη της οικογένειας. Και
0: ειδικά το κανείς δεν βγάζει και τρίχα, είναι πολύ ήσυχα, έχουν πολύ ήπιο χαρακτήρα έξω όσο γνωρίζω, έτσι.
1: Έχουν ήπιο χαρακτήρα, αλλά είναι σκυλάκια πάρα πολύ έξυπνα, όπως το είπατε. Χρειάζονται άσκηση, χρειάζονται έτσι stimulation στο μυαλό τους. Δηλαδή πρέπει να τα πηγαίνεις βόλτα, να ασχολείσαι με κάποιο κοινάθλημα, να περνάς χρόνο πετώντας το μαλάκι, να κάνεις κάτι. Δεν είναι σκυλί που κάθεται στον καναπέ κινητό.
0: Ναι, ναι.
1: Σχετικά με το ότι δεν μαγάει είναι αλήθεια. Αλλά να ξέρετε ότι είναι ένα σκυλί που έχει το υψηλότερο ίσως κόστος συντήρησης, γιατί θέλει κάθε μήνα επαγγελματικό καλοπισμό.
0: Έτσι.
1: Δεν μαγάει μεν, αλλά θέλει πάρα πολύ περιποίηση.
0: Σας ευχαριστώ
1: είναι
0: για όλα.
1: Που θα τα πει και ο εκτροφέας.
0: Και καλά και κάνατε που ήρθατε και μας είπατε κάποια πράγματα για να μπορέσουμε να τα βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους και να μαθαίνουν
1: καλά.
0: Και κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως θέλουν να αποκτήσουν ένα σκυλί. Και να το πάρουν από εκτροφέα, αν δεν πάρουν αδέσποτο, γιατί και αυτό είναι μια επιλογή και θέλω να το υποστηρίξω και να το τονίσω.
1: Καθώς,
0: ότι
1: και εγώ το ίδιο. Και εγώ το ίδιο.
0: Εάν θελήσει κάποιος, υπάρχουν πάρα πολλά ζώα τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους, τα οποία έχουν πολύ μικρό προσδόκιμο ζωής λόγω συνθήκων διαβίωσης εκεί έξω. Οπότε καλό είναι να προτιμάμε να μαζέψουμε ένα ζωάκι από το δρόμο. Αλλά αν κάποιος θελήσει να πάρει ένα ζώο ράτσας, καλό θα είναι πάλι να το ψάξει πάρα πολύ
1: και
0: προσεκτικά.
1: Και κάποιον ηθικό εκτροφέα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να βοηθήσω.
0: Βοηθήσατε πολύ για την ενημέρωση και για την πρόληψη από κάποιες παγίδες, όπως αυτή η πολύ χαρακτηριστική περίπτωση που αναφέραμε με το κανείς, με το πούντλ που ξέβαψε, που το πήρε κάποιος κόκκινο και του βγήκε λευκό στη συνέχεια.
1: Λευκό, σωστά.
0: Αλήθεια, διευκρινιστικά και τελευταίο για να... τι το έβαψε αυτός που το έβαψε?
1: Νομίζω ότι είναι αυτές οι βογές που χρησιμοποιούμε για τα μαλλιά μας οι γυναίκες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι βαφή κανονική.
0: Εξαιρετικά, αλλά μάλλον δεν έπιασε ούτε η βαφή καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Μακρύνει το τρίχωμα και έτσι βγαίνει το λευκό από μέσα.
0: Να είστε καλά. Λίνα Κωστάκη, εκτροφέα σκύλων Πούντλ και πρόεδρος του Ομίλου Κανείς Ελλάδος. Κάπως έτσι πάμε σε διάλειμμα. Προσέξτε, μην πάρετε κανένα ζώο, κανένα κανείς και σας ξεβάψει μετά από ένα μήνα όταν μακρύνει η γούνα του. Λοιπόν, προσοχή. Και προσοχή γενικώς. Και αγαπάτε και τα ζώα που είναι στο δρόμο. Μαζέψτε κανένα από αυτά. Δεν κάνει κακό.
2: Ιόνιον FM.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
11: Ακούτε Ionion FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.

0: Καλώς μου τα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και αυτή την εβδομάδα, αυτό το Σάββατο, το ζεστό. Έλα, έλα τώρα, μην τα παραλέμε. Λοιπόν, ήρθαμε για 12 με 2 με τη Χριστίνα Λευκαδίτη.
1: Το Δημήτρη Κολό.
0: Με... το Ράδιο Ροδιά, το Ράδιο Έλλην στην Αυστραλία. Με εσάς, με το ionfm.gr.
2: Έχει πάρα πολύ κόσμο το στούντιο εδώ. Έχει τραγουδιστές, έχει.
0: Μία τρέλα σκέτη είναι.
3: Πώς το έπες αυτό?
2: Μία τρέλα σκέτη είναι.
4: Θα με τρελάνε.
5: Μάλιστα, παιδί, είναι κάποια ακροατρία γειτονιά από εδώ πέρα. Και μου λέει,
6: έχει παιδί ροδιάλο, μη σου πω καλή κουβέντα. Ψόγλαμπο.
7: Σταματήστε, βρε, σταματήστε. Για μας πάρει χαμπάρι όλος ο Μαχαλάς.
8: Εδώ ακούμε η Ιόνια FM, γιατί πάντα...
0: Ο Μαχαλάς μας έχει ήδη πάρει χαμπάρι. Καλά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μία όμορφη διαδρομή που ενεπνεύστην χθες τη νύχτα αργά.
1: Πολύ αργά.
0: Μετά τις 3.
1: Καλά.
0: Και χωρίς ουίσκια και τέτοια πράγματα.
1: Έτσι. Έχεις έμπνευση μες τη νύχτα.
0: Ναι, έτσι μου έρχεται. Ξεκινάμε με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Ερωτόκριτο, αλλά μην τζιμπάτε. Θα δείτε πώς θα πάει η λίστα μας.
9: Η ροδιά δεν έχει όση ώρα είναι ανεμική.
0: Τα παιδεία παίζει στο Ionion FM.

0: γλώσσα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άλλος είναι.
2: Συνονόματος.
1: Επειδή μας ρωτάτε.
2: Αλήθεια τώρα.
0: Τη μυρωδιά, την ομορφιά.
1: Κάποιος αγιάτρευτος Πασοκτζής.

Ξεκινήσαμε με τον Ερωτόκριτο και πάμε στη γαλάζια πατρίδα τώρα, τη δική μας όμως, με τις δυνάμεις του Αιγαίου, χαράματα η ώρα 3. Οι δυνάμεις του Αιγαίου μας.

0: όμορφη επανεκτέλεση αυτή από τις δυνάμεις του Αιγαίου.
1: Και γι' αυτό το λόγο έχουμε ήδη τα πρώτα σχόλια. Τι όμορφα τραγούδια.
0: Ναι, α, ναι. Μπράβο, είδατε. Παίρνουμε μια γραμμούλα την πρώτη να δούμε που μας οδηγεί.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, παιδάκια.
0: Ο καλός τον Αλκαίο.
1: Ο Αλκαίος,
0: μας.
1: Τι κάνεις.
2: Είμαι πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλούλια.
2: Καλούλια, ε.
0: Καλά δεν μπορείς να είσαι. Τέλεια δεν μπορείς να είσαι. Μην ψάχνουμε την τελειώτης που λέει και ο Ρασούλης. Που λέει και ο Ρασούλης. Ναι, ναι.
2: Σήμερα σας ετοίμασα ένα πολύ ειδικό τραγούδι, το οποίο συνάδει και με τα τραγούδια με τα οποία εκκινήσατε τα καταπληκτικά, τα υπέροχα στην εκπομπή σας.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Είμαστε όλοι αυτιά. Όλοι μα όλοι.
2: Στην Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
2: Ύμνος εις την ελληνική δημοκρατία. Μεγίστη επιδίωξη, η υψηλή μαρμένη εκαθορίστη διαπαντός στο πνεύμα των Ελλήνων με το αγλαό πολίτευμα του ηθικού κλεισθένη. Δημοκρατία ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας κίνων που τον ανθό της έθεσαν ως υψηλό σκοπό τους. Συνειδητά επέλεξαν του ανθρώπου ελευθερία και την πετύχαν με σπαθή τότε στον καιρό τους. Διαβίου με ισότητα και με ισηγορία. Ελευθερία η έκφρασης και σεβασμό στη γνώμη, κοινωνική ομαλότητα με αρμονία, τάξη, με λειτουργία των θεσμών και ανθέμιο η νόμη, πνευματική εντιμότητα, δικαιοσύνης πράξη, αξιοκρατία, μέριμνα, πρόοδο, ευημερία, προάσπιση επιθύμιας και ιερής ειρήνης, προαγωγή πολιτισμού και ισοπολιτεία, ορθή παιδεία και αίσθημα πολιτικής ευθύνης. Θαυμάστε την πληρότητα στο φάσμα που καλύπτει. Με κάθαρση πνευματική θα λάμψει η ευθύνη. Δημοκρατία, αρχαϊκή η κόρη όπου προκύπτει, δικαίωση ενώπιον Θεού ανθρώπου κρίνει. Αυτό ήταν.
0: Ιστορικό θα μείνει.
1: Δεν ξέρω,
0: αυτό
1: μου
0: άρεσε
1: πάρα πολύ.
0: Θα μείνει ιστορικό στην περίοδο, μάλιστα, την παρακμιακή που ζούμε. Θα το γράψει ο ιστορικός, θα το πει.
2: Να είσαστε
1: και,
2: καλά.
1: Και μια που σε έχουμε εδώ, Αλκέ, και γνωρίζεις την ιστορία απ' έξω και ανακατοτά. Για τον πολιτισμό των Ελλήνων θα ήθελα να σε ρωτήσω τη γνώμη σου.
2: Βεβαίως. Αν το γνωρίζω, θα πω.
1: Πώς τον βλέπεις τον πολιτισμό των Ελλήνων της τωρινής εποχής και την τοπική ανάδειξή του?
2: Όταν λέμε τοπική αναδειξή τους, για ποιο θέμα?
1: Πώς την αναδεικνύουν τοπικά οι άνθρωποι? Αναδεικνύεται ή γίνεται τίποτα
2: να
1: άλλο?
2: Να πούμε για την Ηλία.
1: Αν γνωρίζεις για την Ηλία, ευχαρίστως, εννοείται. Μας ενδιαφέρει Ηλία, άμεσα.
2: Ναι, για την Ηλία είδα μια πληροφορία. Πήρα μια πληροφορία και είδα κάποια αφίσα. Όπως στην Αδραβίδα διεξάγονται μεσαιωνικά δρόμενα.
1: Μεσαιωνικά.
2: Μάλιστα. Και βέβαια μου γεννήθηκε μεγάλη απορία, διότι οι Σταυροφόροι, πολεμώντας τους Έλληνες για να τους κατακτήσουν τον τόπο τους, την Ελλάδα μας, φώναζαν «Μάτα γκριφών», που σημαίνει «Θάνατος στους Έλληνες».
0: Μα ξέρουμε τι έκαναν οι Σταυροφόροι στην... Ξέρουμε, ξέρουμε
2: άλλα,
0: τι έκαναν οι Σταυροφόροι στην
1: για
0: Ελλάδα.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν.
2: Δεν ξέρω αν τα γνωρίζει αυτά. Τα λίγα, δύο πράγματα θα σας πω μόνο. Το 15ο αιώνα λοιπόν στην Εύβοια οι Έλληνες ζήτησαν γραπτός από τον τοπικό άρχοντα της περιοχής να τους απαλλάξει από την υποχρέωση να ανιχνεύουν θυράματα σαν τα κυνηγητικά σκυλιά γκριφών συμμετέχοντας στο κυνήγι του άρχοντα. Αυτά τα γράφει ο Άγγλος ιστορικός Μίλλερ στο βιβλίο του «Η Φραγκοκρατία στην Ελλάδα 1204-1556», σελίδα 98 και 428. Ο Αλκαίος λοιπόν, που περνούσε πριν λίγα χρόνια από την κεντρική πλατεία στην παλιά πόλη του του Στρασβούργου, είδε ένα μεγάλο τεράστιο κλουβί σιδερένιο σαν δωμάτιο με ανθρώπους τα τέσσερα μεταμφιεσμένους σε σκυλιά με κολάρα στο λαιμό, και μετά τους περιέφεραν στους κεντρικούς δρόμους με λουρί στα τέσσερα σαν σκυλιά, χτυπώντας και μαστίγιο στον αέρα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ένα: εδώ σαργεί, μου είπαν οι προγονείς μας να πω.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Ώρα να ετοιμάσουμε δρόμενα και για τους γενίτσαρους και την τουρκοκρατία
1: για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ναι.
0: Μα αυτό
1: ναι,
0: τώρα, ναι, ναι. Ναι, γιατί γίνεται αυτό τώρα?
1: Ποιος το οργάνωσε εσύ που το είδες τώρα? Δεν έχει σημασία, κάποιος.
2: Δεν γνωρίζω ποιος το διοργανώνει, αλλά νομίζω ότι είναι ντροπή για την Ελλάδα.
1: Δεν το είχαμε
2: δεν γνωρίζω τουλάχιστον εγώ χώρα στον κόσμο που να κάνει εορτές, δρόμενα για τους κατακτητές τους. Δεν γνωρίζω.
1: Τι να πούμε. Θα δούμε κι άλλα, δεν ξέρω. Ελπίζω όχι.
2: Εγώ το ελπίζω.
0: Εδώ δίνουμε το Αιγαίο έτσι δωρεά και μου λες τώρα κάνουμε για τους κατακτητές. Ναι, ναι. Έχουμε και σε real time καταστάσεις τέτοιες.
2: Ναι, και έχουμε αναστηλώσει και 170 περίπου τζαμιά.
0: Όχι μόνο, ναι, ναι. Καλά. Είναι και άλλα πολλά, τέλος πάντων, που δείχνουν πολλά, την κατάσταση.
1: Οπότε αντιλαμβανόμαστε, ναι.
0: Ναι. Τι
2: εγώ
0: να πούμε.
2: Θα σας ευχηθώ καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ και
2: να
1: για τις πληροφορίες.
2: Καλά. Θα ακούσω τα υπέροχα τραγούδια σας.
0: Θα πάμε στο Αχ Μωρέ Σμυρνάκι τώρα, έτσι, για τις χαμένες πατρίδες.
2: Α, όχι χαμένες, υπόδουλες.
0: Ναι, ναι. Αλύτρωτες.
2: Υπόδουλες. Είμαστε η μόνη χώρα που η πρωτεύουσά της είναι ακόμα υπόδουλη.
0: Δεν διεκδικούσαμε ποτέ, δεν διεκδικούσαμε ούτε για την πόλη ούτε για τίποτα. Δεν διεκδικούμε εμείς γενικώς. Οι μόνοι που διεκδικούν είναι οι Τούρκοι.
2: Ακριβώς.
0: Αχ, μωρέ Σμυρνάκι.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σου, Αλκέ.
2: Γεια σου.
1: Γεια σου και χαρά σου.

0: Σε Άτος, σε
1: Άτος. Άτος, Άτος.
0: Ο Σάξ ο Παναγιώταρος που είναι, μωρέ.
1: Τι που να είναι ο Παναγιώταρος. Ο Παναγιώταρος τρέχει.
0: Ακούεις το ταξί τώρα.
1: Βέβαια, εννοείται, εννοείται.
0: Πού είσαι ρε Σάκη, καλημέρα Σάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν είναι και να σε κάνει, να σε...
0: Καλές σε,
1: να σε παριστάνει τέλεια, έτσι.
0: Λοιπόν, ο Λεωνίδας βγήκε, ο Λεωνίδας.
1: Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε.
0: Λεωνίδα, πού είσαι ρε Λεωνίδα.
1: Άρα Χριστάκη.
0: Ωραία,
2: πάντα. Θα του πούμε ότι πήρες.
0: Ο Λεωνίδας θα λέει για την ακρίβεια, ωραία θα λέει.
1: Ναι, έχει να εμφανιστεί καιρό ο Λεωνίδας.
0: Ναι,
1: θα έχει τους λόγους. Καλά θα είναι, καλά θα είναι.
0: Τα λέει στην αγορά ο Λεωνίδας.
1: Ναι, στην αγορά που λέμε. Στην αρχαία Ελλάδα.
0: Λοιπόν, καλημέρα Δημητράκη.
1: Καλημέρα Χριστάκη, ψηλά Λονίτη. Ο Χριστάκης μας. Καλό παιδί. Αχ, μωρέ Σμυρνάκη.

0: Αυτή είναι η Μαρίζα Κοχ στην Προσφυγοπούλα. Η Onion FM, παιδιά, παίζει μαζί σας μέχρι τις 2. 2-6-23-0-42-100 για να μας παίρνετε τηλέφωνα και στα μηνύματα που μου στέλνετε εσείς που γνωρίζετε. Έχουμε βάλει στο πενταετές να έχουμε μηνύματα κανονικά σε κινητό και να τα βλέπουμε στην οθόνη μας. Ακόμη δεν το έχουμε ολοκληρώσει το έργο. Έχουμε κάνει διαγωνισμό, όχι απευθείας ανάθεση.
1: Και τώρα που είπες για διαγωνισμό, το για έχουμε καθυστερήσει. Πρέπει να κάνουμε και διαγωνισμό, ναι, κανονικά εδώ.
0: Α,
1: με
0: να
1: δώρα.
0: Κάνουμε και διαγωνισμούς με δώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, με δώρα. Και δώρα φέροντες. Μαρίζα Κοχ, Προσφυγοπούλα.

0: Να Ριζακόχ, πάμε στον Νίκο Ανδρουλάκη πάλι.
1: Πάλι.
0: Τι να την κάνω την καρδιά, γουστάρω πολύ Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Θα αρχίσω να αναρωτιέμαι.
0: Γιατί?
1: Με την επανάληψη του ονόματος.
0: Με το Πασόκ. Πασόκ ρε. Παλιό παιδά.
1: Δες το είχα.
0: Πασόκ.
1: Δες το είχα.

0: Ionian FM Stereo. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε!
5: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο. Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
7: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
6: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
0: Ακούτε Ionion FM

Λοιπόν, ερχόμαστε πίσω, παιδιά, με Παντελή Χατζικυριάκο και κάθε βράδυ λυπημένη. Η Onion FM πάντα, τα παιδιά παίζει. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκας εδώ, μέχρι τις 2.

0: Στο πρόγραμμά μας σήμερα, λαϊκά, κομπανίες και ρεμπέτικα, βαλμένα όμορφα, όμορφα, στη σειρά τους.
1: Δεν τα λες και έντεχνα αυτά?
0: Έντεχνα είναι, γιατί δεν είναι άτεχνα.

0: Τα τραγούδια που είναι διαχρονικά δεν είναι ποτέ άτεχνα.
1: Ναι, γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε έντεχνα τα σύγχρονα, κάποια σύγχρονα.
0: Και τα έντεχνα, υπάρχουν έντεχνα, έντεχνα λαϊκά, υπάρχουν έντεχνα στυλ Χατζηδάκη Θεοδωράκη, πιο λαϊκά. Είναι πολλές διαβαθμίσεις των δισκοθηκών μας εδώ.

0: ότι αξίζουν, όχι τίποτα άλλο.
1: Όχι όλα όμως,
0: εντάξει, τώρα εκείνα που δεν αξίζουν αυτοκαταστρέφονται μόνα τους.
1: Μετά από
0: μιας εβδομάδας διάρκεια. Ναι. Κάθε βράδυ πάντα λυπημένοι, Παντελής Χατζηκυριάκος. Και ρε μπέτυγε κομπανία τώρα. Θα σου φύγω με καιρό.

0: Ο φίλος μας ο Ηλίας από το όμορφο Ελσίνκι.
1: Τι λέει.
0: Καλημέρα στο ακαταμάχητο δίδυμο των Ερτζιανών. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Επειδή θα τραβήξει μακριά, αν αρχίσουμε να μιλάμε για φραγκοκρατία, αφιερώνω το παρακάτω δύστιχο στους φίλους μας τους Φράγκους. Όχι κουτόφραγκους, Φράγκους. Φράγκο μαλέγκο, πίτσι κακαλέγκο, ντύνεστε, στολίζεστε, με σκατά αλίβεστε.
1: Τι λες τώρα.
0: Γεια σου, Ηλία.

0: Το βιολί δεν πρόκειται να αλλάξει από ό,τι καταλαβαίνουμε. Καθώς μάθαμε, λέει, ότι θα συλλάβουν, λέει, τους υπαίτιους της Μάρφιν εδώ και 16 χρόνια.
1: Θα.
0: Του συλλάβανε.
1: Εντάξει.
0: Το έκτακτο βέβαια δεν είναι αυτό.
1: Είναι η υπαίτιση.
0: Δεν είναι αυτό το έκτακτο. Το έκτακτο είναι ότι έχουμε νέες συλλήψεις μετά από 195 χρόνια για τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια.
1: Τώρα ναι.
0: Έτσι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία θα πάει στο 85%. 90% γιατί όχι. Και κάτι με την Οθεία πάει 99%. Λοιπόν, παιδιά,
1: στο διασκεδάσουμε.
0: Όχι, δεν είμαι.
1: Ευτυχώς.
0: Μαριό, ο τρελό τσιγκάνος.

Επειδή είμαστε στην διασταύρωση, στο σταυροδρόμι μάλλον της Δύσης και της Ανατολής, θα στρίψουμε λίγο προς Ανατολάς με τα επόμενα τραγούδια μας. Ο Μιχάλης Παπαζήσης, τραγούδα Καμιλέρι.

0: ο Ηλίας σε πειράζει.
1: Ναι, για πες.
0: Πειράζει εμένα δηλαδή. Λιάκο, όπως πάντα γράφει εκλεκτική η διαλογή των τραγουδιών. Μπράβο Χριστίνα. Για να μην εκδιάζουμε λέει μόνο τον Κολόκανα για τις επιλογές. Γιατί τι νομίζετε, η Χριστίνα δεν έχει κάνει.
1: Εγώ δεν μιλάω. Ό,τι πείτε.
0: Όχι, τίποτα. Εγώ είπα, η Χριστίνα την έχει κάνει. Έχουμε μία γραμμούλα εδώ. Θα πρέπει να την πάρουμε.
2: Ναι, από το Ελλαδιστάν παίρνουμε.
0: Ελλαδιστάν.
1: Α, καλά στον...
0: Τι κάνετε, κύριε Ελλαδιστάν, εμάς? Πώς ζείτε, πώς
2: κάνουμε,
0: περνάτε?
1: Τα νέα σας.
2: Εξελισσόμεθα.
0: Έτσι πρέπει. Εδώ θα πιάσουμε τους δολοφόνους του Καποδίστρια τώρα.
2: Ακριβώς.
0: Βέβαια.
2: Ναι. Θα ήθελα η αναφέρει και στον υγεία από το Ελισσίνη και προηγουμένως να μας κάνει μια ασώσα, θα πω, στην πορεία να στείλει ένα μήνυμα γιατί του αρέσουν τη υγεία κάτι τέτοια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ένα βράδυ οι Λαγκομιτζίδες σε παρακολουθούσαν την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν» του Ιόνιου FM.
0: 10 η ώρα, ναι. 10-12. Ναι.
2: Λοιπόν, και είχε βάλει ένα, έπαιζε ένα τραγούδι μάλλον με την Κονιτσοπούλου ήτανε. Που έλεγε ο έρωτας είναι Έλληνας, Αιγαιοπελαγίτης, είναι άρχοντας, πραγματικός αλήτης.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και είχανε και πιο πέρα οι Λούστρικοι, εκεί είχανε βάλει τον Μάριο τον Μπλάκμαν και έκανε αυτό το επιμένημα, κυρίες μου, κυρίες μου.
0: Καλό.
2: Γιόταν ένας χαμός.
0: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ λειτουργήσαν στην Ιρμικά, γιατί είχαν κοπανίσει και τα τσίπουρά τους, γιατί έχουν πάρει από τον Νιόνι.
0: Από τον Νιόνι Ακούλη, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και από τον έρωτα και με τις κυρίες μου και τα λοιπά, τους ήρθε συγγενικά η σκέψη να λύσουν το δημογραφικό.
0: Α, κατάλαβα.
1: Το λύσαν, για να δω.
2: Ή κάνανε ένα σχέδιο εκεί πέρα, είτε έρθουν στην εξουσία, είτε να προτείνουν κάποιον άλλον να κάνει αυτό το πράγμα, θα φτιάξουν τα ΚΑΠ, δηλαδή Κέντρα Αναπαραγωγής Πληθυσμού.
0: Καλό αυτό. Ποιος το σκέφτηκε. Μπράβο τους.
1: Πώς θα λειτουργούν.
2: Τα οποία τεχνητηριακές υποδομές λέει θα φτιάξει ο στρατός. Και θα είναι στο Αιγαίο Πέλαγος, σε νησά του Αιγαίου Πελάγους.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και οι υποψήφιες μητέρες θα πηγαίνουν εκεί πέρα, θα υπάρχει δωρεάν διαμονή και μέχρι τις... όταν κάνει από 5 γεννήσεις και πάνω, η κάθε μία θα παίρνει ισόπια σύνταξη.
0: Μεγαλοφιές.
2: Λοιπόν. Και έκαναν αυτό την πρόταση μεταξύ σοβαρού και αστείου και φωνάζανε και ένα σύστημα Ελλαδιστάνες λέει γεννήστε, το Ελλαδιστάν με μωράνε γεμίστε.
0: Ναι, γεμίστε, ναι.
2: Λοιπόν, ένα άλλο πάλι γεγονός είναι που είχαμε ένα βιασμό από αστυνομικούς μιας 17χρονης στη αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα καταδικάστηκαν αυτοί με... ότι πήραν με αναστολή.
1: Α, ναι.
0: Επειδή συνέβαλαν στη...
2: Τον Λαγκομιτζίδων συμπεριφορά και είπαν ένα συνθηματάκι που λέει ότι η πλειοψηφία των αστυνομικών λέει τιμάει τη στολή τους. Αλλά μία μειοψηφία τιμάει μόνο το πουλί τους.
0: Το πουλί της Χούντας εννοείται.
2: Και ένα άλλο πάλι. Και τώρα που γίνεται αυτός ο χαμός εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ωραία, τι γίνεται εκεί πέρα.
2: Που διαλύονται και φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, πάνε εκεί στην Ελλάς. Και βάλανε ένα τραγούδι μετά που έλεγε «Ζήτω τα παράλογα, ζήτω η Ελλάς, ζήτω τα παλιόπαιδα, ζήτω μας και μας».
0: Εντάξει, κοίταξε, δεν μη δίνει σημασία. Αυτά είναι το κόλπο του συστήματος. Κάνουν διάφορα κόλπα, έχουν στερέψει από καλές ιδέες. Γιατί και τους έχει πάρει χαμπάρι και ο κόσμος δηλαδή. Και δεν πιάνουν. Τώρα κάνουν διάφορες ανακατατάξεις. Έχουν πάρει την κουτάλα και γυρίζουν εκεί τον τέτζερι να πούμε να δίνουν που θα κάτσει. Μη δίνει σημασία. Αλλά τα προωθούν πάλι, αυτά οι δημοσιογράφοι, όπως βλέπεις, των Αθηνών, του κράτους των Αθηνών. Αυτοί τα προωθούν.
2: Και ένα άλλο πάλι που είχες παρατηρήσει σε προηγούμενες εκπομπές είναι, ας πούμε, αυτή η διαφορά στην εκτίμηση των δημοσκοπήσεων που μια φορά το έχει ανεβασμένο, την άλλη το...
0: Είναι σαν τον Πυρετό αυτό, είναι όπου σου κάτσει, όπου σου κάτσει, ο Πυρετός, ναι.
2: Λοιπόν, αυτά από το Ελλαδιστάν.
0: Πολύ ωραία, Ελλαδιστάνε μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε επίσης, πολύ. Ευχαριστούμε τον Ελλαδιστάνο μας. Και πάμε στο Αλγέρι. Ένα τραγούδι από το Αλγέρι με την Ελενίτσα την Τζαλιγοπούλου. Οι γραμμούλες μας χτυπάνε αλίπητα.
3: Να χαϊδέψω μόνο.
2: Γεια σας, παιδάκια.
0: Χαϊδεύουμε τη γραμμή μας.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα. Εσάς.
2: Καλημέρα και από μένα.
0: Ω, πήγαμε
2: να
0: Πάτρα.
2: Να πω καλησπέρα.
0: Πήγαμε Πάτρα, εγώ.
2: Από τις όμορφες Κυκλάδες και από την όμορφη Σαντορίνη.
0: Τι λες τώρα, ρε, εσύ, πήγες Σαντορίνη. Καλά, συγγνώμη, από Μύκονο, μία Μύκονο, είναι μία Σαντορίνη, είναι μία είναι στη Ζάκυνθο.
2: Εκεί κοντά είναι, δεν είναι μακριά.
0: Δεν πιάνεσαι, ρε παιδί μου, σε έχει πάρει χαμπάρι ο Κούλης να σε φτιάξει. Δεν σε έχει πάρει χαμπάρι.
2: Έχει χάρη, δεν τα λέμε.
0: Ναι.
2: Τι κάνετε, πώς περνάτε.
0: Τι να σου πω, τέλεια.
1: Εντάξει, καλά είμαστε.
0: Εδώ είμαστε, ναι.
2: Να είστε καλά όλοι σας. Να στείλω και εγώ τους χαιρετισμούς μου.
0: Να στείλεις.
2: Στον αγαπημένο μου τον Μιχάλη και την οικογένειά του με πολύ αγάπη στη Νέα Ζηλανδία. Στον Καναδά, στο Σότο και στην οικογένεια.
0: Τι καλά παιδιά.
2: Αμερική, Αυστραλία, στον Αντώνη τον Κούσκο, σε όλη την παρέα εκεί, σε όλους τους συγγενείς και φίλους, στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, στην Αντελαϊδα όπου υπάρχουν Έλληνες. Στην Ευρώπη.
0: Βέβαια.
2: Στον Ηλία μας.
0: Που τραβάει και περίσταση η Ευρώπη.
2: Τι να κάνουμε. Να στείλω την αγάπη μου και πολλά πολλά φιλιά στη Ζάκυνθο, στη Σούλα τη Βαρυπάτη, την αγαπημένη του σταθμού, την αρχόντισσα του νησιού, στη Πελοπόννησο, σε όλους όσους μας ακούν, ιδιαίτερα στο Χριστάκι τον Πατρινό.
0: Στον Ψηλαδονίτη.
2: Στον Ψηλαδονίτη, βέβαια.
0: Το γείτονα.
2: Το γείτονα.
0: Ναι.
2: Την αγάπη μου σε όλους, ιδιαίτερα πολλά πολλά φιλάκια στον εγγονό μου τον Γιαννάκη και στον άλλο τον Μικονιάτη τον Διονύση.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε.
2: Σε εσάς την αγάπη μου.
0: Εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Και να είσαστε πάντα
1: και
2: καλά.
1: Και να περνάς πολύ
0: καλά. Καλά να είμαστε, Σούλα μου.
2: Πολύ,
0: να μας έχει όλους καλά ο Θεός.
2: Να είσαστε καλά, να είμαστε όλοι καλά.
0: Φιλάκια, χαιρετισμούς και στο Διονύσιο.
1: Εννοείται.
2: Έτσι.
0: Φιλιά πολλά. Στέλνουμε Γιώργο Ξιντάρη μετά το τραγούδι από το Αλγέρι. Εδώ έχουμε το Γκιούλ Τζαμάλ.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Γκιούλ Τζαμάλ, για ψάξε τι σημαίνει Γκιούλ Τζαμάλ. Τζαμάλ πρέπει να είναι όνομα, γιατί είναι και ένας ποδοσφαιριστής Τζαμάλ, νομίζω, της Ισπανίας.
1: Μήπως σημαίνει έλα, για να δω.
0: Για ψάξε το. Γκιούλ, Γκιούλ. Κάποιος Γκιούλ Τούρκος δεν ήταν? Είπαμε πάμε ανατολικά.
1: Πρέπει να είναι όνομα όλο, θα δω.
0: Γι' αυτό σου λέω Τζαμάλ.

0: δώσει 10 λεπτών, λέει, ένα λίτρο στη βενζίνη ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν είμαστε καθόλου σε προεκλογική περίοδο. Έως το τέλος Αυγούστου.
1: Κράταγε για το τέλος.
0: Τι καραγκιοζήλια και είναι αυτά. Τι καραγκιοζήλια και ζούμε.
1: Λες και ζούμε σε ένα παζάρι.
0: Πάμε
1: διαρκώς
0: στην Ανατολή καλύτερα. Πάμε
1: καλύτερα
0: Ανατολή.
1: Τα παζάρια της Ανατολής.
0: Είσαι στο βεσέ.
1: Αυτό είναι αλλού.
0: Πανούσης. Τζιμάκος.
2: Μέσα στα χρυσά. Το χαρέμι του Πασά.
0: Μέσα από το χαρέμι βγαίνει μια γραμμούλα. Ποιος είναι, ποια είναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ο Λονίδας.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Ο κύριος Κολόκας.
0: Ο ίδιος αυτοπροσώπος. Αυτομπουτσούνος.
3: Ναι, άμα είμαι στο κημητήριο, θα σε πάω τηλέφωνο να μ' ανάψει ένα κεράκι για να σε γνωρίσω.
0: Πού είσαι ρε αγόρι μου, να πούμε.
1: Το κατάλαβα, το κατάλαβα.
0: Σε ψάχνει όλος ο κόσμος.
3: Με γραβάτα θα με έβρισκες και στην αμαλιά, θα έχεις έρθει πολλές φορές.
0: Με γραβάτα.
3: Που γνωρίζετε το εκπομπή και σας αγαπάω τόσα χρόνια.
0: Είπαμε θα έρθουμε.
3: Ακούστε μισό λεπτό. Χαιρετίσματα. Τραγούδια στα ακούω όλο το 24ωρο, για ιστορία, τραγούδια και την εκπομπή ωραία.
0: Όχι, παίζουμε.
3: Σε όλα τα κράτη που υπάρχει Έλληνας, και όπου και να ακούνε, τους αγαπάω και όπως αγαπάω και στην Ελλάδα. Και αγαπάω δύο νόμους, το λέω και στην πλατεία, στην αγορά. Ένα νόμο της αστυνομίας να σέβουμε και ένα του κράτους. Δεν είναι ούτε πολίτευση, ούτε αντιπολίτευση.
0: Α, ναι, ναι, αντιπολίτευση.
3: Άκου, κολοκά. Όποια και κυβέρνηση να ήταν, τα ίδια θα έλεγα φλάκι μου.
0: Ωραία, το ξέρω. Ναι.
3: Βγάλω το οποίο θέλω, δικό τους φρόνιο. Εγώ θα πω πρώτα απ' όλα αυτό που με πονάει για μένα για τους συνταξιούχους. Τώρα τσακώνεται το Πασόκ με τον Πρωθυπουργό για το 13ο νιάτικο.
0: Πιστεύεις εσύ τέτοια πράγματα τσακώνονται γι' αυτό.
3: Αυτό με πονάει εμένα που είμαι μοναχός μου και δεν τη βγάζω πέρα γιατί έχω γιατρόγενο λόγο.
0: Εντάξει,
3: είχα πέσει πριν μια εβδομάδα, τα ακούσει ο Χρήστος θέλει να πάρει καθηγήτρια αγγλικών στην Πάτρα. Είχα πέσει πριν μια εβδομάδα στο σπίτι μέσα και δεν μπορούσα να σαλέψω.
0: Έπεσες.
3: Άνθρωπος είμαι, είμαι 82 χρονών.
0: Πώς έπεσες ρε παιδί μου κι εσύ.
3: Είμαι 82 χρονών, μην νομίζετε ότι είμαι ελικόπλο. Και το ποδήλατο πάνε δένω με το δεξιό πόδι βαρό, εκεί πάνε πλάι, με είχαν πάει.
0: Α, με το δεξί πόδι, μάλιστα.
3: Άκου να δεις τώρα, άκου.
0: Ναι.
3: Τώρα γιατί με μπερδεύεις καμιά φορά, με πιάνεις εσύ τι
0: εγώ εντάξει.
3: Και θέλω να πω.
0: Ναι.
3: θέλω να πω τώρα, αγαπάω όλους τους ανθρώπους. Όχι δεν βγαίνω, στενοχωριέμαι και δεν βγαίνω. Και τώρα άκου να δεις τώρα. Να ακούσει, πες ότι ήταν η κυβέρνηση εκείνη ή η κυβέρνηση άλλη. Να τα πάρουν τα 6 ευρώ, πήρα 4 κεριά που είχε πέρα στο κημητήριο. Μας δώσανε, όπως λέει και η Ραστούλα, καλή της ώρα και στο Μεσολόγιο και παντού, 6 ευρώ αύξηση.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν έχει σχέση αν ήταν ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης και αυτό.
0: Τι σχέση να έχει αυτό.
3: Αν τα 6 ευρώ, αύξηση το νέο έτος. Με συγχωρείς και
0: ο ναι, ναι, ναι.
3: Πρέπει, δεν με βγαίνει κανένας. Εγώ βγαίνω με αγάπη και μιλάω αυτό που βλέπουμε και που έχουμε ζήσει.
0: Καλά κάνεις, καλά κάνεις.
3: Ας θα πάρει ο πρωθυπουργός, όποιος πρωθυπουργός να τα έχεις ευρώ.
0: Πορδυπουργός.
3: Θα πάρει ένα γιαουρτάκι, γιατί και αυτοί μεγαλωμένοι είναι. Το γιαουρτάκι θα πλακωνόνται.
0: Σιγά, μην είναι μεγαλωμένοι αυτοί.
3: Ακούτε, ακούς καλέ μάθομαι. Είναι ντροπή αυτό. Είναι ντροπή αυτό. Δεν έχει το κράτος. Μην μας κοηδεύεις. Ή βάλε κάτι, τη μεμένα γεράματα λέει. Ή βάλε το μέσημο και γιάγκα με το έσημο να έχουμε για τα γεράματα. Εγώ όπως σας το λέω, παίρνω και ο γεράματος στο κόγκυρι όλος ο κόσμος, το ένα το άλλο. Και δεν τα γράφει ο γιατρός. Το φαρμακείο τα πλήρωσα όλα.
0: Ναι, Λεωνίδα μου.
3: Όχι, τι Γεωργιάδης είναι που λέει.
0: Άσε τώρα μη μου λες για τον Γεωργιάδη τώρα. Εντάξει, το παιδί τη δουλειά του κάνει.
3: Τη δουλειά του κάνει, αλλά μπορεί να μην φταίει κι αυτός.
0: Αυτός εκεί ό,τι του έχει πει ο Πατακός κάνει, έτσι. Έλα, ποιος σε λες να είναι.
3: Βρε, με μπερδεύεις, δεν είσαι ο Κολόκας.
1: Εννοείται.
0: Γιατί, ποιος σου είπε σταυτή ότι δεν είμαι.
3: Και η κοπελή ήταν.
0: Εννοείται.
1: Έχει μεταλλαχθεί η φωνή.
0: Άλλαξε η φωνούλα μου,
3: Δεν σε τέσσερις κυβερνήσεις έχουν βγει.
0: Λεωνίδα μου, πρέπει να πάμε, να πάμε στην ώρα. Είναι μία η ώρα, Λεωνίδα. Πρέπει να πάμε στην ώρα.
3: Επήραμε σε σκατιστερά, σε δύο ώρες τελειώνω.
0: Όχι σε δύο ώρες, τώρα θα βάλουμε την ώρα.
3: Τέσσερις κυβερνήσεις βγήκανε. Το ΕΚΑΤ δεν το βάλατε.
1: Λεωνίδα, άσε το τηλέφωνό σου στο κοντρόλ εκεί πέρα.
0: Άφησε το τηλέφωνό σου στο
1: κοντρόλ. Και θα σε πάρουμε.
0: Πάρε πάλι και πάρε πάλι στο Χρήστο.
1: Άφησε το τηλέφωνό σου και πρέπει να κάνουμε διάλειμμα τώρα.
3: Εσύ το ανέπεις μια συνταξούνα και είσαι 82-83 χρονών. Έπρεπε να σου κόψω, ναι.
0: Ναι, τώρα τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Τώρα δεν λέγονται αυτά τώρα. Εδώ γίνεται λαιλασία στην Ελλάδα τώρα. Δεν το έχεις καταλάβει τόσα χρόνια. Λαιλασία γίνεται. Τέλος πάντων, πλιάτσικο γίνεται. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλήσουμε άλλο, Λεωνίδα. Πρέπει να πάρεις τη σύνταξη μέσα στο...
1: Κλείνουμε και θα ξαναπάρεις για να αφήσεις το τηλέφωνο σου.
0: Άφησε το τηλέφωνο σου. Χρήστο, πάρ' το τηλέφωνο του Λεωνίδα, σε παρακαλώ. Και ξαναπάρ' το.
1: Γεια σου, Λεωνίδα.
0: Ναι, πρέπει να βάλουμε την ώρα. Την ώρα, την ώρα. Την ώρα.
3: Σε Θεσσαλονίκη σκοτώσαν τη γυναικούλα και τότε.
0: Ναι, αλλά δεν μας ακούς.
3: Τι κερδίζω, λάθα, τώρα,
0: λοιπόν, θα βάλουμε την ώρα και θα επανέλθουμε. Ναι, δηλαδή είναι μία και ένα λεπτό η ώρα, έτσι.
3: Ναι, παιδιά.
0: Εντάξει, Λεωνίδα μου.
4: Λεωνίδα FM, στέρεο.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Λογή υπεροχής.
9: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
11: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
12: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
11: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
12: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
11: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
12: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
11: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
13: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
14: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

0: Γυρίζουμε πίσω, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Η Onion FM πάντα τα παιδιά παίζει.
1: Με τον Δημήτρη Κολόκα και τη Χριστίνα Λευκαδίτη.
0: Το ράδιο Ροδιά και το ράδιο Έλλην. Ανατολή μένουμε. Με το Μαχαραγιά του Σταύρου Τζουανάκου. Που πω μια καφεδούμπα που μου ήρθε. Έλα πάμε.

0: καφέ του.
1: Που σου έρχεται.
0: Λοιπόν, πριν να πάμε στη γραμμούλα που χτυπάει, εδώ ο Ηλίας από το Ελσίνκι μας στέλνει λύσεις για το δημογραφικό, λέει. Πρέπει όλοι οι Έλληνες, καταλαβαίνεις ο Ηλίας τα γράφει αυτά τώρα,
1: ναι,
0: καταλαβαίνεις τι έρχεται.
1: Ναι.
0: Για να λύσουμε, λέει, το δημογραφικό, πρέπει όλοι οι Έλληνες να είναι φοδιασμένοι με τέσσερα βασικά πράγματα. Κινητό, ακίνητο, αυτοκίνητο και πουλί ευκίνητο. Τα τρία πρώτα, λέει, υπάρχουν σε ποσότητα, στο τέταρτο υπάρχει πρόβλημα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα, Ηλία? Εμείς έχουμε ένα καναρίνι στο κλουβί και πηγαίνω έρχεται, είναι ευκίνητο. Τι λες τώρα, στο κλουβί, το καναρινάκι. Πάμε στη γραμμούλα μας.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Κάνετε καρδιές μου, λεβέντι.
1: Καλά, καλά.
0: Καλύτερα δεν γίνεται, ναι. Δεν γίνεται καλύτερα.
1: Να πούμε ένα δόξα του Θεού ποτέ.
2: Λοιπόν, παιδιά, να χαμηλώσω το ραδιόφωνο. Ναι.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, δίπλα είναι κάποια γραμμούλα. Ποια είναι δίπλα? Ποιος είναι δίπλα?
3: Καλημέρα και πάλι.
1: Γεια σου, Αλκαίε.
0: Καλημέρα στον Αλκαίο.
2: Περιμένω να ακούσω τον κύριο Αλκαίο και συγχαρητήρια, κύριε Αλκαίε, σε εσάς και στην κυρία που με τα ωραία ποίηματα.
3: Μας
2: και
3: θυμάται
2: την αγάπη μου.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την έχετε.
2: Μα είσαστε σαν το Διονύσιο Σολωμό που έβγαλε τον εθνικό ύμνο.
0: Α, τι ωραία.
3: Βεβαίως. Τι όμορφα αυτό που μου λέτε.
2: Συγχαρητήρια, ειλικρινά σας το λέω.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά.
0: Λοιπόν, ακούμε τον Αλκαίο.
2: Ναι.
3: Όχι τον Αλκαίο, ακούμε την Ανίτη.
1: Την Ανίτη, ωραία.
0: Α, ωραία, ωραία.
2: Για να χαμηλώσω εγώ το δικό μου.
0: Ναι, χαμηλώστε το εσείς το μαραφέτη σας.
3: Έχει τίτλο «Απατηλή Δημοκρατία».
0: Πω, πω.
3: 200 είναι περίπου τα κράτη στον πλανήτη.
2: Ακούμε τα σημαντικά από το τηλέφωνο.
3: 40 είναι βασίλεια, κράτη ή ομοσπονδίες. Τα 160 υπόλοιπα σε όλες τις υπήρους. Στο τίτλο αναφέρουνε πως είναι δημοκρατίες. Δημοκρατίες έχει προπαντός η γυραιά Ευρώπη. Δημοκρατίες έχει το Ισλάμ, μα και οι δυο Κορέες. Δημοκρατία ο Πινοσέτ, μα και ο Παπαδόπουλος. Δημοκρατία, λέξη ελληνική, από τις πιο μοιραίες. Το 500 ήταν προ Χριστού που οι Αθηναίοι θέσπισαν κράτος του Δήμου με έλεγχο ολιγαρχών πολύ ισχυρό. Είχε προηγηθεί ο Σόλωνας που είχε αυστηρά νομοθετήσει του βουλευτή περιουσίας δήμευση ποινές και αυτόν ανακλητό. Η Δύση ήρθε, 1800 ήταν μετά Χριστό, τους μονάρχες της να εκδιώξει, να βγει από τη φεουδαρχία, να κάνει κράτος αστικό, να εκλέγει ο λαός ανά τετραετία, να διατάζει ο πρωθυπουργός, και αυτό το ονόμασε δημοκρατία. Αλλά οι δυτικοί, πώς δέχτηκαν οι Έλληνες, γιατί μπήκαν σε ξένον ρούχα, μπήκαν σ' άλλον σακί, πετάξαν την ιστορία τους, την εμπειρία, γνώση και σοφία. Οι ίδια βιώσαν οι Έλληνες με τους δυτικούς δημοκρατία. Όλα όσα ακούσατε δεν είναι αβάσιμα. Δεν είναι εικασίες, δεν είναι παραμύθια, εξηγεί ο Κοντογιώργης, Τρίτανης, στην εκπομπή του Κάμελοτ και λέει σκληρή αλήθεια. Ελίτη ποιητή, λοιπόν τι βλέπεις, πες, ετούτο τον αιώνα, και όσε φέρεις τα παντά, να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα ακόμα. Και ο Ρίτσος επροφήτευσε. Ο λαός υψώνει το κεφάλι και αστράφτουνε τα μάτια του και αστράφτει ο νους του πάλι. Γιατί είπε για τους Έλληνες ο Σικελιανός, τους κοσμοξακουσμένους, εδώ σηκώνεται όλη γη με τους αποθαμένους. Και ο Βαλαουρίτης φώναξε, του δούλου το ποδάρι θα σε πατήσει στο λαιμό, εξύπνησε λιοντάρι. Εσφράγισε ο Παλαμάς σηκώνοντας κοντάρι, ότι η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα, με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται και με το αίμα, αφού χρησμός εδόθηκε απ' τον Βάρναλη ποιητή. Λαέ μου για εσένα, ως αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Γι' αυτό δεν είναι ψέμα. Αυτό απ' την Ανίτη.
1: Αμήν.
0: Πολύ ωραίο είναι, πάρα πολύ ωραίο. Ο Κάνελοτ είναι ο Κανέλος ο Πάτσιος εδώ, ναι. Ο φίλος μας που έβγαινε στην εκπομπή, το έχουμε πάρει και συνεντεύξεις. Εδώ από την Ηλία, αλλά είναι τώρα στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ.
3: Πολύ ωραία, ελπίζω να μας ακούει.
0: Το ελπίζω κι εγώ, μας ακούει. Ούτως ή άλλως μας ακούνε και άλλη στιγμή εκτός από το live. Από το ζωντανό δηλαδή, για να μιλάμε και ελληνικός.
3: Να έχετε καλή
1: συνέχεια. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε λοιπόν, και τους δύο.
3: Καλή σας μέρα και πάλι.
0: Την αγάπη μας, κυρία Σούλα μου.
2: Ξεχάστομαι λέω στον κύριο.
0: Ναι.
2: Αρκαίο. Άκουσα και πριν τον Ελεδιστάν.
0: Τον Ελεδιστάνο, ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά δεν τον πρόλαβα.
0: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, τι μου κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
2: Πάντα καλά.
0: Ξεπουληθήκαμε στο γιουσουρούμ για ένα κουστούμ.
2: Ναι, κουστούμ.
0: Ναι, που λέει, έλεγε λοιπόν, και ο
2: αείμνηστος. Αβάνω ότι άνοιξε το ραδιόφωνο, ακούω την κυρία του Πέμπτου.
0: Ναι, πήρε. Ναι, ναι, ναι.
2: Οι Κυκλάδες. Ακόμα δεν τη τελειώσαν τα χρήματα.
0: Όχι ρε. Ερώτημα που έχετε.
2: Εφορία.
0: Κάπου γίνεται, κάπου μπάζει. Μήπως παίρνει τίποτα απευθείας αναθέσεις, δεν ξέρω, λέω τώρα.
1: Μπορεί να έκανε κανένα κομπόδεμα γυναίκα για τις διακοπούλες της.
0: Δεν είναι και δήμαρχος, να πεις.
2: Λοιπόν, θέλω παιδιά μου, συγχαρητήρια. Εγώ δεν είμαι θεούσα, από και χθες σκύβουνε και μετά πέρασε εκείνη και εκείνο σε κάμερα έξω από την πόρτα μου, ο κόσμος να έχει υγεία, όλα τα καλά, και εγώ να μ' αξιώσει ο Άγιος Διονύσιος μας που είναι ολοζώντανος και πολύ θαυματρούς.
0: Ο Άγιος Νιόνιος, ναι.
2: Όχι, σε παρακαλώ.
0: Διονύσιος. Ο Διονύσιος, αλλά Νιονιακούλης, ναι. Είναι στο χαϊδευτικό.
2: Στο κοινέ, αλήθεια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πολύ θαυματρουργός. Πέρασε αυτοκίνητο, παιδιά, γιο ταχύ από πάνω μου,
0: ναι.
2: Που πήγαινα με τα ψώνια και ήταν χασικλωμένο.
0: Σας πάτησε, σας πάτησε.
2: Παιδιά, ειλικρινά, και δεν μου ράγησε κάτι. Ναι, με έκαμε μελιτζάνα.
0: Ναι.
2: Ναι, έτρεξε ο κόσμος. Μεγάλο αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. 2,5 χρόνια δεν μπορώ να ανέβω καλά τη σκάλα του σπιτιού μου. Το σκαλί του πεζοδρομίου μου, χαμηλό, γιατί γέρνει ο δρόμος, είναι πιο ψηλό πιο πέρα, δεν μπορώ να το ανεβώ. Τέλος πάντων, μετά.
0: Σιγά σιγά.
2: Ναι, έχω κινηθεί, αλλά δεν τα βάνω κάτω εγώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, με χτυπάει μετά από καιρό ένα τζιπάκι, πρέπει ή κύριο. Oh,
0: δεν πάτε καλά εσείς.
2: Ή κύριο, ειλικρινά Δημήτρη.
0: Μήπως οι Ζακυνθινοί δεν οδηγάνε καλά.
2: Δεν είναι Ζακυνθινοί, έχουν πει εισαγόμενοι και είναι.
0: Είναι εισαγόμενοι, ναι.
2: Αλλά αυτός όχι, δεν ξέρω τι ήταν, άντρας γυναίκα.
0: Ναι, ναι.
2: Πώς παίρνει να γίνει σιγά, πρέπει να έχει το κινητό του σταθεί και δεν μένανε.
0: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, δύο χτυπήματα.
0: Να φοράτε γυλαίκο και το διαφανές το.
2: Ναι,
0: πώς το λένε,
2: που φορούνε τα φωσφορί.
0: Ναι, το φωσφορί. Ναι,
2: του Δήμου τα γυλαίκα. Και τώρα σας πιάνω και την ψηλή κουβέντα. Και 2 Μαΐου γυρίζει το πόδι μου σε ένα ωραίο δρόμο που έχουμε εδώ στην Πύλικα. Και πέφτω το μισό μέρος του σώματός μου, σαν μια σανίδα έτσι, στο μέρος που είχαν χτυπήσει τα δύο αυτοκίνητα. Λοιπόν, πάμε αυτό. Και θέλω να πω συγχαρητήρια στον ήρωα πιλότο μας
0: που έκανε αυτά τα κόλπα εκεί, ναι, ναι, στη Ζάκυνθο,
2: ερχόταν ο γιος μου, ο Γιώργος,
0: ναι.
2: Ερχόταν από χωριό, από το Τραγάκι, και ξέρεις από το χωριό
0: το Τραγάκι, δεν ξέρουμε το Τραγάκι, βεβαίως.
2: Βλέπεις τον ουρανό, δεν είναι η πόλη. Όταν περάσανε τα αεροπλάνα πάνω από το σπίτι μας, ειλικρινά σας το μιλώ και τρέμω. Με πιάνει κρύο που λέμε Ζακυνθινά, ελέγαμε ότι δηλαδή φεύγουν τα σπίτια, να τυναχτήκαμε.
0: Ναι.
2: Τόσο χαμηλά που πέρασε και είχαμε τέτοιους ήρωες, έχουμε πιλότους.
0: Είδες τι έκανε ο άνθρωπος. Ναι.
2: Και λέω στο γιο μου, Γιώργο, όποτε μπορέσω να πάω να ανάψω ένα κερί στο όνομά του. Μαθαίνει ο Γιώργος, λέγεται, ο γιος μου ο Γιώργος, Γιώργος, τώρα, Χατζόπουλος.
0: Ναι.
2: Το παιδί ήταν στρατηγός, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είχε κάμει ώρες.
0: Ναι.
2: Και χαρητήρια και στους
0: αυτό αποδεικνύει, αυτό αποδεικνύει η κυρία Σούλα μου ότι δεν παίζει ρόλο τόσο το άψυχο υλικό όσο το έμψυχο υλικό και το οποίο το έχουν παρατήσει και τους δίνουν 360.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Και ξέρεις τι είπε.
0: Και όλα τα υπόλοιπα τα τρώνε στις αναθέσεις.
2: Ναι, γιατί μου είπε ο γιος μου, σας τρώω τώρα αρκετή ώρα, γιατί είναι άλλοι άνθρωποι μορφωμένοι. Εγώ είμαι Δευτέρα Δημοτικού, αλλά ξέρω να βάλω.
0: Καλά πάτε, καλά το πάτε το γράμμα, καλά το πάτε.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω να κάνω λογαριασμούς, χοντρούς και τέτοια. Και η κυρία Ζαχαρέα, εγώ το Χαζοκούτι δεν το κοιτάζω, παιδιά.
0: Ζαχαρέα λέτε. Τη Ζαχαρέα. Τη Μάρα.
2: Και μου λέει ο γιος μου, μάνα λέει του δημοσιογράφου. Ω, από παλιά, ας πούμε έτσι, καμιά φορά.
0: Ναι.
2: Ούτε έργα, σύριαλ και τέτοια δεν μου χρειάζονται. Έχω τα δικά μου σύριαλ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και έγραψε κάτι πολύ ο γιος μου, μια απάντηση. Ρώταγε ένα αποστρατεία, στρατηγό μεγάλο. Από τι, ας πούμε, έπεσε το αεροπλάνο. Εγώ δεν το είδα, σας λέω, δεν βλέπω. Το βράδυ μπορώ να είδω τον Άλφα.
0: Ναι.
2: Και το Ιόνιο, το δικό μας κανάλι που είναι στην Πάτρα.
0: Ναι.
2: Και του γράψε ο γιος μου κάτι. Γιατί μου λέει, γιατί θα φοβηθώ. Λέει, αυτοί δεν πληρώνονται, να σας τα πω εγώ οι αγράμματοι. Ο γιος μου τα έγραψε με άλλο τρόπο. Αυτοί δεν πληρώνονται, δεν παίρνουν λεφτά, γιατί ξέρουμε από πιλότους. Έχω και φίλοι ο γαμπρός, σε πυροσβεστικό. Αυτοί δεν πληρώνονται, οι μεγάλοι πληρώνονται λέει και σου είπε και κάτι λέξεις ωραίες.
0: Να ξέρατε πόσα λεφτά τρώνε σε αναθέσεις και σε τέτοιες δουλειές.
2: Λέει το παιδί.
0: Να ξέρατε μόνο τι εταιρείες έχουν φτιάξει όλα τα λαμόγια και κονομάνε.
2: Και ο κόσμος πεινάει.
0: Και τρώνε τα λεφτά και τρώνε τις άρκες του ελληνικού λαού.
1: Μπορεί να μπει κανείς και να το ψάξει στο.
0: Ναι, εννοείται.
2: Εγώ είμαι ένα άτομο μοναχή μου τώρα. Το σπίτι πληρώνω από την οδοντογλυφίδα. Δεν θέλω να ανοχλώ τα παιδιά μου αφού μπορώ και ζω.
0: Ναι, ναι κυρία Σούλα μου.
2: Και κατάληξη πέρυσι είχα έλεγα 500 το μήνα και φέτο 700.
0: Ναι.
2: Δεν αντέχουμε άλλο από την αφιλία.
0: Άστα να πάνε στο διάλογο.
2: Αφιλωσία, κλεψιμίο, έλεγχος πουθενά.
0: Ναι.
2: Και λέγουμε Διονυσία Βαρυπάτη, Πύλικα 11. Και όποιος θέλει να έρθει να με συλλάβει.
0: Τι έχετε πάθει, γιατί να σας συλλάβει, τι έχουμε.
2: Όχι, Δημήτρη,
0: έχουμε δεν έχουμε δημοκρατία, γιατί να σας συλλάβει.
2: Τι δημοκρατία
0: έχουμε. Έχουμε δημοκρατία, τι έχουμε.
2: Δικτατορία.
0: Έχουμε δικτατορία.
2: Την αγάπη μου από το Μιχάλη μας, έχετε πολλούς χαιρετισμούς.
0: Την αγάπη τη δική μας το Μιχάλη μας.
2: Και όλους, όλους και αγαπημένους μας, στο Ράδιο Ροδιά, στο Έλλην. Αποστόλη, θα πάρω κάποια ώρα στην εκπομπή. Λοιπόν, την αγάπη μου και τα φιλιά μου και καλό
1: Σαββατοκύριακο. Και τη δική μας και τη δική μας.
2: Στην αεροπορία
1: να είσαι καλά.
0: Φιλάκια.
2: Τους καλάδες λεβέντες που έχουμε. Δεν φοβόμαστε.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Φιλάκια.
0: Φιλάκια κυρία Σούλα μου. Φιλάκια.
2: Κόσμο όπου μας ακούνε.
0: Φιλιά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς παραμένουμε στην Αραπιά. Στη μαγεμένη Αραπιά. Ιόνιον FM.
1: Λες να μας έχει επηρεάσει περισσότερο η Ανατολή ή η Δύση στην Ελλάδα?
0: Όλα μας έχουν επηρεάσει.
1: Περισσότερο?
0: Τώρα εκεί έχουν γίνει πράγματα και θάματα κατά την πτώση του Βυζαντίου. Ήταν η ενωτική και η ανθενωτική και διάφορα άλλα. Δεν το εκμεταλλευόμαστε. Τη θέση μας, το σταυροδρόμιο αυτό δεν την εκμεταλλευόμαστε.
1: Το αντίθετο, αφήνουμε να μας εκμεταλλευτούν.

0: από Ζυρίχη. Χαιρετώ τον υπέροχο σταθμό και τους συντελεστές, είστε υπέροχοι. Την καλημέρα μου από Ζυρίχη. Γεια σου Σπυράκο
1: μου. Σε χαιρετούμε.
0: Φιλάκια πολλά. Ο ΔΕ Ηλίας, μισό λεπτό στη γραμμούλα μας, στις γραμμούλες μας. Μας εξηγεί Γκιούλ Τζαμάλ που ρωτήσαμε.
1: Ναι, το είδα πριν, ξέχασα να το πω.
0: Α, όμορφη Τζαμάλ, δημοκρατία είναι να κόβεις τον λαιμό σου με το μαχαίρι που διαλέγεις ο ίδιος. Να μην το πω αλλιώς.
1: Το Τζαμάλ είναι και τριαντάφυλλο, όμορφο τριαντάφυλλο.
0: Α, Τζαμάλ.
1: Ναι.
0: 200 χρόνια τώρα εμείς τι κάνουμε, αναρωτιέται. Ο Ηλίας, ο οποίος την κοπάνισε βέβαια, έχει πάει στο Ελσίνκι.
1: Καλά είναι αυτός.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος. Οι αραπάδες και οι γραμμούλες μας. Ποιος είναι εδώ?
2: Σε μένα μιλάτε?
0: Σε εσάς,
1: ναι,
0: σε εσάς.
1: Κυρία Ευτυχία.
2: Να μην δώσω και εγώ το παρόν.
1: Ναι,
0: να εννοείτε. Δώσετε, να δώσετε.
1: Χρειάζεται.
2: Γεια σας, γεια σας. Να δώσω και εγώ το παρόν, είναι παραπουσία.
0: Εννοείται, μην πάρετε απουσία γιατί μπορεί να μείνετε στην ίδια τάξη.
2: Εννοείται. Με θέλετε στο σταθμό σας.
0: Πώς?
2: Το πιστεύω, λέω, και το αισθάνομαι ότι με θέλετε στο σταθμό.
0: Εννοείται ότι σας θέλουν. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται.
2: Κάπου αλλού με πετάξανε.
0: Σας πετάξανε πώς δηλαδή?
1: Σε
0: με
1: άλλο σταθμό.
2: Με καλούσανε παράδειγμα κάθε Κυριακή να τους πω ένα παραδοσιακό τραγούδι.
0: Ναι.
2: Και μετά δεν με δέχονταν.
0: Α,
1: φιλόμορφο τριαντάφυλλο.
0: Α, Τζαμάλ. 200 χρόνια τώρα εμείς τι κάνουμε, αναρωτιέται. Ο Ηλίας, ο οποίος την κοπάνισε βέβαια, έχει πάει στο Ελσίνκι.
1: Καλά είναι.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος. Οι αραπάδες και οι γραμμούλες μας. Ποιος είναι εδώ?
2: Σε μένα μιλάτε?
0: Σε εσάς, σε εσάς.
1: Κυρία Ευτυχία.
2: Να μην δώσω και εγώ το παρόν.
1: Ναι, εννοείται.
0: Να δώσετε, να δώσετε.
1: Χρειάζεται.
2: Γεια σας, γεια σας. Να δώσω και εγώ το παρόν, είναι παραπουσία.
0: Εννοείται, μην πάρετε απουσία γιατί μπορεί να μείνετε στην ίδια τάξη.
2: Εννοείται. Με θέλετε στο σταθμό σας.
0: Πώς?
2: Το πιστεύω, λέω, και το αισθάνομαι ότι με θέλετε στο σταθμό.
0: Εννοείται ότι σας θέλουν. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται.
2: Κάπου αλλού με πετάξανε.
0: Σας πετάξανε πώς δηλαδή?
1: Σε
0: με
1: άλλο σταθμό.
2: Με καλούσανε παράδειγμα κάθε Κυριακή να τους πω ένα παραδοσιακό τραγούδι.
0: Ναι.
2: Και μετά δεν με δέχονταν.
0: Α, σας...
2: Αλλά δεν

0: Το πιστεύω όλο και το αισθάνομαι ότι με θέλετε στο σταθμό.
1: Εννοείται ότι σας θέλουν. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται.
0: Κάπου αλλού με πετάξανε.
1: Σας πετάξανε πώς δηλαδή?
2: Σε άλλο σταθμό.
0: Με καλούσανε παράδειγμα κάθε Κυριακή να τους πω ένα παραδοσιακό τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και μετά δεν με δέχονταν. Δεν ξέρω και την αιτία όμως ποια είναι.
1: Την αιτία τι ψάχνετε τώρα να βρείτε?
0: Αυτό, ψήνου σπάχερα.
1: Ναι, τώρα μην το ψάχνετε αυτό.
0: Εκεί κάποιο δάχτυλο πήκε.
1: Δάχτυλος.
0: Αλλά ναι, δεν το πήγαινε
1: κάπου το δάχτυλο. Ναι, ναι. Τι κάνουν τα δάχτυλα?
2: Δεν μπορώ.
1: Θεέ μου.
0: Γιατί να το πάει εκεί?
1: Ναι.
0: Εμείς έτσι λέμε εδώ, ναι.
1: Σωστά.
0: Θα χαιρετήσω και εγώ το ακροατήριο, το Διονύσο Μάστορα, όλους αυτούς που ακούμε.
1: Το Νιονιακούλι.
0: Και στην Αυστραλία, να μας ακούνε.
1: Ναι.
0: Και να σας πω ένα παραπονιάρικο.
1: Να μας πείτε, περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Πείτε το.

0: σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Εξαιρετικά.
2: Ευχαριστούμε,
1: πολύ
2: ευχαριστούμε
0: ωραία.
2: Και εμείς.
0: Τα φέρω και σε όλους τους απόδημους.
2: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Φιλιά στα Ιωάννινα. Στα Ιωάννινα φυλάκια. Χαιρετούμε τα Ιωάννινα, πάμε στην άλλη γραμμούλα που έχει πέσει βέβαια, δεν ξέρω ποιος ήταν. Ήταν μαζί, ήταν πολύ ώρα μαζί. Αλλά είχε προλάβει η κυρία Ευτυχία. Εμείς παιδιά τώρα φεύγουμε σιγά σιγά από την Αραπιά. Μπάμπης Γκολές, ο αείμνηστος. Έχω στην καρδιά ένα πόνο.

0: Καλώς τον, ναι.
1: Καλά, εσείς τι κάνετε, σας ακούω πολύ ωραία και όμορφα. Μας ρωσίζετε εδώ πέρα το βραδάκι με λίγο κρύο εμείς τώρα.
2: Πόσο κρύο.
0: Α, έχετε κρύο, ε.
1: Α, όχι πολλά πράγματα, πάει μέχρι 6-7 το πρωί και μετά πάμε 22.
2: Εντάξει,
0: καλά είσαστε. Καλά είσαστε.
1: Ναι, καλά είμαστε, καλά είμαστε. Χαιρετάω πάντα με το ωραίο σας πρόγραμμα. Άκουσα από την αρχή και μια κυρία Σούλα. Τη χαιρετάμε μας.
0: Η Σούλα από την Πάτρα. Η Σούλα από την Πάτρα, ναι.
1: Να είναι καλά, να χαιρετήσω και τη Σούλα μας από τη Ζάκη.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Το Λεωνίδα άκουσα, χάρηκα το Λεωνίδα. Πώς
0: έσκασε μύτη ο Λεωνίδας. Πρέπει να πάμε να συναντήσουμε στην Αμαλιάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι αυτός που πρέπει να πάει στη Βουλή απάνω.
0: Γιατί να μην πάει, με συγχωρείτε, τους έχετε τους άλλους σοβαρότερους από το Λεωνίδα. Έλεος δηλαδή.
1: Βέβαια, αυτή που
2: γιατί ο Λεωνίδας σοβαρός είναι.
0: Ναι, όχι, λέω για τους άλλους.
1: Ναι. Δεν λένε τα προβλήματα του λαού οι άλλοι που πάνε στη Βουλή. Λένε να φύγει ο Πρωθυπουργός. Δεν λένε ότι υποφέρει ο κόσμος. Δεν λένε τίποτα
0: τέτοιο. Τι να πούνε, Αποστόλη μου.
1: Τι να πούνε, έχεις απόλυτα δίκιο. Τι να πούνε.
2: Αφού
1: τι
2: μεταξύ τους. Πολοκυθόμητα.
1: Ναι, το μάστο να χαιρετήσω να μην σας πιάσω την κουβέντα και σας χαλάσω το πρόγραμμα. Σαν την άλλη φορά με το πείμα μου να χαιρετήσω.
0: Όχι, ωραία ήταν, ωραία ήταν.
1: Να είσαι καλά κι εσείς ωραίος με το ωραίο σου στόλο εκεί πέρα και τον ωραίο σου σταθμό. Να σε πω.
0: Ευχαριστούμε καλά. Αποστόλη μου.
1: Βέβαια, ωραία πράγματα και έφυγε και η μάνα σου από τη ζωή. Δώσει χωρίς την
0: ευχή. Ευχαριστώ.
1: Μετά, δεν το ήξερα.
0: Ναι, δυστυχώς.
1: Ναι. Τι να κάνουμε, έχουμε χάσει πολλούς ανθρώπους, αλλά μα ζωντανεύει η ευτυχία ζωή με τα ωραία του τραγούδια.
0: Σωστά. Έτσι.
1: Τι ωραία, πολύ ωραία. Το Σώτο να χαιρετήσω τον αδερφό αυτό, είναι τον Ηλία, τον Αντώνη τον Κούσκο.
0: Τι κάνει αυτή η ψυχή, η ψυχούλα.
1: Η ψυχούλα, ο Αντώνης, βέβαια, ο Αντώνης θα παρουσιαστεί όπου να είναι. Καλά.
0: Α, θα σκάσει μύτη.
1: Θα παρουσιαστεί αυτός, βέβαια. Να χαιρετήσω εδώ στην παροικία μου τον Τένι, με πολύ εκτίμηση και
0: αγάπη. Την αγάπη και τη δική μας τον Τένι.
1: Ναι. Την κυρία Βούλα Μαρκοπούλου του Παναγιώτου να χαιρετήσω με τα παιδιά της, τον Βασίλη και τα τέσσερα παιδιά που έχει, τη Ρουμελιώτισσα. Ρουμελιώτισσα να πει και σας ακούει.
0: Από Ρούμελη, ναι.
1: Βέβαια, σας ακούει με το ωραίο σας πρόγραμμα βέβαια. Τη Βούλα τη Σουρή να χαιρετήσω, τον Γιώργο τον Καρκούλα, τον Χορουδάκη τον Άγγελο, την Κυριακούλα μου εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ εδώ πέρα και τον Παναγιώτη τον Ντόγκα σας ακούει εκεί στο... Στην Καλαμάτα ο αγαπητός.
0: Να είναι καλά ο Παναγιώτης, ναι, πατριώτης.
1: Βέβαια, πατριωτάκι αυτό, γιατί από εκεί κάτω είναι η ρίζα σου και εσύ από κάτω.
0: Ναι, εκεί. Ανοίξαμε τα μάτια μας.
1: Βέβαια. Μπράβο. Να μην σας καθυστεράω, να χαιρετήσω τη Ρουδιά μου εκεί πέρα, τα ξαδέρφια μου εκεί πέρα που σ' ακούνε και ακούγεσαι καμπάνα εκεί πέρα.
0: Να είναι καλά τα παιδιά στη Ρουδιά.
2: Και τα δικά μας φιλιά εκεί.
1: Βέβαια, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και ακούμε την ωραία σας εκπομπή. Και ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να σε καλά, Αποστόλη μου, Αποστόλη. Να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε
0: τον Αποστόλη, το Ράδιο Ροδιά, στο Σίδνεϊ. Φιλάκια πολλά στον Αποστόλη. Εμείς, παιδιά, συνεχίζουμε με Μπάμπι Γκολέ. Δεν πρόκειται να παντρευτώ. Προσπαθούμε δηλαδή να ακούσουμε όσα περισσότερα τραγούδια από τις επιλογές μας. Δεν μας μένει και πολύς χρόνος.

0: Έχουμε και ωραία διαμαντάκια μουσικά για τη συνέχεια. Πιστεύω να προλάβουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Έχουμε μια γραμμούλα όμως εδώ. Γραμμουλίτσα που μάλλον ήταν αυτή που έπεσε.
1: Είναι.
0: Κι
2: Χαιρετάω το Δημήτρη και την Χριστίνα.
1: Από μακριά, πολύ
0: Αποστόλης,
1: μακριά.
0: Αποστόλης, Ράδιο Ροδιά.
1: Τι κάνετε.
2: Έβια.

0: πάρουμε μια γραμμούλα που είναι αυτή. Για να δούμε, η από εδώ ήρθε. Ποιος είναι?
1: Γεια σας.
2: Είχα βγει πάλι και μπερδευόμουν και άκουγα και μπερδευόμουν.
1: Ο Λεωνίδας.
3: Μπλέχτηκαν οι γραμμές μας.
0: Έχουμε πολύ κοσμία.
3: Για να δούμε, να μιλήσετε μεταξύ σας.
2: Και τα άλλα παιδιά εκεί που το λένε και Δημοκρατία και το άλλο, συγχαρητήρια. Μ' ακούτε?
1: Μπράβο Λεωνίδα μου, άντε.
0: Ακούς Λεωνίδα, ποιος είναι δίπλα? Όχι, η Ελενίτσα είναι. Από το επιτάλιο.
2: Να σας πω κάτι. Αυτό που είπε η κυρία Σούλα με πήρα και με ένα θέλημα. Γιατί και θελήματα κάνω ακόμα σε κανέναν άρρωστο.
0: Κάνεις θελήματα. Ακούς Ελένη.
2: Θέλω να σας πω συγχαρητήρια. Και στον Αποστόλη πηγαίναμε τρία χρόνια τα φορτηγά εμείς. Χάβαρη, Ντάμιζα, Κεραμιδιά, Εφήρα, Σιμόπουλ, τρίβαμε δεξιά. Καλού παιδιού.
0: Δεξιά πάντα, ε. Πάντα δεξιά, ε.
2: Με τα λιπάνωτα.
0: Δεν μας τα λες καλά.
2: Με τα φορτηγά. Αλλά θέλω να σου πω αυτό που λέει ο Χριστιανός, η δημοκρατία είναι για τους πλούσιους.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Άρχισε τώρα. Εγώ σου λέω, ρίξω την
0: κυβέρνηση. Τι γίνεται.
1: Έχει δίκιο.
2: Λεωνίδα,
1: δεν πάμε μια βόλτα παραλία?
2: Δεν αλλάζει τίποτα.
0: Ακούς Λεωνίδα.
3: Είναι και δίπλα.
2: Να κοιτάξει και τους γέρους και τους...
1: Λεωνίδα, τελείωνε.
0: Άκου Λεωνίδα, Λεωνίδα, έχουμε το τηλέφωνο σου εδώ. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο.
3: Ωραία.
0: Να κανονίσουμε, αλλά...
3: Εγώ το ζήτησα για να έρθουμε να σε βρούμε. Το υπόσχομαι εγώ.
2: Να πω κάτι. Να πω, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. Είμαστε έξι παιδάκια ορφανά. Πέθανε πατέρα μου τα δύο χρόνια.
0: Δεν σε προλάβαμε, ρε Ελένη.
2: Γεννήθηκα μέσα στην εκκλησία.
0: Περίμενε, Λεωνίδα.
3: Δεν θα τα φύγει.
0: Άστο, ναι. Μισό λεπτό έχουμε την.
3: Ελένη, είσαι ακόμα εδώ?
0: Εδώ είναι.
1: Όχι, δεν θα σταματήσει, πε του. Μιλάει η Ελένη.
3: Μιλάει η Ελένη τώρα.
0: Άκου, θα κάνουμε το εξή. Επειδή ο Λεωνίδας δεν σταματάει, θα τον βάλουμε σαν τραγούδι από κάτω και εμεί θα μιλάμε από πάνω.
1: Θα σα πω ένα για εδώ.
3: Ωραία.
0: Ναι.
3: Τι κάνεις?
0: Έλα, πες το.
1: Δεν μ' άκουσε καθόλου λόγια.
0: Όχι, δεν σε ακούει ρε εσύ.
1: Όχι, γιατί δεν έπαιρνα τηλέφωνο.
0: Την Ελένη την ακούς?
2: Η Ελένη είναι.
0: Α, ποιος είναι? Η αδερφή του φουφού του είναι.
2: Να μου πει αν γεννάει, θέλω να αφήσω απόγονος. Ελένη, γεννάς.
0: Εδώ βάλαμε το τραγούδι, δεν πρόκειται να παντρευτώ τώρα. Τι μου λέτε?
3: Θα το δούμε.
2: Ελένη, κάτσε μισό λεπτό να πω.
1: Όχι, τελείωνε.
0: Τελείωνε, πρέπει να τελειώσεις, να ολοκληρώσεις. Ολοκλήρωσε.
2: Να μιλήσω.
0: Όχι, δεν μιλήσεις, μίλησες.
1: Ακούσουμε τα τραγούδια, βρε.
0: Αρχεί πολύ αυτός.
2: Ρε, τα τραγούδια ακούμε συνέχεια, να ακούσει ο κόσμος αυτά που...
0: Ο κόσμος θα ακούει, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Ρε, αυτό που θέλω να πω, ρε κολόγα.
0: Γιατί δεν το λες αυτό που θέλεις να πεις και λες το άλλο?
1: Να μου το πει εμένα, να σας τα πω εγώ.
0: Περίμενε, Λεωνίδα. Ελενάκη.
1: Έλα,
0: αγάπη μου, για πες μας.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Ωραία τραγούδια. Λεωνίδα, σταματήστε.
0: Άστονε, είναι από κάτω, Λεωνίδα. Είναι από κάτω.
3: Άστονε, μιλάει.
0: Εντάξει.
1: Ωραία τραγούδια βάλατε πάντα. Σας ακούω.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ελένη, πες και τίποτα άλλο.
1: Λοιπόν, Λεωνίδα, σταμάτα πολύ λόγα. Θα τα πούμε, Λεωνίδα.
0: Μόνο στο Ιόνιο.
3: Εσύ ακούγεσαι περισσότερο, λένε, οπότε άμα είναι...
1: Α, ναι, δεν ξέρω, είναι και το σήμα δυνατό εδώ.
0: Είναι
1: δεν ξέρω,
0: έχουμε τίποτα. Σήματα, πολλά σήματα.
1: Πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επέρασε και από τα μέρη σας. Δημήτρη, σε λέω, τι ωραία θάλασσα που έχετε σφίλες.
3: Τόσο...
1: Τι ωραία μαγαζιά.
3: Μία από τις καλύτερες.
0: Τόσο καιρό τα λέμε.
1: Πολύ ωραία, εμένα μου άρεσε το πάντα.
0: Λοιπόν, τα διαφημίζουμε δωρεάν.
1: Πολύ ωραία και διαφημίζουν και επενέουν κάτι άλλο.
0: Τόσα χρόνια τα λέμε εδώ πέρα.
1: Είναι υπέροχα στις Αθήνες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ωραία εκκλησία, πολλά ωραία έχετε. Θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Έχουμε.
1: Θα πρέπει να ακούσουμε τα λογουδάκια.
0: Έτσι. Ο Λεωνίδας έχει βάλει γλώσσα μέσα του, έχει βάλει.
1: Έλα, φεύγω, Λεωνίδα, κλείσε. Λοιπόν, γεια σας.
0: Φιλάκια, Ελενάκη.
3: Γεια σας. Γεια σας. Φιλιά πολλά.
0: Λεωνίδα μου, τι, ολοκλήρωσε.
2: Έλα.
0: Ολοκλήρωσε.
2: Μ' ακούς, Κολόκα?
0: Όλοι σ' ακούμε.
2: Μιλάω απλά, παιδάκι μου, έχω ανοίξει μια με σένα.
0: Ναι, αλλά δεν ακούς.
2: Είμαι μεγάλο. Εγώ θα πω κάτι.
0: Ναι.
2: Υπέρ της εκκλησίας έχω και παπάδες και δεσποτάδες, αλλά θα πω κάτι καλό.
0: Α, να πεις.
2: Α, μπράβο.
0: Καλό να πεις, καλό να πεις.
2: Στην εκκλησία να στήθηκα. Αν το έχω πει, να το κλείσω. Άκου. Οι παπάδες έχουν παιδιά και γόνια και το Σόβιο το εκτιμάω. Η αδερφή μου μεγαλομέσα και μένα ένα χρόνο μικρότερη είναι στην Αθήνα, έχει παιδιά και γόνια. Όλες οι αδερφές μου έχουν παιδιά και γόνια. Και τα άλλο προχθές ανιψίδω βγήκε πολιτικός μηχανικός γιατί διάβαζε καλά. Όλα τα παιδάκια μου καλά. Εγώ θα πω κάτι γιατί η εκκλησία είναι δύναμη. Έτσι, μην με κόψεις, μισό λεπτό.
0: Τώρα, σε κόβω, πήρανε και αύξηση τώρα.
3: Αλλά σύντομα.
2: Είναι ωραίο αυτό που σας λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Για τη θρησκεία.
0: Σύντομα,
2: ναι.
0: Σύντομα.
2: Ναι, σύντομα. Πήγε η αδερφή μου το παιδί στο σχολείο, γιατί έτσι γίνεται ειδικά στην Αθήνα, σκουαζόνται τα παιδάκια. Και συνοδεύει η γιαγιά, η μανούλα, όποιος μπορεί. Και παίρνει κάτι, πήρε φτάνα στο σχολείο και λέει, του πήρε η αδερφή μου. Είναι μια άλλη γιαγιά δίπλα. Και λέει, γιαγιά το άλλο παιδάκι, πάρε μου και να. Και δεν είχε. Θα μιλήσω εγώ κάτι με αγάπη υπέρ της εκκλησίας, υπέρ λουνών του λαού του κόσμου λουνών. Ήρωνημέ μου που σ' αγαπάω. Με Σιμονή Πετράκη, σας όλοι ανήπατροι. Μην νομίζω ότι είμαι κακός. Άγιος είμαι κι εγώ. Άγιος. Ναι. Βάλτε κάτι, μιλήστε δύναμη. Η εκκλησία είναι κράτος. Μιλάει και με συγχωρείς ήρωνημέ μου. Μιλάει και τους περνάει. Δεν σας ακούω καθόλου. Εσείς είσαστε δύναμοι. Μιλάτε, βάλτε και ένα μενιάτικο καθένας για τα σχολεία. Ανήπατροι.
0: Τώρα αρχίσαμε τα ανέκδοτα. Ρίξα τα ανέκδοτα.
2: Θα
0: βάλουμε μηνιάτικο.
2: Βάλτε ένα μηνιάτικο ο δεσποτάρος μου.
0: Έχεις δει πολλούς να βάζουν μηνιάτικα στην Ελλάδα.
2: Ναι, και λέει ο άλλος που λέει ωραία πείματα. Λέει δημοκρατία. Ποια δημοκρατία ρε φίλε. Πληθώ δημοκρατία.
3: Λεωνίδα, πόσο χρονών είναι τα νύψια σου.
0: Δεν σιγά να σε ακούσει.
3: Ναι, αλλά τώρα όμως δεν...
0: Ναι, ναι, ναι, θα πρέπει να σταματήσει, να βάλει, να βάλει, να βάλει χαλινάρι, ναι.
3: Οπότε θα
0: έχουμε διαφημιστικά, έχουμε διαφημιστικά.
3: Γιατί θα πάμε στην Αμαλιάδα.
0: Δεν μπορούμε να παίξουμε διαφημιστικά και Λεωνίδα μαζί.
3: Σε χαιρετούμε.
0: Λεωνίδα μου, αρχίζει να πάρεις, αλλά όταν πάρεις μιλάμε, καλά, δεν υπάρχει. Εντάξει, Λεωνίδα μου, συμφωνώ, συμφωνώ. Πάμε σε διαφημιστικά, φυλάκια, φυλάκια.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντών στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
6: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
7: Θανασάκη!
6: Ναι, ναι, μαμά.
7: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
8: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
9: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
10: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
11: Τι λέει ρε αυτός?
12: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
11: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
13: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
14: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
13: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
15: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
16: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
17: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
0: Λοιπόν, εμείς σας περιμένουμε στις γραμμές μας. Είναι μία γραμμούλα εδώ και περιμένει. Ποιος είναι? Καλημέρα.
18: Γεια σας. Άννα, η Λύρα, από τη
0: Φραγκφούρτη. Ω, τι κάνετε?
18: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, να είστε καλά.
18: Παίρνω τηλέφωνο 15 λεπτά και η γραμμή 42% μίλαγε.
0: Μιλάνε, παίρνε, χαμός γίνεται.
3: Γι' αυτό πρέπει να δίνουμε και την άλλη.
0: Ναι,
18: και
0: πρέπει να
18: δίνουμε. Πήρα τηλέφωνο τον Απόστολο στο σύνδεσμο και μου έδωσε αυτό τον αφιλό.
0: Α, ωραία, μπράβο. Είδε ο Αποστόλη.
18: Αποστόλη, σα ακούει και λέει πρέπει να ακούσετε και εμένα οπωσδήποτε σήμερα.
0: Ναι, κυρία Ιωάννα.
18: Το άλλο Σάββατο παντρεύεται η Μαριάννα.
0: Η Μαριάννα, να είναι καλά, με το καλό. Με το καλό.
3: Ωραία, η καλή.
18: Το άλλο Σάββατο να μα τραγουδήσει σήμερα γάμο γίνεται.
0: Α, ναι. Πολύ μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσει.
18: Είναι η Μαριάννα μια ωραία πρόσκληση, να σα τη διαβάσω.
0: Α, ναι, για να ακούσουμε.
18: Γιατί έχει ωραία λόγια μέσα. Ραντεβού στην Ελαφώνησο. Εκεί θα παντρευτεί.
0: Ω, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
18: Και γράφει. Καταρχήν σας φιλώ και σας δίνω την αγάπη μου. Λοιπόν, γράφει. Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα γίνει το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 18:30 μετά μεσημβρίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στην Ελαφώνησο.
0: Ναι, ωραίο το κλεισάκι αυτό.
18: Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. Χαράλαμπος και Μαριάννα.
0: Να είναι καλά πολύ τα ωραία παιδιά. Να είναι καλά τα παιδιά. Μακάρι να μπορούσαμε να πηγαίναμε. Είναι και πολύ ωραία το νησί. Είναι πολύ ωραίο.
18: Ναι,
0: η Ελαφώνησος είναι όλα πολύ ωραία. Εγώ ξέρω.
18: Παναγιώτης με Δήμητρας Αρώνη.
0: Ναι.
18: Ο γαμπρός λέγεται Αρώνη.
0: Ναι.
18: Νικολάου και Ευαγγελία Λιοντήρη.
0: Μπράβο.
18: Κουμπάρη Χρήστος και Νικολέτα Φαρμάκη.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο.
18: Θα ακολουθήσει η δεξίωση.
0: Ναι.
18: Η κυρία Ζώη να μας τραγουδήσει το Σάββατο. Σήμερα γάμος
0: χάμος γίνεται. Βεβαίως, για τα παιδιά. Βεβαίως.
18: Βέβαια. Ευχάριστα μ' ακούμε, παιδιά μου.
0: Ναι.
18: Εμείς έχουμε πάλι καύσωνα.
3: Α, ναι. Πόσο
0: πάλι
3: δηλαδή φτάνει.
0: Πώς τα καταφέρνετε, 36, ρε παιδί μου. 36
3: βέβαια για Γερμανία είναι λιγάκι πολύ.
18: Όχι, για τη Γερμανία εγώ είμαι τώρα εδώ 57 χρόνια.
3: Ναι.
18: Ποτέ δεν είχα ζήσει αυτόν τον καιρό.
0: Ναι, εμείς έχουμε πιάσει και 40, εδώ πιάνουμε.
3: Ναι, καλά, εννοείται, εδώ είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
18: Ζηλεύω τις διαφημίσεις που κάνετε. Γλυκά, λέει, που να πηγαίνετε πράγματα.
0: Ναι, κυρία Ιωάννη.
18: Ωραία, παιδιά, να σας στείλω λοκάνικα Φραγκφούρτη.
3: Ναι, και εμείς θα στείλουμε γλυκά.
0: Τα περιμένουμε πόσα χρόνια αυτά τα λοκάνικα τα Φραγκφούρτη.
18: Από τον περασμένο αιώνα.
0: Ναι.
18: Άρα, παιδιά, σας αγαπώ, σας έχω νοσταλγίσει.
0: Να είστε καλά, κυρία Ιωάννη.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
18: Πολλά χρόνια να στείλουμε ιδιαίτερα πολλά φιλιά στον Απόστολο στο Σύνδεση.
0: Βεβαίως.
18: Είναι πολύ χαρούμενος που ακούμε πάλι την παλιά μας παρέα.
0: Έτσι.
18: Το Μιχάλη Ασπορούπολο έχει τη μεγάλη μας παρέα.
0: Τη μεγάλη τεράστια παρέα.
18: Πάρα πολύ μεγάλη παρέα.
0: Έτσι, πράγματι. Να είστε καλά,
18: εδώ,
0: κυρία Ιωάννα μου.
18: Εδώ μία γυναίκα που με προσέχει είναι από την Πολωνία.
0: Ναι.
18: Τη λένε Ρενάτε, εκεί και έφυγε ένας άλλος γνωστός, ένας Βαγγέλης,
0: ναι.
18: Έχω εδώ στον Κύπρο, τα λέμε στη Βαλίρα, Μπουρνέλες, πόσα βρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι, μπουρνέλες. Ναι. Βαλήρα δεν πάτε, δεν πάτε, δεν έχετε πάει καθόλου Βαλήρα.
18: Αρκετά χρόνια, 11 της υγείας μου. Δεν μπορώ να περπατήσω, όχι δεν είμαι καλά στο
0: μυαλό. Ναι, ναι.
18: Το περπάτημα με δυσκολεύει μετά από το κεφαλικό που
0: ναι, ναι, ναι.
18: Έχω πάρει το κεφαλικό και έχω το πόδι και το χέρι ανάπηρα.
0: Να είστε καλά όμως, να είστε καλά και σας ακούμε μια χαρά.
18: Σήμερα χάρηκα που η Γαλλία δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, είδαμε, είδαμε.
3: Πολύ χαίρομαι κι εγώ.
18: Αλλά εγώ στεναχωριέμαι που
3: γιατί είναι η δεύτερη εθνικότητά
0: μου. Για την Ελλάδα, για την Ελλάδα, η Ελλάδα, η Γελάδα μάλλον την αρμέγουν πολύ.
18: Δεν πειράζει μωρέ τι να κάνω.
0: Έτσι,
18: να
0: ναι,
18: κάνω.
0: Ναι, ναι.
18: Παιδιά σας αγαπώ, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Φυλάκια, επίσης. Το επόμενο Φουλά, κομμάτι για σας.
18: Φυλάκια και στην παλιά μας παρέα η οποία πρέπει να μείνει.
0: Εδώ είναι, εδώ είναι. Εννοείται. Μόνο ο Κούλης θα μας κλείσει.
18: Κάποιος
3: στο
18: Μαρτυρομείο άκουσε κάτι
3: υλικά
18: και μου άρεσαν πολύ.
3: Από τον
0: Μπισκοτίνο. Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι τα καλύτερα.
0: Είδατε τι γίνεται, ρε παιδιά.
18: Θα
0: σας στείλουμε, θα ανταλλάξουμε τα λουκάνικα.
18: Θα τα στείλω, θα τα στείλω.
0: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια στην κυρία Ιωάννα. Να είστε καλά, κυρία Ιωάννα μου. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, προς το τέλος είμαστε. Ένα τραγουδάκι με τον Γιώργο Τζόρτζη. Τι τραγουδάκι, τραγουδάρα. Τα ζηλιάρικά σου μάτια.

0: Έχουμε και άλλα τραγούδια με τον Γιώργο Τζόρτζη. Τα είχαμε σε, όχι το ένα πίσω από το άλλο, αλλά δεν προλαβαίνουμε για να τα ακούσουμε. Κρίμα. Άλλο ένα θα ακούσουμε, είναι το Κρασοπίνο.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Έχει κάνει πολύ ωραίες ερμηνείες ο Γιώργος Τζόρτζης. Κρασοπίνο, παιδιά.
1: Πού μπορεί να ακούσει κανείς τέτοια σε μαγαζί, τέτοια τραγούδια.
0: Τραγουδάει στην Αθήνα ο Γιώργος Τζόρτζης.
1: Έχει δικό του.
0: Έχει τραγουδήσει και με τον Κορακάκη.

0: Και λίγο πληθυσμό που έχει, τα μαγαζιά παίζουν τελείως εντελώς άλλα τραγούδια.
1: Δεν συμφέρει να έρθει ο άνθρωπος οικονομικά, δηλαδή. Άμα δεν έχει πληθυσμό.
0: Όχι, θέλω να πω γενικά για το είδος.
1: Όχι, όχι, μην το λες αυτό. Όχι, όχι.
0: Ακούς, για πες.
1: Άμα έρθει θα πάνε οι πιστοί. Οι οποίοι όμως δεν γίνονται πολύ.
0: Άλλο, ναι, άλλο λέω. Δεν υπάρχουν μαγαζιά που να παίζουν σταθερά τέτοια μουσική. Όχι μία στο τόσο.
1: Οικονομόπλο θέλεις.
0: Τι?
1: Οικονομόπλο παίζουν.
0: Δεν ξέρω εγώ τι.

Γιατί, Λεωνίδα, παραπονιέσαι? Η σύνταξη δεν είναι λίγη, ο μήνας είναι μακρύς. Γράφει ο Ηλίας στο Λεωνίδα. Τα λουκάνικα, λέει, από τη Φραγκφούρτη έφτασαν ή είναι ακόμη στο δρόμο? Στο δρόμο είναι τα λουκάνικα και δεν ξέρω πώς έρχονται.

0: Και αυτό το Σάββατο ήμασταν μαζί σας. Χριστίνα Λευκαδίτη,
1: Δημήτρης Κολόκας, όπως και κάθε Σάββατο. Και
0: θα είμαστε εδώ με τα παιδιά όλα στην Αυστραλία, στα υπόλοιπα μέρη. Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλλην, ionionfm.gr, απανταχού των πιστών που είναι μέσα και μας ακούνε. Ελλάδα παντού. Αν δείτε το χάρτη που μας ακούνε θα τρελαθείτε. Μόνο στη Γρυλανδία δεν έχουμε ακροατές.
1: Πάρε ένα στιγμιότυπο οθόνης να το δω.
0: Μόνο εκεί δεν έχουμε ακροατές. Θέλω να κλείσουμε. Δεν θα κλείσουμε με το Γιώργο Τζόρτζι που έρχεται τώρα πάλι. Με το κολονάκι Τζιτζιφιές. Και αυτό όμορφο.
1: Πολύ.

σε όλους τους φίλους μας που είναι συντονισμένοι είτε εδώ από τα RGNA, είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω των δικτυωμένων σταθμών των

0: Πάμε στο τελευταίο μάλλον.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, ναι, δύο λεπτά έχουμε. Εκ των τριών που είναι το τραγούδι.
1: Οπότε να χαιρετήσουμε κιόλας.
0: Θα χαιρετήσουμε βέβαια. Χαρούλα Αλεξίου όμως εδώ. Μη μου λες πως δεν πονάω.

0: νύχτα θα είμαστε σε επανάληψη 12 με 2 τα μεσάνυχτα.
1: Για τα νυχτοπούλια.
0: Η ίδια ακριβώς η εκπομπή, δεν θα κόψουμε τίποτα από μέσα. Ακόμα και τα διαφημιστικά θα είναι.
1: Αλλά θα παίξει όλη η λίστα μέσα στη βδομάδα.
0: Η λίστα θα παίξει στο δίσκινι και γυρίζουν βεβαίως. Αυτούσια, γιατί τη φάγαμε. Φιλάκια πολλά, σας ευχαριστούμε.
1: Φιλάκια, γεια σας και από μένα.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Just Music.

Jazz Music, εδώ είσαι, εδώ είσαι και εδώ είμαστε παρέα. Όσο πηγαίνουμε και πιο καλοκαιρινή διάθεση έχουμε και πιο καλοκαιρινά τραγούδια ακούμε. Είμαι ο Mr. Spike, για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα στην πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, πολλά νέα έχουμε να πούμε, αλλά πάνω απ' όλα έχουμε να ακούσουμε την καλύτερη μουσική.

όταν γενικότερα κάποιος Έλληνας, παιδί μου, ξεπερνάει τα σύνορα, αισθανόμαστε για μια περηφάνεια να το πεις παραπάνω. Όπως αισθανόμαστε, ας πούμε, για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, που είναι ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που βάζει ελληνόφωνο άλμπουμ στο Billboard Top World Albums και Top Album Sale Chart. Μιλάμε ένα πράγμα το οποίο πραγματικά νομίζω ότι μας κάνει περήφανος. Είναι 12ο στο άλμπουμ στον κόσμο και 31ο σε άλμπουμ sales, και όλα αυτά σύμφωνα με το Billboard. Και μιλάμε για το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που έχει μπει ποτέ σε chart σε ό,τι αφορά τα άλμπουμ sales. Εντάξει, πολλά συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Αργυρό, να πούμε κάπου εδώ, έτσι.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
2: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκα.

0: Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Ακούτε Ionion FM.

Κινόμαστε σε ρυθμούς Μοντιάλ. Αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Και το τελικό του παγκόσμιου κυπέλου αποκτά για πρώτη φορά ένα half-time show, αμερικάνικων προδιαγραφών δηλαδή. 19 Ιουλίου λοιπόν θα εμφανιστούν η Madonna, ο Justin Bieber, BTS, Shakira και Burna Boy. Ένα 10-λεπτο πρόγραμμα που επιμελείται ο Chris Martin, τον Coldplay. Και η Shakira μαζί με τον Burna Boy θα παρουσιάσουν το επίσημο τραγούδι Die Die, ενώ ο στόχος της διοργάνωσης είναι να συγκεντρωθούν γύρω στα 100 εκατομμύρια δολάρια για εκμάθηση παιδιών. Είναι και καλός ο λόγος, έτσι.

Η Beyoncé ξεκίνησε τους εορτασμούς για τα 25 χρόνια του B-Day, Birthday, δηλαδή, σε μια απεριδοποίητη κυκλοφορία, ένα νέο κομμάτι που λέγεται Morning Dew, Donk, και επαναφέρει την έντονη χορευτική ενέργεια που συνδυάσαμε σε εκείνη την περίοδο της καριέρας της. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν περιορίζεται σε μια απλή επανέκδοση του παλιού άλμπουμ, αλλά προσθέτει καινούργιο υλικό, μετατρέποντας την επέτειο σε κανονικό νέο μουσικό κεφάλαιο, αυτήν, έτσι.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
8: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
9: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
10: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
11: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
10: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
12: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
14: Just Music.

Ξεκίνημα δεύτερου ημιώρου και ο Teddy Swims επιστρέφει με το Break Up in Reverse. Μια ακόμα δυνατή συναισθηματική μπαλάντα. Το τραγούδι έχει ακουστεί για πρώτη φορά στις πρόσφατες υπαίθριες συνευλίες και στα φεστιβαλικά του σετ στη Βρετανία και στην Ευρώπη, πριν κυκλοφορήσει επίσημα. Και μετά το Mr. Know It All, ο Teddy συνεχίζει πάνω στη συνταγή που καθιέρωσε, δηλαδή μεγάλη φωνή, ερωτική απογοήτευση και τραγούδια που μοιάζουν έτοιμα για να γίνει ένα μαζικό sing-along.

Να σε πάω και σε κινηματογραφικά νέα και θα μιλήσω για τη ταινία του Michael Jackson. Η ταινία λοιπόν Michael για τον Michael Jackson είναι η εμπορικότερη βιογραφική ταινία όλων των εποχών με 977 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Ξεπέρασε το ρεκόρ του Oppenheimer και είναι η μεγαλύτερη μουσική βιομηχανία αφήνοντας πίσω τη Bohemian Rhapsody. Η ταινία έχει το εντυπωσιακότερο άνοιγμα πρεμιέρα στη μουσική βιομηχανία συγκεντρώνοντας 97 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το Michael είναι και η πιο κερδοφόρα ταινία στην ιστορία της Lionsgate με πιθανότητα για τις και για νέες ταινίες σε ό,τι αφορά τον καλλιτέχνη. Για να δεις τι γίνεται γύρω του Michael Jackson.

ξεπέρασε το ρεκόρ του Oppenheimer και είναι η μεγαλύτερη μουσική βιομηχανία, αφήνοντας πίσω τη Bohemian Rhapsody. Η ταινία έχει το εντυπωσιακότερο άνοιγμα πρεμιέρα στη μουσική βιομηχανία, συγκεντρώνοντας 97 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το Michael είναι και η πιο κερδοφόρα ταινία στην ιστορία της Lionsgate, με πιθανότητα για τις. Για νέες ταινίες σε ό,τι αφορά τον καλλιτέχνη, για να δεις τι γίνεται γύρω του Michael Jackson.

0: Και τώρα σε όλα μας τα είδη δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Energy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Energy. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionian FM.
9: Just Music.

από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε.

Justin Bieber κυκλοφόρησε το Swang Live from Coachella Weekend 2, μετατρέποντας τη δεύτερη εμφάνισή του στο φεστιβάλ σε ένα ολοκληρωμένο live project. Πρόκειται, λέγει, για ακόμα ένα παράδειγμα της νέας στρατηγικής στη μουσική βιομηχανία. Οι μεγάλες φεστιβαλικές εμφανίσεις δεν μένουν πλέον μόνο στα κινητά, αλλά ηχογραφούνται επίσημα και κυκλοφορούν στο streaming και δίνουν μια νέα διάρκεια στα τραγούδια και σε ένα γενικότερα new album era.

Just Music, αυτή ήταν η πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Mr. Spa, δύο ολόκληρες ώρες κάναμε παρέα. Δύο ολόκληρες ώρες ακούσαμε μόνο επιτυχίες, μόνο hits στη σειρά. Ραντεβού στο επόμενο θα πω και το νου σας.

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
10: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
11: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
12: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
13: Όλες οι ειδήσεις.
12: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
14: Στο freegr.gr.
15: Η πύλη της τεχνολογίας.
16: Το hotspot του ίντερνετ.
17: Ακούτε Ionion FM.

Γεια σας και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Τώρα ξεκινάμε παρέα ένα ακόμα δίωρο γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ό,τι κάνουμε σε αυτή την υπέροχη ραδιοφωνική συντροφιά. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Πάμε για επικοινωνία, πάμε για να επιλέξετε μουσικές. Γενικώς ελάτε να γίνουμε ένα. Στο Instagram account μου, D-Milioglu, εκεί σας περιμένω με προσωπικό μήνυμα. Μου στέλνετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε, τις ειδήσεις της περιοχής σας, οτιδήποτε μα οτιδήποτε θέλετε εσείς να μοιραστείτε με εμάς. Μην ξεχνάτε ένα follow του account οπωσδήποτε για να δω το μήνυμά σας. D-Milioglu στο Instagram, σας περιμένω.

Δεν θα αργήσω, πολύ πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφω με πολλά τραγούδια, με πολλές επιτυχίες και με ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Και η επόμενη είδηση που θα έρθει μετά τις διαφημίσεις έχει να κάνει με την Άξο. Αν μας ακούτε από εκεί, μείνετε μαζί μου, από όπου και αν μας ακούτε. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω.

0: Να πουστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα. Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με ειδήσεις που αφορούν στον τουρισμό, είναι κάτι το οποίο θέλω να το επικοινωνώ, να το μαθαίνουμε, γιατί είναι η βαριά βιομηχανία μας, παιδιά. Να λοιπόν που ένα αγαπημένο νησί, ένας αγαπημένος προορισμός, η Νάξος, ανακηρύχθηκε κορυφαίος προορισμός παγκοσμίως για το 2026 σε μία έρευνα που διαμορφώθηκε με βάση τις συμμετοχές των τουριστικών περιοχών στην κορυφαία διεθνή έκθεση τουρισμού WTM. Τα αποτελέσματα λοιπόν προέκυψαν μετά από εκτενή επιτόπια έρευνα που συνδύασε τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις και που παρουσιάστηκαν στη μεγάλη έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο και απέδειξαν ότι η Νάξος βεβαίως ανήκει στους προορισμούς αυτούς, στην πρώτη θέση για την ακρίβεια αυτής της λίστας, με τη Βαρσοβία, την Κώστα Μπράβα της Ισπανίας, τη Σικελία, τη Μεξικανική Ριβιέρα Ναγιαρίτ, την Μπαΐα της Βραζιλίας, την Σάρζα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Οκινάουα στην Ιαπωνία, αλλά και την Ισλανδία, να ακολουθούν. Η Νάξος στην πρώτη θέση.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ η λίγη.

παίζετε επιτραπέζια παιχνίδια, μαζεύεστε με την παρέα σας, κάνετε βραδιές παιχνιδιού. Λοιπόν, υπάρχει μία έρευνα για αυτά. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Όρεγκον που ανέλησε 18 μελέτες που εξέταζαν τη σχέση επιτραπέζιων παιχνιδιών, βασισμένων σε αριθμούς κυρίως, με τις πρώιμες μαθηματικές δεξιότητες παιδιών από την προσχολική ηλικία μέχρι και τη δεύτερη τάξη του δημοτικού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε πιθανότητα 76% βελτίωσης των αριθμητικών δεξιοτήτων όταν τα παιδιά έπαιζαν παιχνίδια στα οποία μετακινούσαν πιόνια πάνω σε μια ευθεία διαδρομή με αριθμούς. Η κλασική μορφή επιτραπέζιων παιχνιδιών. Να λοιπόν, αυτά τα νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η αξία των παιχνιδιών δεν είναι μόνο η διασκέδαση που έτσι κι αλλιώς μας βοηθά ψυχολογικά όταν συγκεντρωνόμαστε και παίζουμε και γελάμε, μπορούν όμως να προσφέρουν και ουσιαστικά μακροπρόθεσμα ωφέλη για τον εγκέφαλο.

Μία ακόμα ώρα γεμάτη μουσική θέλετε? Με ενδιαφέροντα νέα, με προτάσεις για κινηματογράφο. Εδώ την έχω για εσάς και ξεκινά σε λίγο. Μόλις επιστρέψω, μην φύγει κανείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες

0: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
1: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
0: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
2: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ. Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό, πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κυλλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Σας έχει τύχει ποτέ να πιάσετε κουβέντα και για να σπάσετε τον πάγο να μιλάτε για τον καιρό? Γιατί πάντα μιλάμε για τον καιρό? Ποια είναι η ψυχολογία πίσω από αυτό το κοινότυπο θέμα και γιατί μας το κάνει πάρα πολύ ασφαλές να το πιάσουμε, ειδικά με ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά? Σύμφωνα με έρευνες λοιπόν, σχεδόν όλοι παραδέχονται ότι επιδίδονται σε small talk τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ περίπου τα 2/3 δηλώνουν πως ο καιρός είναι το αγαπημένο τους άνοιγμα σε τέτοιες περιστάσεις. Το ερώτημα όμως παραμένει. Γιατί? Γιατί ο καιρός και όχι κάτι, ρε παιδί μου, πιο ενδιαφέρον ή πιο προσωπικό? Νομίζω ότι είναι ασφαλές να πούμε ότι το small talk, αυτή η μικροκουβέντα που πιάνουμε, αποκτά αξία. Μας επιτρέπει να δείξουμε ότι είμαστε φιλικοί, ότι είμαστε προσβάσιμοι, ότι είμαστε πρόθυμοι να μοιραστούμε έστω και ελάχιστο χρόνο με τον άλλον. Παράλληλα, μεταφέρει πλήθος μη λεκτικών μηνυμάτων, όπως είναι ο τόνος της φωνής μας, οι εκφράσεις του προσώπου μας, ο ρυθμός ομιλίας. Όλα αυτά λοιπόν λειτουργούν υποσυνείδητα ως σήματα αποδοχής και αναγνώρισης. Επιβεβαίωση ότι ανήκουμε κάπου, ακόμη και με μια σύντομη ευγενική κουβέντα. Έτσι λοιπόν ο καιρός έρχεται να καλύψει οποιοδήποτε κενό υπάρχει. Πρώτα απ' όλα είναι μια καθολική κοινή εμπειρία. Οι δύο άνθρωποι που στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλον βιώνουν τις ίδιες συνθήκες εκείνη τη στιγμή. Το ίδιο κρύο, την ίδια ζέστη, την ίδια βροχή, και αυτό δημιουργεί αμέσως ένα ελάχιστο αλλά ουσιαστικό κοινό έδαφος. Δεν χρειάζεται εξήγηση, δεν χρειάζεται πλαίσιο, ιδιαίτερη γνώση. Ο άλλος ξέρει ακριβώς γιατί μιλάς, γιατί το νιώθει στο σώμα του. Έτσι, όλοι οι προηγούμενοι, οι προαναφερθέντες προβληματισμοί που σας είπα, αποτελούν πια παρελθόν. Γι' αυτό και ο καιρός αποτελεί την πιο ασφαλή κοινή κουβέντα.

0: Η Union FM.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Ωχ, ξαφνικά! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Μονανίτσα, η Άρνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, τελειώσουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ, μα... Θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
9: Χαχαχα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
11: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
10: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
13: Λύπη κι είναι βαθιά η λύπη. Όταν γύρνω στο σπίτι και δεν είσαι κι εσύ.

Έχω μία είδηση για έναν ηθοποιό στην, που έκανε μία τόσο επιστική οντισιόν ως ληστή στην Αυστραλία, που η αστυνομία εισέβαλε στο στούντιο. Εξαιρετικό αυτό που έγινε. Ο Αυστραλός ηθοποιός David Howell έκανε δοκιμαστικό για τη νέα σειρά του Binge Run, που υποδίεται ένα ληστή τράπεζας. Η εμφάνιση του όμως ήταν τόσο ρεαλιστική, ώστε οι κάτοικοι της περιοχής πίστεψαν ότι πρόκειται για πραγματικό έγκλημα και ειδοποίησαν την αστυνομία. Μέσα σε λίγα λεπτά, περιπολικά και ειδικές δυνάμεις περικύκλωσαν το στούντιο του Σίδνεϊ και από ό,τι φαίνεται εδώ μιλάμε για έναν ρόλο που έχει κερδιθεί πριν καν αρχίσει.

Λίγο πριν το τέλος, να θυμίσω το Instagram account μου, d-milioglu. Εκεί σας περιμένω, περιμένω τα μηνύματά σας, τις μουσικές επιλογές σας, θέματα που θέλετε να πούμε στην εκπομπή, οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσετε με τη μεγαλύτερη αυτή ραδιοφωνική συντροφιά στο ραδιόφωνο. Κάντε και ένα follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. Οπωσδήποτε μικρό όνομα και περιοχή ή ραδιόφωνο από όπου μας ακούτε. Σας περιμένω λοιπόν, d-milioglu στο Instagram.

Κάπου εδώ, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε για σήμερα. Ραντεβού την επόμενη φορά, τη γνωστή μέρα, τη γνωστή ώρα, στο γνωστό και αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
1: Απ' την αρχή το

0: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
1: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
2: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολής στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
9: Θανασάκη!
8: Ναι, ναι μαμά!
9: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
10: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
11: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
12: Ακούτε Ιόνιον FM

Γεια σας και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Τώρα ξεκινάμε παρέα ένα ακόμα δίωρο γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ό,τι κάνουμε σε αυτή την υπέροχη ραδιοφωνική συντροφιά. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Πάμε για επικοινωνία, πάμε για να επιλέξετε μουσικές. Γενικώς, ελάτε να γίνουμε ένα. Στο Instagram account μου, D-Milioglu. Εκεί σας περιμένω με προσωπικό μήνυμα. Μου στέλνετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσουμε, τις ειδήσεις της περιοχής σας. Οτιδήποτε, μα οτιδήποτε θέλετε εσείς να μοιραστείτε με εμάς. Μην ξεχνάτε ένα follow του account οπωσδήποτε για να δω το μήνυμά σας. D-Milioglu στο Instagram, σας περιμένω.

Δεν θα αργήσω, πολύ πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφω με πολλά τραγούδια, με πολλές επιτυχίες και με ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Και η επόμενη είδηση που θα έρθει μετά τις διαφημίσεις έχει να κάνει με την Άξο. Αν μας ακούτε από εκεί, μείνετε μαζί μου, από όπου και αν μας ακούτε. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνση, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Ακούτε Ionion FM.

επιστροφή στη μουσική μας, επιστροφή στις επιτυχίες. Δημήτρης Μιλιόγλου στο μικρόφωνο του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού και πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με ειδήσεις που αφορούν στον τουρισμό, είναι κάτι το οποίο θέλω να το επικοινωνώ, να το μαθαίνουμε, γιατί είναι η βαριά βιομηχανία μας, παιδιά. Να λοιπόν που ένα αγαπημένο νησί, ένας αγαπημένος προορισμός, η Νάξος, ανακηρύχθηκε κορυφαίος προορισμός παγκοσμίως για το 2026 σε μία έρευνα που διαμορφώθηκε με βάση τις συμμετοχές των τουριστικών περιοχών στην κορυφαία διεθνή έκθεση τουρισμού WTM. Τα αποτελέσματα λοιπόν προέκυψαν μετά από εκτενή επιτόπια έρευνα που συνδύασε τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις και που παρουσιάστηκαν στη μεγάλη έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο και απέδειξαν ότι η Νάξος βεβαίως ανήκει στους προορισμούς αυτούς, στην πρώτη θέση για την ακρίβεια αυτής της λίστας, με τη Βαρσοβία, την Κώστα Μπράβα της Ισπανίας, τη Σικελία, τη Μεξικανική Ριβιέρα Ναγιαρίτ, την Μπαΐα της Βραζιλίας, την Σάρζα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Οκινάουα στην Ιαπωνία, αλλά και την Ισλανδία, να ακολουθούν. Η Νάξος στην πρώτη θέση.

παίζετε επιτραπέζια παιχνίδια, μαζεύεστε με την παρέα σας, κάνετε βραδιές παιχνιδιού. Λοιπόν, υπάρχει μία έρευνα για αυτά. Έρευνα του Πανεπιστημίου του Όρεγκον, που ανέλησε 18 μελέτες που εξέταζαν τη σχέση επιτραπέζιων παιχνιδιών, βασισμένων σε αριθμούς κυρίως, με τις πρώιμες μαθηματικές δεξιότητες παιδιών από την προσχολική ηλικία μέχρι και τη δεύτερη τάξη του δημοτικού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε πιθανότητα 76% βελτίωσης των αριθμητικών δεξιοτήτων όταν τα παιδιά έπαιζαν παιχνίδια στα οποία μετακινούσαν πιόνια πάνω σε μια ευθεία διαδρομή με αριθμούς. Η κλασική μορφή επιτραπέζιων παιχνιδιών. Να λοιπόν, αυτά τα νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η αξία των παιχνιδιών δεν είναι μόνο η διασκέδαση, που έτσι κι αλλιώς μας βοηθά ψυχολογικά όταν συγκεντρωνόμαστε και παίζουμε και γελάμε, μπορούν όμως να προσφέρουν και ουσιαστικά μακροπρόθεσμα ωφέλη για τον εγκέφαλο.

Μία ακόμα ώρα γεμάτη μουσική θέλετε? Με ενδιαφέροντα νέα, με προτάσεις για κινηματογράφο. Εδώ την έχω για εσάς και ξεκινά σε λίγο. Μόλις επιστρέψω, μην φύγει κανείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες.

0: Ionion FM Stereo.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
5: forever. Θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες, πιο προσιτές από ποτέ, τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
7: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
6: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
9: Ακούτε Ionion FM.

Σας έχει τύχει ποτέ να πιάσετε κουβέντα και για να σπάσετε τον πάγο να μιλάτε για τον καιρό? Γιατί πάντα μιλάμε για τον καιρό? Ποια είναι η ψυχολογία πίσω από αυτό το κοινότυπο θέμα και γιατί μας το κάνει πάρα πολύ ασφαλές να το πιάσουμε, ειδικά με ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά? Σύμφωνα με έρευνες λοιπόν, σχεδόν όλοι παραδέχονται ότι επιδίδονται σε small talk τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ περίπου τα 2/3 δηλώνουν πως ο καιρός είναι το αγαπημένο τους άδειγμα σε τέτοιες περιστάσεις. Το ερώτημα όμως παραμένει, γιατί? Γιατί ο καιρός και όχι κάτι, ρε παιδί μου, πιο ενδιαφέρον ή πιο προσωπικό? Νομίζω ότι είναι ασφαλές να πούμε ότι το small talk, αυτή η μικροκουβέντα που πιάνουμε, αποκτά αξία. Μας επιτρέπει να δείξουμε ότι είμαστε φιλικοί, ότι είμαστε προσβάσιμοι, ότι είμαστε πρόθυμοι να μοιραστούμε έστω και ελάχιστο χρόνο με τον άλλον. Παράλληλα, μεταφέρει πλήθος μη λεκτικών μηνυμάτων, όπως είναι ο τόνος της φωνής μας, οι εκφράσεις του προσώπου μας, ο ρυθμός ομιλίας. Όλα αυτά λοιπόν λειτουργούν υποσυνείδητα ως σήματα αποδοχής και αναγνώρισης. Επιβεβαίωση ότι ανήκουμε κάπου, ακόμη και με μια σύντομη ευγενική κουβέντα. Έτσι λοιπόν ο καιρός έρχεται να καλύψει οποιοδήποτε κενό υπάρχει. Πρώτα απ' όλα είναι μια καθολική κοινή εμπειρία. Οι δύο άνθρωποι που στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλον βιώνουν τις ίδιες συνθήκες εκείνη τη στιγμή. Το ίδιο κρύο, την ίδια ζέστη, την ίδια βροχή, και αυτό δημιουργεί αμέσως ένα ελάχιστο αλλά ουσιαστικό κοινό έδαφος. Δεν χρειάζεται εξήγηση, δεν χρειάζεται πλαίσιο, ιδιαίτερη γνώση. Ο άλλος ξέρει ακριβώς γιατί μιλάς, γιατί το νιώθει στο σώμα του. Έτσι, όλοι οι προηγούμενοι, οι προαναφερθέντες προβληματισμοί που σας είπα, αποτελούν πια παρελθόν. Γι' αυτό και ο καιρός αποτελεί την πιο ασφαλή κοινή κουβέντα.

0: Ιουνιόν FM.
1: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος.
1: Πευθεία στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος.

0: Σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
1: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
1: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
3: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Ακούτε Ιόνια FM.
5: Λύπη κι είναι βαθιά η λύπη όταν γύρνω στο σπίτι και δεν είσαι κι εσύ.

0: ώστε οι κάτοικοι της περιοχής πίστεψαν ότι πρόκειτο για πραγματικό έγκλημα και ειδοποίησαν την αστυνομία. Μέσα σε λίγα λεπτά, περιπολικά και ειδικές δυνάμεις περικύκλωσαν το στούντιο του Σίδνεϊ και από ό,τι φαίνεται εδώ μιλάμε για έναν ρόλο που έχει κερδιθεί πριν καν αρχίσει.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Έχω μία είδηση για έναν ηθοποιό στην, που έκανε μία τόσο επιστική οντισιόν ως ληστή στην Αυστραλία, που η αστυνομία εισέβαλε στο στούντιο. Εξαιρετικό αυτό που έγινε. Ο Αυστραλός ηθοποιός David Howell έκανε δοκιμαστικό για τη νέα σειρά του Binge Run, που υποδίεται ένα ληστή τράπεζας. Η εμφάνιση του όμως ήταν τόσο ρεαλιστική

Λίγο πριν το τέλος, να θυμίσω το Instagram account μου, d-milioglu. Εκεί σας περιμένω, περιμένω τα μηνύματά σας, τις μουσικές επιλογές σας, θέματα που θέλετε να πούμε στην εκπομπή, οτιδήποτε θέλετε να επικοινωνήσετε με τη μεγαλύτερη αυτή ραδιοφωνική συντροφιά στο ραδιόφωνο. Κάντε και ένα follow το account για να δω σίγουρα το μήνυμά σας. Οπωσδήποτε μικρό όνομα και περιοχή ή ραδιόφωνο από όπου μας ακούτε. Σας περιμένω λοιπόν, d-milioglu στο

Κάπου εδώ, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε για σήμερα. Ραντεβού την επόμενη φορά, τη γνωστή μέρα, τη γνωστή ώρα, στο γνωστό και αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Από τον Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια και χαρά.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνη. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι. Ακούτε, Ιόνιο.

0: από νόημα.
1: Έχουμε ξεκινήσει. Ελάτε στο καλύτερο πάρτι των χρυσών επιτυχιών στον αγαπημένο σας σταθμό. Εδώ που η μουσική παγώνει στον χρόνο, που κλείνουμε τα μάτια και μπορούμε να ονειρευτούμε και να φτιάξουμε το βίντεο κλιπ της ζωής μας. Αυτή είναι η φιλοσοφία αυτής της χρυσής εκπομπής που κάνει θράψη. Την αγαπάτε και όσο μας αγαπάτε θα είμαστε εδώ διαφορετικά. Θα μας φάνε την εκπομπή και θα την παρουσίασει άλλος, αν και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Μην νομίζετε ότι είμαι της καρέκλας θυμημένο μου. Οι καρέκλες έρχονται και φεύγουν. Αλλά εμείς εδώ δίνουμε σώμα, ζμιλεμένο και ψυχή. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Goldies κατ' ο Παύλα Radio Show. Πάνω Σκουνιάκη στο δικό μου TikTok, Facebook, Instagram, X. Είμαι παντού. Βρείτε με και στο LinkedIn για να δείτε το επαγγελματικό μου προφίλ. Δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο. Το μόνο που θέλω είναι να μείνουμε μαζί 2 ώρες για να περάσουμε super wow. Και όπως ξεκινάμε πολύ μελωδικά με Ειρήνη Μερκούρη, μείνε μαζί μου απόψε. Αγαπημένο τραγούδι, μία μοναδική σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου, όπου θέλουμε να ακούμε ξανά και ξανά και ξανά. Τι λέτε, το πάρτι τώρα ξεκινάει. Καλή απόλαυση.

Έχουμε ξεκινήσει να παίζουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και πάμε στο μακρινό 2004. Χρίσπα, η οποία είχε συνεργαστεί με τον Πίγασο σε πάρα πολλά τραγούδια. Το τραγούδι το συγκεκριμένο είναι ένα τραγούδι εκδίκησης με τίτλο «Φεύγω για το 7». Και λέει συγκεκριμένα: «Δεν είναι το ψέμα, δεν είναι ένα το ψέμα, δύο η αδιαφορία, τρία τα νεύρα, τέσσερα η ηρωνία, πέντε η ζήλια, έξι η αχαριστία, φεύγω για το 7 την απιστία».

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Έχω την εντύπωση πως ένα μεγάλο μέρος ακροατηρίου αυτής της εκπομπής έχουν κάνει αφιερώσεις με κασέτες. Τότε που δεν υπήρχε η ειδοποίηση κλήσης, που παίρναμε από το σταθερό τότε, αν έπιανε η αλήθεια είναι, και φυσικά αφιερώναμε τραγούδια. Και αν μερικές φορές ήμασταν πονεμένοι, βάζαμε και ένα Γιώργο Λεμπέση που έλεγε: «Γυρίζεις με πολλούς που δεν αγαπάς, δημιουργείς δεσμούς που αμέσως χαλάς, δεν είσαι σταθερή, δεν ξέρεις τι θες. Με συγχωρείς πολύ, μα ό,τι κι αν λες, το λέω πως για μένα δεν πληρείς τις προδιαγραφές». Και φεύγαμε με την ικανοποίηση ότι εμείς τα χαλάσαμε πρώτοι. Το θυμάστε, παιδιάστικο αλλά τόσο νοσταλγικό. Όπως και το τραγούδι του Φίβου που έκανε μεγάλη επιτυχία με την ερμηνεία του μοναδική του Γιώργου Λεμπέση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει.

0: εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια, τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
6: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
6: Επιλογή υπεροχής.
8: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο.

Συνεχίζουμε με ανεβασμένες καταστάσεις. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου εδώ και πάρα πολλά χρόνια συμπράττει πλέον με τους One ξανά, αλλά έχει κάνει τη δική του solo καριέρα και έχει βαδίσει και σε λαϊκοπόπ μονοπάτια τη δεκαετία των 90's, ειδικά όπου τα λαϊκοπόπ ήταν τα ορθάδικα. Μέσα από το άλμπουμ Ιδιωτική Παράσταση γράφει το Έτσι, ένα τραγούδι που είχε γίνει viral. Έτσι, έτσι, νομίζεις πως μαζί μου έχεις παίξει, μα εγώ θα πω την τελευταία λέξη έτσι. Πόσο viral θα μπορούσε να γίνει σήμερα? Πάμε να το θυμηθούμε εδώ, στην αγαπημένη μας εκπομπή.

Είστε στο Goldies Radio Show. Παίζουμε μουσική που αγαπάμε, που νοσταλγούμε με τα σφινάκια των αγαπημένων επιτυχιών του σήμερα. Είμαι ο Παναγιώτης Κουνιάκης και με πολύ μεγάλη χαρά θα παίξουμε, όχι, θα παίξουμε μαζί με την Καλομήρα, η οποία θα ερμηνεύσει στο μακρινό 2005 από το ομότιτλο τραγούδι Παίζεις το συγκεκριμένο single. Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους της Κέτης Μπόνι. Παίζεις, ναι με παίζεις, μα δεν ξέρεις που πας και ποια πόρτα χτυπάς. Κλέβεις καρδιές και φεύγεις και νομίζεις με αυτό μακριά πως θα πας. Υπέροχη Καλομήρα, αυθεντική, σαν να μην πέρασε μια μέρα.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Είστε έτοιμοι τώρα να ακούσουμε το απόλυτο ερωτικό κομμάτι? Μια κορυφαία έμπνευση του Φίβου που το χάρισε απλόχερα στο Διονύση Σκηνά. Μπορεί το μυαλό σας να φανταστεί τι θα παίξουμε τώρα? Ένα τραγούδι τόσο ερωτικό που νομίζω πως όλα όσα θέλετε να πείτε σε αυτόν ή σε αυτήν που αγαπάτε είναι μέσα σε αυτούς τους στίχους. Χτυπάς εσύ, μα πονάω εγώ, οι δυο καρδιές μας σαν μία. Μοιάζουμε να είμαστε εμείς οι δυο, συγκοινωνούν τα δοχεία. Τι έμπνευση είχε ο Φίβος, πείτε μου, τι είχε σκεφτεί στο όνειρό του και έγραψε αυτή την μπαλαντάρα που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
1: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή είναι μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω με πόσο καλιά μετατόπιση.
2: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο έντονα φαινόμενα με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
3: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
4: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
5: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
0: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
5: Ο κύριος Καστρινός.
0: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
5: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
0: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
5: Εγώ αυτό κρίνω.
0: Εμέσως μη σαφώς.
6: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
7: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM. Η ώρα είναι 9.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Από 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.

Είστε πάντα στο Goldies Radio Show, Παναγιώτης Κουνιάκης, ελπίζω να περνάτε καλά. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε μέσα από το άλμπουμ Κλεψίδρα των Όνειρά μας, το μακρινό 2008, να ακούσουμε το Ό,τι δεν έχεις. Ένα τραγούδι που συμπεριλαμβάνει ένα μήνυμα ζωής. Στίχη μουσική Μαραντίνης Θοδωρής, ο οποίος κάνει καριέρα ως μουσικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Γεια σου, συνάδελφε! Και εγώ θα γίνω τραγούδιστη σε λίγα χρόνια. Ό,τι δεν έχεις είναι αυτό που δεν χρειάζεσαι. Ό,τι δεν έχεις δεν αξίζει να αγαπάς. Ό,τι χαρίζεις είναι αυτό που θα μοιράζεσαι. Και ό,τι σου λείπει μέσα στα χέρια το κρατάς. Υπέροχο, μοναδικό, απολαυστικό, νοσταλγικό, εδώ στο Goldies Radio Show.

Είμαστε πάντα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό, Παναγιώτης Κουνιάκης στο μικρόφωνο και βεβαίως συνεχίζουμε. Σήμερα παίξαμε πάρα πολλά τραγούδια από το 2004. Είχαμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, προοπτικές, βραβεύσεις στην ελληνική οικονομία και μετά έσκασε η οικονομική κρίση, έσκασε ο COVID, έσκασαν οι πολέμοι και η γενιά μας βυθίστηκε. Δεν θα κλάψω, δεν θα παραπονεθώ γιατί δεν είναι αυτή η στόχευση της εκπομπής. Απλά θα πω πως τότε είχαμε τρελή καρδιά. Και η Έλληνα Παπαρίζου φρόντιζε μέσα από το άλμπουμ Προτεραιότητα να το επιβεβαιώσει. Είναι μια σύνθεση ξένων Σουηδών μουσικοσυνθετών σε στίχους της Έλληνας Παπαρίζου με τον τότε σύντροφό της, μάλλον με την Μαυρίδου Δέσποινα. Ήταν η αδερφή του Τόνι Μαυρίδη που ήταν ζευγάρι για πάρα πολλά χρόνια. Τρελή καρδιά που δεν μπορεί σε αμαρτίες να αντισταθεί και ψάχνεται μες στο βοριά και στα δίχτυα του έρωτα.

να απογειώσουμε το sexiness. Ελάτε να μπουστάρουμε τον εγωισμό μας. Αν έχετε κάποιο καθρέφτη, κοιταχτείτε ή ανοίξτε την οθόνη του κινητού και πείτε «Φτού σου κουκλί μου», διότι θα παίξουμε το sexy του Νίνο. Μία σύνθεση του Χριστόδουλου Σιγανού σε στίχους του Ιδίου, όπου ο Νίνο απογειώνει. «Σ' αρέσει να σε sexy», τη λέει το άσμα, «να με πεθαίνεις, σ' αρέσει να σε sexy να μου κολλάς, τους χτύπους της καρδιάς μου να αρρωσταίνεις και όταν περνάω δίπλα σου χαμογελάς». Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Κάντε το εικόνα.

Στα αλήθεια, έχετε βρει ποτέ το κουράγιο να πάρετε τηλέφωνο σε ένα πρόσωπο που σας λείπει και να του το εκφράσετε? Είστε εγκλωβισμένοι πίσω από τον εγωισμό του τύπου «Ποιος είμαι εγώ»? Κι όμως, η Αποστολία Ζωή το έχει ερμηνεύσει μέσα από το άλμπουμ «Από εδώ και πέρα». Μία σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή σε στίχους του Γιάννη Λιόντου, όπου κάποια στιγμή πονεμένη παίρνει τον πρώην καλό της και λέει: «Μου έλειψες και πήρα να σου το πω. Δεν έπαψα ποτέ, ποτέ να σ' αγαπώ. Μου έλειψες και θέλω να το ξέρεις. Δεν έπαψες ποτέ, ποτέ να με ενδιαφέρεις». Τώρα, αν αυτός που πήρε έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχουμε πρόβλημα. Αν δεν την έχει προχωρήσει, τα ξαναβρίσκεται βρεχαζά. Δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα. Και το κάναμε κάπως έτσι, λάμψη αυτό το «on». Πάμε να το απολαύσουμε εδώ στο Goldies Radio Show.

Είμαστε λίγο πριν το φινάλε και βγάλτε ξηροκάρπια, διότι τώρα η κατάσταση γίνεται πολύ σοβαρή, γιατί θα μπει ένα βαρύ πυροβολικό της λαϊκής μουσικής σκηνής. Είναι η Κατερίνα Στανίση σε μια σύνθεση του Πάνου Καπύρη σε στίχους του Φόντα Θεοδόρου. Ένα τραγούδι αναμνήσεων πολύ πονεμένο που σίγουρα θα έχουμε κλάψει όλοι μαζί. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μην το παίξω εγώ διαφορετικός. Τότε θα ερμηνεύσει η Κατερίνα Στανίση, που για μένα μόνο ζούσες. Τότε που τρελά με αγαπούσες, τότε που με ξύπναγε στα βράδια και το σπίτι γέμιζε με χάδια. Πάμε να το θυμηθούμε λίγο πριν το φινάλε, εδώ, στο αγαπημένο Goldies Radio Show.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Goldies Radio Show. Δύο φορές την εβδομάδα, αγαπημένες μουσικές. Παίζουμε εδώ αυτά που ζητάτε εσείς. Γι' αυτό στέλνετε μηνύματα στο Goldies κατ' Παύλα Radio Show. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να τα ακούτε σε επόμενα επεισόδια. Εμείς τα στέλνουμε, τα ακούει η παραγωγή και τα εντάσσουμε στο πρόγραμμα αυτό. Μέχρι την επόμενη φορά θέλω να χαμογελάτε. Θέλω να είστε αισιόδοξοι και ξέρετε κάτι, μέσα από τη μουσική λύνουμε και τα προβλήματά μας. Και η ζωή είναι πιο ωραία. Ας ζούμε την κάθε στιγμή με μουσική και να στηρίζουμε τον αγαπημένο μας σταθμό. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο και τα λέμε στα social. Μουα!

0: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
1: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
2: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
3: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια. Και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
4: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
5: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
6: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
7: Η ώρα είναι 10.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος.
4: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
3: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
5: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
6: Θανασάκη!
5: Ναι, ναι, μαμά.
6: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
7: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπωλείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κιλίνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ παρέα για το επόμενο καλοκαιρινό δίωρο με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εδώ ήταν ο Πάνος Μουζεράκης, αυτό το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, το γνωστό τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, που κάθε καλοκαίρι νομίζω το ακούμε με τη μία με την άλλη εκδοχή. Ενώ για τη συνέχεια έρχεται ο Παπαζό από το πολύ γνωστό του Μπαλκόνι, εκεί παρέα έχει και την Ίνα Μαζάνη και μαζί τραγουδάνε στη θάλασσα.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπούς.

στη συνέχεια πάμε να περάσουμε στην Ελευθερή Γερμανιτάκη και σε εκείνες τις ζωντανές εμφανίσεις που είχε κάνει στο Γιάννινο Μουσικό Θέατρο. Σε εκείνο το πρόγραμμα έλεγε και τραγούδια άλλων, μεταξύ των οποίων και το «Πες μου μια λέξη» του Μάνου Χατζηδάκη.

Δεν είναι όλα τέλεια, ούτε και πρέπει να είναι. Αυτό είναι το νέο μήνυμα που περνάει η Νατάσα Μπουφίλιο από το νέο της τραγούδι και το καινούριο βίντεο κλιπ που μόλις κυκλοφόρησε. Όλα τέλεια λοιπόν, νέο τραγούδι από την επερχόμενη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει παρέα όπως πάντα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Βαγγελάτο. Πάμε να το ακούσουμε.

να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με αυτά τα πλοία μεγάλα, τα οποία μας ταξιδεύουν και μας παίρνουν μακριά. Κι ας λένε άλλα τα τραγούδια. Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη μουσική του Νίκου Μερτσάνου και τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη. Δεύτερη φωνή κάνει ο Γιώργος Νταλάρας.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή για τη δεύτερη ώρα με αυτή την καλοκαιρινή υπόσχεση από την Δήμητρα Γαλάνη και το άλλο καλοκαίρι να είμαστε μαζί. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και από τη Δήμητρα Γαλάνη να περάσουμε στην Ελένη Τσελιγοπούλου όπου μαζί τη συναντάμε και αυτό το καλοκαίρι σε αρκετές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Εδώ η Ελένη Τσελιγοπούλου, παρέα με τους Μίκρο, τραγουδάει «Ξύπνα αγάπη μου».

επόμενο τραγούδι συμπεριλαμβάνεται και αυτό στο καινούριο άλμπουμ του Κωνσταντίνου Αργυρού, ένα άλμπουμ με παραδοσιακά τραγούδια, τις Καμπάνες. Μιλάμε φυσικά για το Μπάλο, Μάτιασα και τα δικά σου.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα, και εδώ έρχεται το καράβι του Βασίλη Τσιτσάνη, το οποίο θέλει να σαλπάρει. Υπέροχη διασκευή από τον Νίκο Πορτοκάλογλου εδώ, ο οποίος όλο το καλοκαίρι εμφανίζεται παρέα με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.

στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακρός καλοκαιρινό τραγούδι, ένα καινούργιο τραγούδι από τον Ζαφ, το οποίο μιλάει για αυτόν τον Αύγουστο που πάντα αργεί και πάντα έτσι τον θυμόμαστε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Και έλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ετοιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση. Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Park Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
5: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
4: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
5: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
4: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
5: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
8: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
7: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
9: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
10: Πω πω πω τι έχω σήμερα! Πω πω!

0: Καλώς μου τα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και αυτή την εβδομάδα, αυτό το Σάββατο, το ζεστό. Έλα, έλα τώρα, μην τα παραλέμε. Λοιπόν, ήρθαμε για 12 με 2 με τη Χριστίνα Λευκαδίτη.
1: Τον Δημήτρη Κολόπουλο.
0: Με...
1: No.
0: Το ράδιο Ροδιά, το ράδιο Έλλην στην Αυστραλία. Με εσάς, με το ionfm.gr.
2: Έχει πάρα πολύ κόσμο το στούντιο εδώ.
1: Έχει τραγουδιστές, έχει.
0: Μία τρέλα σκέτη είναι.
3: Πώς το έπεσε αυτό?
2: Μία τρέλα σκέτη.
1: Θα με τρέλαν.
3: Μάλιστα, παιδί, κάποια ακροατρία και τον Ισάπα εδώ πέρα.
4: Έχετε δύο ροδιά, μου σου πω κάτι που πέντε. Πιόγλαν μπορεί.
5: Σταματήστε, βρε, σταματήστε. Να μας πάρει χαμπάρι όλος ο Μαχαλάς.
3: Εδώ ακούμε η Ιόνια FM γιατί πάντα...
0: Ο Μαχαλάς μας έχει ήδη πάρει χαμπάρι. Καλά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μία όμορφη διαδρομή που ενεπνεύστην χθες τη νύχτα αργά.
1: Πολύ αργά.
0: Μετά τις 3.
1: Καλά.
0: Και χωρίς ουίσκια και τέτοια πράγματα, έτσι.
1: Έχεις έμπνευση μέσα στη νύχτα.
0: Ναι, έτσι μου έρχεται. Ξεκινάμε με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Ερωτόκριτο, αλλά μην τζιμπάτε, θα δείτε πώς θα πάει η λίστα μας.
6: Η ροδιά δεν έχει όση ώρα είναι ανεμική.
0: Τα παιδεία παίζει στο Ionion FM.

0: Όχι, όχι, δεν είναι του Πασόκ ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άλλος είναι.
1: Συνονόματος.
0: Επειδή μας ρωτάτε.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Η μυρωδιά, την ομορφιά.
0: Κάποιος αγιάτρευτος Πασοκτζής.

πάμε στη γαλάζια πατρίδα τώρα, τη δική μας όμως. Με τις δυνάμεις του Αιγαίου, χαράματα η ώρα 3. Οι δυνάμεις του Αιγαίου μας.

0: όμορφη επανεκτέλεση αυτή από τις δυνάμεις του Αιγαίου.
1: Και γι' αυτό το λόγο έχουμε ήδη τα πρώτα σχόλια. Τι όμορφα τραγούδια.
0: Ναι, α, ναι. Μπράβο, είδατε. Παίρνουμε μια γραμμούλα την πρώτη να δούμε που μας οδηγεί.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, παιδάκια.
0: Ο καλός τον Αλκαίο.
1: Ο Αλκαίος,
0: μας. Αλκαί.
1: Α, τι κάνεις.
2: Είμαι πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλούλια.
2: Καλούλια, ε.
0: Καλά δεν μπορείς να είσαι. Τέλεια δεν μπορείς να είσαι. Ψάχνουμε την τελειώτης που λέει και ο Ρασούλης. Που λέει και ο Ρασούλης. Ναι, ναι.
2: Σήμερα σας ετοίμασα ένα πολύ ειδικό τραγούδι, το οποίο συνάδει και με τα τραγούδια με τα οποία εκκινήσατε τα καταπληκτικά, τα υπέροχα στην εκπομπή σας.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Είμαστε όλοι αυτιά. Όλοι μα όλοι.
2: Στην Ελλάδα.
0: Πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
2: Ύμνος εις την ελληνική δημοκρατία.
0: Oh.
2: Μεγίστη επιδίωξη, η υψηλή μαρμένη, εκαθορίστη διαπαντός στο πνεύμα των Ελλήνων, με το αγλαό πολίτευμα του ηθικού κλεισθένη, δημοκρατία ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας κίνων, που τον ανθό της έθεσαν ως υψηλό σκοπό τους. Συνειδητά επέλεξαν του ανθρώπου ελευθερία και την πετύχαν με σπαθή τότε στον καιρό τους, διαβίου με ισότητα και με ισηγορία. Ελευθερία η έκφρασης και σεβασμό στη γνώμη, κοινωνική ομαλότητα με αρμονία, τάξη, με λειτουργία των θεσμών και ανθέμιο η νόμη, πνευματική εντιμότητα, δικαιοσύνης πράξη, αξιοκρατία, μέρημνα, πρόοδο, ευημερία, προάσπιση επιθύμιας και ιερής ειρήνης, προαγωγή πολιτισμού και ισοπολιτεία, ορθή παιδεία και αίσθημα πολιτικής ευθύνης. Θαυμάστε την πληρότητα στο φάσμα που καλύπτει. Με κάθαρση πνευματική θα λάμψει η ευθύνη. Δημοκρατία, αρχαϊκή η κόρη όπου προκύπτει, δικαίωση ενώπιον Θεού ανθρώπου κρίνει. Αυτό ήταν.
0: Ιστορικό θα μείνει.
1: Δεν ξέρω, αυτό
0: θα, μείνει ιστορικό στην περίοδο, μάλιστα την παρακμιακή που ζούμε. Θα το γράψει ο ιστορικός, θα το πει.
2: Να είσαστε
1: και,
2: καλά.
1: Και μια που σε έχουμε εδώ, Αλκαί, και έχει γνωρίζει την ιστορία απ' έξω και ανακατοτά. Για τον πολιτισμό των Ελλήνων θα ήθελα να σε ρωτήσω τη γνώμη σου.
2: Βεβαίως. Αν το γνωρίζω, θα πω.
1: Πώς τον βλέπεις τον πολιτισμό των Ελλήνων της τωρινής εποχής και την τοπική ανάδειξή του?
2: Όταν λέμε τοπική αναδειξή τους, για ποιο θέμα?
1: Πώς την αναδεικνύουν τοπικά οι άνθρωποι? Αναδεικνύεται ή γίνεται τίποτα
2: να
1: άλλο?
2: Να πούμε για την Ηλία.
1: Αν γνωρίζεις για την Ηλία, ευχαρίστως, εννοείται. Μας ενδιαφέρει άμεσα.
2: Ναι, για την Ηλία είδα μια πληροφορία. Πήρα μια πληροφορία και είδα κάποια αφίσα όπου στην Αδραβίδα διεξάγονται μεσαιωνικά δρόμενα.
1: Μεσαιωνικά.
2: Μάλιστα. Και βέβαια μου γεννήθηκε μεγάλη απορία, διότι οι σταυροφόροι, πολεμώντας τους Έλληνες για να τους κατακτήσουν τον τόπο τους, την Ελλάδα μας, φώναζαν «Μάτα γκριφών», που σημαίνει «Θάνατος στους Έλληνες».
0: Μα ξέρουμε τι έκαναν οι σταυροφόροι στην... Τι έκαναν οι σταυροφόροι στην
1: Για
0: Ελλάδα.
1: Να ακούσουμε λοιπόν.
2: Δεν ξέρω αν τα γνωρίζει αυτά. Τα λίγα, δύο πράγματα θα σας πω μόνο. Το 15ο αιώνα λοιπόν στην Εύβοια οι Έλληνες ζήτησαν γραπτός από τον τοπικό άρχοντα της περιοχής να τους απαλλάξει από την υποχρέωση να ανιχνεύουν θυράματα σαν τα κυνηγητικά σκυλιά γκριφών συμμετέχοντας στο κυνήγι του άρχοντα. Αυτά τα γράφει ο Άγγλος ιστορικός Μίλλερ στο βιβλίο του «Η Φραγκοκρατία στην Ελλάδα 1204-1556», σελίδα 98 και 428. Ο Αλκαίος λοιπόν, που περνούσε πριν λίγα χρόνια από την κεντρική πλατεία στην παλιά πόλη του του Στρασβούργου, είδε ένα μεγάλο τεράστιο κλουβί σιδερένιο σαν δωμάτιο με ανθρώπους τα τέσσερα μεταμφιεσμένους σε σκυλιά με κολάρα στο λαιμό, και μετά τους περιέφεραν στους κεντρικούς δρόμους με λουρί στα τέσσερα στα σκυλιά, χτυπώντας και μαστίγιο στον αέρα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ένα: εδώ σαργεί, μου είπαν οι προγονείς μας να πω.
0: Ναι,
1: μάλιστα.
0: Ναι.
2: Ώρα να ετοιμάσουμε δρόμενα και για τους γενίτσαρους και την τουρκοκρατία.
1: Για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ναι.
0: Μα αυτό ναι. Γιατί γίνεται αυτό τώρα?
1: Ποιος το οργάνωσε, εσύ που το είδες τώρα? Δεν έχει σημασία, κάποιος.
2: Δεν γνωρίζω ποιος το διοργανώνει, αλλά νομίζω ότι είναι ντροπή για την Ελλάδα.
1: Δεν το είχαμε,
2: γνωρίζω τουλάχιστον εγώ χώρα στον κόσμο που να κάνει εορτές, δρόμενα για τους κατακτητές τους. Δεν γνωρίζω.
1: Τι να πούμε. Θα δούμε κι άλλα, δεν ξέρω. Ελπίζω όχι.
2: Και εγώ το ελπίζω.
0: Εδώ δίνουμε το Αιγαίο έτσι δωρεά και μου λες τώρα κάνουμε για τους κατακτητές. Ναι, ναι. Έχουμε και σε real time καταστάσεις τέτοιες.
2: Ναι, και έχουμε αναστηλώσει και 170 περίπου τζαμιά.
0: Όχι μόνο, ναι. Καλά. Είναι και άλλα πολλά, τέλος πάντων, που δείχνουν πολλά, την κατάσταση.
1: Οπότε αντιλαμβανόμαστε, ναι.
0: Τι να πούμε.
2: Εγώ θα σας ευχηθώ καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ και για τις πληροφορίες.
2: Θα ακούσω τα υπέροχα τραγούδια σας.
0: Θα πάμε στο Αχ Μωρέ Σμυρνάκι τώρα, έτσι για τις χαμένες πατρίδες.
2: Α, όχι χαμένες, υπόδουλες.
0: Ναι, ναι. Αλήτρωτες.
2: Υπόδουλες. Είμαστε η μόνη χώρα που η πρωτεύουσά της είναι ακόμα υπόδουλη.
0: Δεν διεκδικούσαμε ποτέ, ούτε για την πόλη ούτε για τίποτα. Δεν διεκδικούμε εμείς γενικώς. Οι μόνοι που διεκδικούν είναι οι Τούρκοι.
2: Ακριβώς.
0: Αχ, μωρέ Σμυρνάκι.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σου, Αλκέ.
2: Γεια σας,
1: παιδάκια. Γεια σας και χαρά σου.

0: Πάμε στις γραμμούλες μας και στην επικοινωνία μας με τον κόσμο μας.
1: Ποιον έχουμε εδώ ή ποια?
0: Για να δούμε, έτσι κι αλλιώς εκπομπή επικοινωνίας είναι, τα παιδιά παίζει. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δημητράκη.
0: Ο φίλος μου Χριστάκης.
1: Χαρακτηριστικά ο
0: Χριστάκη.
1: Τι κάνεις?
0: Τι κάνεις, Χριστάκη?
2: Δεν φορές το μαγιό σου να πας στην παραλία?
1: Έχω κάνει μερικά μπανάκια.
0: Το μπανιερό μας.
1: 6-7.
2: Κύριε Κολόκα, τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, κύριε Χριστάκη? Να μας λες και το επωνυμό σου τώρα. Είναι κεφαλονίτικο, τι είναι?
2: Ναι, ναι.
0: Είναι.
2: Σε άτος. Ο Σάξ ο Παναγιώταρος που είναι, μωρέ?
0: Τι που να είναι Παναγιώταρος. Ο Παναγιώταρος τρέχει.
2: Ακούεις το ταξί τώρα?
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Πού είσαι, ρε Σάκη? Καλημέρα, Σάκη.
0: Καλημέρα. Δεν είναι και να σε κάνει, να σε.
2: Να σε
0: παριστάνει τέλεια. Έτσι.
2: Λοιπόν, ο Λεωνίδας βγήκε,
0: Δεν πρόλαβε.
2: Λεωνίδα, πού είσαι, ρε Λεωνίδα?
0: Άρα, Χριστάκη.
2: Ωραία.
1: Θα του πούμε ότι πήρες.
2: Ο Λεωνίδας θα λέει για την ακρίβεια, ωραία θα λέει.
0: Ναι, έχει να εμφανιστεί καιρό ο Λεωνίδας.
2: Ναι,
1: να είναι καλά μόνο.
0: Καλά θα είναι.
2: Θα λέει στην αγορά ο Λεωνίδας.
0: Ναι, στην αγορά που λέμε. Στην αρχαία Ελλάδα.
2: Καλημέρα, Δημητράκη.
0: Καλημέρα, Χριστάκη.
1: Γεια σου,
0: ψηλά Λονίτη. Ο Χριστάκης μας. Καλό παιδί. Αχ, μωρές.

0: Αυτή είναι η Μαρίζα Κοχ στην Προσφυγοπούλα. Η Onion FM, παιδιά, παίζει μαζί σας μέχρι τις 2. 2-6-23-0-42-100 για να μας παίρνετε τηλέφωνα και στα μηνύματα που μου στέλνετε εσείς που γνωρίζετε. Έχουμε βάλει στο πενταετές να έχουμε μηνύματα κανονικά σε κινητό και να τα βλέπουμε στην οθόνη μας. Ακόμη δεν το έχουμε ολοκληρώσει το έργο. Έχουμε κάνει διαγωνισμό, όχι απευθείας ανάθεση.
1: Και τώρα που είπες για διαγωνισμό, το έχουμε καθυστερήσει. Πρέπει να κάνουμε και διαγωνισμό κανονικά εδώ.
0: Α,
1: με
0: να
1: δώρα.
0: Κάνουμε και διαγωνισμούς με δώρα. Ναι. Με δώρα. Και δώρα φέροντες. Μαρίζα Κοχ, προσήγω.

0: Μαρίζα Κοχ. Πάμε στον Νίκο Ανδρουλάκη πάλι.
1: Πάλι.
0: Τι να την κάνω την καρδιά. Γουστάρω πολύ, Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Θα αρχίσω να αναρωτιέμαι.
0: Γιατί?
1: Με την επανάληψη του ονόματος.
0: Με το Πασόκ. Πασόκ, ρε. Παλιό παιδά.
1: Δες το είχα.
0: Πασόκ.
1: Δες το είχα.

0: Ionian FM Stereo. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο. Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιουνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Συνέρω.

0: Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
1: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου προβάλλεται η παιδική animation ταινία «Η Έλλη και η παρέα των φαντασμάτων». Όταν το μικρό φαντασματάκι η Έλλη μένει χωρίς σπίτι, αναζητά μια νέα οικογένεια. Τρυπώνει σε ένα στοιχειωμένο τρένο και γνωρίζει μια ξεκαρδιστική παρέα τεράτων. Μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να σταματήσουν έναν κακό εφευρέτη και να σώσουν τον κόσμο τους. Ώρα έναρξης 10 παρατέταρτο. Είσοδος ελεύθερη.
0: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
2: Ακούτε Ionion FM.

Λοιπόν, ερχόμαστε πίσω, παιδιά, με Παντελή Χατζικυριάκο και κάθε βράδυ λυπημένη. Η Onion FM πάντα, τα παιδιά παίζει. Χριστίνα Λευκαδίτη, Δημήτρης Κολόκας εδώ, μέχρι τις 2.

0: πρόγραμμά μας σήμερα. Λαϊκά, κομπανίες και ρεμπέτικα. Βαλμένα όμορφα, όμορφα στη σειρά τους.
1: Δεν τα λες και έντεχνα αυτά?
0: Έντεχνα είναι, γιατί δεν είναι άτεχνα.

0: τραγούδια που είναι διαχρονικά, δεν είναι ποτέ άτεχνα.
1: Ναι, γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε έντεχνα τα σύγχρονα, κάποια σύγχρονα.
0: Και τα έντεχνα, υπάρχουν έντεχνα, έντεχνα λαϊκά, υπάρχουν έντεχνα στυλ Χατζηδάκη Θεοδωράκη, πιο λαϊκά. Είναι πολλές διαβαθμίσεις των δισκοθηκών μας εδώ. Για σένα, τα αγαπάμε τα ελληνικά τραγούδια. Γιατί αξίζουν, όχι τίποτα άλλο.
1: Όχι όλα όμως,
0: εντάξει, τώρα εκείνα που δεν αξίζουν αυτοκαταστρέφονται μόνα τους.
1: Μιας
0: εβδομάδας διάρκεια. Ναι. Κάθε βράδυ πάντα λυπημένη, Παντελής Χατζηκυριάκος. Και ρεμπέτικη κομπανία τώρα. Θα σου φύγω με καιρό.

0: Τάσο Ηλίας από το όμορφο Ελσίνκι.
1: Τι λέει, τι λέει.
0: Καλημέρα, καλημέρα στο ακαταμάχητο δίδυμο των Ερτζιανών. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Επειδή θα τραβήξει μακριά, αν αρχίσουμε να μιλάμε για φραγκοκρατία, αφιερώνω το παρακάτω δύστυχο στους φίλους μας τους Φράγκους. Όχι κουτόφραγκους, Φράγκους. Φράγκο μαλέγκο, πίτσι κακαλέγκο, ντύνεστε, στολίζεστε, με σκατά αλίβεστε.
1: Τι λες τώρα.
0: Γεια σου, Ηλία.

0: δεν πρόκειται να αλλάξει από ό,τι καταλαβαίνουμε. Καθώς μάθαμε, λέει, ότι θα συλλάβουν, λέει, τους υπαίθριους της Μάρφιν εδώ και 16 χρόνια. Του συλλάβανε. Το έκτακτο, βέβαια, δεν είναι αυτό.
1: Είναι η υπαίθριση.
0: Δεν είναι αυτό το έκτακτο. Το έκτακτο είναι ότι έχουμε νέες συλλήψεις μετά από 195 χρόνια για τη δολοφονία του Γιάννη Καποδίστρια.
1: Τώρα ναι.
0: Έτσι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία θα πάει στο 85%. 90% γιατί όχι. Και κάτι με την Οθεία πάει 99%. Λοιπόν, παιδιά, αυτό διασκεδάσουμε. Όχι, δεν είμαι.
1: Ευτυχώς.
0: Μαριό, ο τρελός τσιγκάνος.

Είμαστε στην διασταύρωση, στο σταυροδρόμι μάλλον της Δύσης και της Ανατολής. Θα στρίψουμε λίγο προς Ανατολάς με τα επόμενα τραγούδια μας. Ο Μιχάλης Παπαζήσης, τραγούδα Καμιλέρι.

0: Ο Ηλίας σε πειράζει.
1: Ναι, για πες.
0: Πειράζει εμένα δηλαδή. Λιάκο, όπως πάντα γράφει εκλεκτική η διαλογή των τραγουδιών. Μπράβο Χριστίνα. Για να μην εκδιάζουμε, λέει, μόνο τον Κολόκαρα για τις επιλογές. Γιατί τι νομίζετε, η Χριστίνα δεν έχει κάνει.
1: Εγώ δεν μιλάω. Ό,τι πείτε.
0: Όχι, τίποτα. Εγώ είπα, η Χριστίνα την έχει κάνει. Έχουμε μια γραμμούλα εδώ. Θα πρέπει να την πάρουμε.
2: Ναι, από το Ελλαδιστάν παίρνουμε.
0: Ελλαδιστάν.
1: Α, καλώς τον.
0: Τι κάνετε, κύριε Ελλαδιστάν, εμάς. Πώς ζείτε,
2: να
0: πώς
2: κάνουμε,
0: περνάτε.
1: Τα νέα σας.
2: Εξελισσόμεθα.
0: Έτσι πρέπει. Εδώ θα πιάσουμε τους δολοφόνους του Καποδίστρια τώρα.
2: Ακριβώς.
0: Βέβαια.
2: Ναι. Θα ήθελα να αναφέρει και στον Υγεία από το Ελισσίνη προηγουμένως να μας κάνει μια, όσα θα πω στην πορεία, να στείλει ένα μήνυμα γιατί του αρέσουν την Υγεία κάτι τέτοια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ένα βράδυ οι Λαγκουμιτζίδες παρακολουθούσαν την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν» του Γιόνιου FM.
0: 10 η ώρα, ναι. 10-12. Ναι.
2: Λοιπόν, και είχε βάλει ένα, έπαιζε ένα τραγούδι μάλλον με την Κονιτσοπούλου ήτανε. Που έλεγε ο έρωτας είναι Έλληνας, Αιγαιοπελαγίτης, είναι άρχοντας, πραγματικός αλήτης.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και είχανε και πιο πέρα οι Λούστρικοι εκεί, είχανε βάλει τον Μάριο τον Μπλάκμαν και έκανε αυτό το επιμήνυμα «Κυρίες μου, κυρίες μου».
0: Καλό.
2: Γιόταν ένας χαμός.
0: Ναι.
2: Εν τω μεταξύ λειτουργήσαν συνειρμικά. Γιατί είχαν κοπανίσει και τα τσίπουρά τους, γιατί έχουν πάρει από τον Νιόνι.
0: Από τον Νιόνι Ακούλη, ναι.
2: Λοιπόν, και από τον έρωτα και με τις κυρίες μου και τα λοιπά, τους ήρθε συνειδημικά η σκέψη να λύσουν το δημογραφικό.
0: Α, κατάλαβα.
1: Το λύσαν για να δω.
2: Ή κάνανε ένα σχέδιο εκεί πέρα, είτε έρθουν στην εξουσία, είτε να προτείνουν κάποιον άλλον να κάνει αυτό το πράγμα. Θα φτιάξουν τα ΚΑΠ, δηλαδή κέντρα αναπαραγωγής πληθυσμού.
0: Καλό αυτό. Ποιος το σκέφτηκε. Μπράβο τους.
1: Πώς θα λειτουργούν.
2: Τα οποία τις κτηριακές υποδομές, λέει, θα φτιάξει ο στρατός. Και θα είναι στο Αιγαίο Πέλαγος, σε νησά του Αιγαίου Πελάγους.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και οι υποψήφιες μητέρες θα πηγαίνουν εκεί πέρα, θα υπάρχει δωρεάν διαμονή και μέχρι τις... όταν κάνει από 5 γεννήσεις και πάνω, η κάθε μία θα παίρνει ισόπια σύνταξη.
0: Μεγαλοφιές.
1: Λοιπόν.
2: Και κάνανε αυτό την πρόταση μεταξύ σοβαρού και αστείου και φωνάζανε και ένα σύστημα Ελλαδιστάνες, λέει, γεννήστε, το Ελλαδιστάν με μωράνε γεμίστε.
0: Ναι, γεμίστε, ναι.
2: Λοιπόν. Ένα άλλο πάλι γεγονός είναι που είχαμε ένα βιασμό από αστυνομικούς μιας 17χρονης στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα καταδικάστηκαν αυτοί με... ότι πήραν με αναστολή.
1: Α, ναι.
0: Επειδή συνέβαλαν στην...
2: Τον Λαγκουμιτζίδων συμπεριφορά και είπαν ένα συνθηματάκι που λέει ότι η πλειοψηφία των αστυνομικών, λέει, τιμάει τη στολή τους. Αλλά μία μειοψηφία τιμάει μόνο το πουλί τους.
0: Το πουλί της Χούντας εννοείται.
2: Και ένα άλλο πάλι, και τώρα που γίνεται αυτός ο χαμός εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ωραία, τι γίνεται εκεί πέρα.
2: Που διαλύονται και φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, πάνε εκεί στην Ελλάς. Και βάλανε ένα τραγούδι μετά που έλεγε «Ζήτω τα παράλογα, ζήτω η Ελλάς, ζήτω τα παλιόπαιδα, ζήτω μας και μας».
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, μη δίνει σημασία. Αυτά είναι το κόλπο του συστήματος. Κάνουν διάφορα κόλπα, έχουν στερέψει από καλές ιδέες. Γιατί και τους έχει πάρει χαμπάρι και ο κόσμος δηλαδή. Και δεν πιάνουν. Τώρα κάνουν διάφορες ανακατατάξεις. Έχουν πάρει την κουτάλα και γυρίζουν εκεί τον τέτζερι να πούμε να δίνουν που θα κάτσει. Μη δίνει σημασία. Αλλά τα προωθούν πάλι, αυτά οι δημοσιογράφοι, όπως βλέπεις, των Αθηνών, του κράτους των Αθηνών. Αυτοί τα προωθούν.
2: Και ένα άλλο πάλι που είχες παρατηρήσει σε προηγούμενες εκπομπές είναι, ας πούμε, αυτή η διαφορά στην εκτίμηση των δημοσκοπήσεων που μια φορά το έχει ανεβασμένο, την άλλη το...
0: Είναι σαν τον πυρετό αυτό, είναι όπου σου κάτσει, όπου σου κάτσει, ο πυρετός, ναι.
2: Λοιπόν, αυτά από το Ελλαδιστάν.
0: Πολύ ωραία, Ελλαδιστάνε μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε επίσης, πολύ. Επίσης. Ευχαριστούμε τον Ελλαδιστάνο μας. Και πάμε στο Αλγέρι. Ένα τραγούδι από το Αλγέρι. Με την Ελενίτσα την Τζαλιγοπούλου. Οι γραμμούλες μας χτυπάνε αλίπητα.
3: Να χαϊδέψω μόνο.
4: Γεια σας, παιδάκια.
0: Χαϊδεύουμε τη γραμμή μας.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
1: Εσάς.
4: Καλημέρα και από μένα.
0: Ω, πήγαμε
4: να
0: Πάτρα.
4: Να πω καλησπέρα.
0: Α, πήγαμε από Πάτρα
4: τις,
0: εγώ.
4: Από τις όμορφες Κυκλάδες και από την όμορφη Σαντορίνη.
0: Τι λες τώρα, ρε εσύ, πήγες Σαντορίνη. Καλά, συγγνώμη, από Μύκονο, μία Μύκονο είναι, μία Σαντορίνη είναι, μία είναι στη Ζάκυνθο.
4: Εκεί κοντά είναι, δεν είναι μακριά.
0: Δεν πιάνεσαι, ρε παιδί μου. Δεν σε έχει πάρει χαμπάρι ο Κούλης να σε φτιάξει. Δεν σε έχει πάρει χαμπάρι.
4: Έχει χάρη, δεν τα λέμε.
0: Ναι.
4: Τι κάνετε, πώς περνάτε.
0: Τι να σου πω, τέλεια.
1: Εντάξει, καλά είμαστε.
0: Εδώ είμαστε, ναι.
4: Να είστε καλά όλοι σας. Να στείλω και εγώ τους χαιρετισμούς μου.
0: Να στείλεις.
4: Στον αγαπημένο μου, τον Μιχάλη και την οικογένειά του με πολύ αγάπη, στη Νέα Ζηλανδία. Στον Καναδά, στο Σότο και στην οικογένεια.
0: Τι καλά παιδιά.
4: Αμερική, Αυστραλία, στον Αντώνη τον Κούσκο, σε όλη την παρέα εκεί, σε όλους τους συγγενείς και φίλους, στο Σίδνεϊ, στη Μελβούρνη, στην Αντελαϊδα όπου υπάρχουν Έλληνες. Στην Ευρώπη.
0: Βέβαια.
4: Στον Ηλία μας.
0: Που τραβάει και περίσταση η Ευρώπη.
4: Τι να κάνουμε. Να στείλω την αγάπη μου και πολλά πολλά φιλιά στη Ζάκυνθο, στη Σούλα τη Βαρυπάτη, την αγαπημένη του σταθμού, την αρχόντισσα του νησιού, στην Πελοπόννησο, σε όλους όσους μας ακούν, ιδιαίτερα στο Χριστάκι τον Πατρινό.
0: Στον Ψηλαδονίτη.
4: Στον Ψηλαδονίτη, βέβαια.
0: Το γείτονα.
4: Το γείτονα.
0: Ναι.
4: Την αγάπη μου σε όλους, ιδιαίτερα πολλά πολλά φιλάκια στον εγγονό μου τον Γιαννάκη και στον άλλο τον Μικονιάτη τον Διονύση.
0: Πολύ ωραία.
1: Ευχαριστούμε.
4: Και εσάς την αγάπη μου.
0: Εμείς ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
4: Και να είσαστε πάντα
1: και
4: καλά.
1: Και να περνάς πολύ
0: καλά.
1: Όμως.
0: Καλά να είμαστε, Σούλα μου.
4: Πολύ,
0: να
4: πολλά
0: μας
4: φιλιά.
0: Έχει όλους καλά ο Θεός.
4: Να είσαστε καλά, να είμαστε όλοι καλά.
0: Φιλάκια, χαιρετισμούς και στο Διονύσιο.
1: Εννοείται.
4: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά, στέλνουμε Γιώργο Ξιντάρη μετά το τραγούδι από τα Αλγέρι. Εδώ έχουμε το Γκιούλ Τζαμάλ.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Γκιούλ Τζαμάλ, για ψάξε τι σημαίνει Γκιούλ Τζαμάλ. Τζαμάλ πρέπει να είναι όνομα, γιατί είναι και ένας ποδοσφαιριστής Τζαμάλ νομίζω, της Ισπανίας.
1: Μήπως σημαίνει, έλα, για να δω.
0: Για ψάξε το. Γκιούλ, Γκιούλ. Κάποιος Γκιούλ Τούρκος δεν ήταν? Είπαμε πάμε ανατολικά.
1: Πρέπει να είναι όνομα όλο, θα δω.
0: Γι' αυτό σου λέω, Τζαμάλ.

0: 10 λεπτών, λέει, ένα λίτρο στη βενζίνη ο Μητσοτάκης. Όχι, δεν είμαστε καθόλου σε προεκλογική περίοδο. Έως το τέλος Αυγούστου.
1: Κράταγε για το τέλος.
0: Τι καραγκιοζήλια και είναι αυτά. Τι καραγκιοζήλια και ζούμε.
1: Λες και ζούμε σε ένα παζάρι.
0: Πάμε
1: διαρκώς
0: στην Ανατολή καλύτερα. Πάμε
1: καλύτερα
0: Ανατολή.
1: Το παζάρι.

0: Τζιμάκος.
1: Μέσα στα χρυσά.
0: Μέσα από το χαρέμι βγαίνει μια γραμμούλα. Ποιος είναι, ποια είναι? Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Ο Λονίδας.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, πώς καλημέρα.
3: Ο κύριος Κολόκας.
0: Ο ίδιος αυτοπροσώπος. Αυτοπουτσούνος.
3: Ναι, και με τύριο. Θα σε πάω τηλέφωνο να μ' ανάψει ένα κεράκι για να σε γνωρίσω.
0: Πού είσαι ρε αγόρι μου, να πω μέσα.
2: Το κατάλαβα.
0: Σε ψάχνει όλος ο κόσμος.
3: Με γραβάτα θα με έβρισκε και συνά μαλλιά. Θα έχεις έρθει πολλές φορές.
0: Με γραβάτα.
3: Που γνωρίζετε την εκπομπή και σας αγαπάω τόσα χρόνια.
0: Είπαμε θα έρθουνε.
3: Ακούστε μισό λεπτό. Χαιρετίσματα. Τραγούδια στα ακούω όλο το 24ωρο. Για είσαι ωραία τραγούδια και την εκπομπή ωραία.
0: Όχι, παίζουμε.
3: Σε όλα τα κράτη που υπάρχει Έλληνας και όπου και να ακούνε, τους αγαπάω και όπως αγαπάω και στην Ελλάδα. Και αγαπάω δύο νόμους. Το λέω και στην πλατεία, στην αγορά. Ένα νόμο της αστυνομίας να σέβουμε και ένα του κράτους. Δεν είναι ούτε πολίτευση, ούτε αντιπολίτευση.
0: Α, ναι, ναι, αντιπολίτευση.
3: Άκου, κολοκά.
0: Ναι.
3: Όποια και κυβέρνηση να ήταν, τα ίδια θα έλεγα φλάκι μου.
0: Ωραία, το ξέρω. Ναι.
3: Βγάλαμε όποιον θέλω, δικό του φρόνιο. Εγώ θα πω πρώτα αυτό που με πονάει για μένα και τους συνταξιούχους. Τώρα τσακώνεται το Πασόκ με τον Πρωθυπουργό για το 13ο νιάτικο.
0: Πιστεύεις εσύ τέτοια πράγματα τσακώνονται γι' αυτό?
3: Αυτό με πονάει εμένα, που είμαι μοναχός μου και δεν τη βγάζω πέρα γιατί έχω και αντρόγενο λόγο.
0: Εντάξει.
3: Είχα πέσει πριν μια εβδομάδα, τα ακούσει ο Χρήστος Έλληνα πάρει καθηγήτρια αγγλικών στην Πάτρα. Είχα πέσει πριν μια εβδομάδα στο σπίτι μέσα και δεν μπορούσα να σταλέψω.
0: Έπεσες.
3: Άνθρωπος είμαι. Είδες
2: που έλεγα.
0: Πώς έπεσες ρε παιδί μου κι εσύ?
3: Είμαι 82 χρονών, μην νομίζετε ότι είμαι λυκόπλο. Και το πολύ πάνε βαίνω με το δεξιό πόδι βαρό. Έχει πάει σε πλάβη, με είχαν πάει.
0: Α, με το δεξί πόδι, μάλιστα.
3: Άκου να δεις τώρα, άκου. Τώρα γιατί με μπερδεύεις καμιά φορά, με πιάνεις εσύ τι
0: θέλω. Εγώ εντάξει.
3: Θέλω να πω τώρα, αγαπάω άλλους ανθρώπους. Όχι, δεν βγαίνω, στενοχωριέμαι και δεν βγαίνω. Και τώρα άκου να δεις τώρα. Να ακούσει, πες ότι ήταν η κυβέρνηση εκείνη ή η κυβέρνηση άλλη. Να τα πάρουν τα 6 ευρώ, πήρα 4 κεριά που πήγαν στο κημητήριο. Μας δώσανε, όπως λέει η κυραστούλα, καλή της ώρα και στο Μεσολόγιο και παντού, 6 ευρώ αύξηση.
0: Ναι.
3: Δεν έχει σχέση αν ήταν ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης αυτό.
0: Τι σχέση να έχει αυτό?
3: Αν τα 6 ευρώ αύξηση το νέο έτος. Με συγχωρείς
0: κιόλας. Ναι.
3: Πρέπει, δεν με βγαίνει κανένας. Εγώ βγαίνω με αγάπη και μιλάω αυτό που βλέπουμε και που έχουμε ζήσει.
0: Καλά κάνεις.
3: Ας θα πάρει ο πρωθυπουργός, όποιος πρωθυπουργός, να τα 6 ευρώ.
0: Πορδυπουργός.
3: Θα πάει φάει ένα γιαουρτάκι, γιατί και αυτοί μεγαλωμένοι είναι. Με το γιαουρτάκι θα πλακωνόνται.
0: Σιγά, μην είναι μεγαλωμένοι αυτοί.
3: Ακούτε, ακούς καλέ μάθομαι. Είναι ντροπή αυτό. Δεν έχει το κράτος. Μην μας κοηδεύεις. Ή βάλε κάτι, τη μεμένα γεράματα λέει. Ή βάλε με έσημο κυριάκα με το έσημο να έχουμε για τα γεράματα. Εγώ όπως σας το λέω, παίρνω και νογιαρίνω σε κόγγυρι όλος ο κόσμος, σε ένα τ' άλλο. Και δεν τα γράφει ο γιατρός. Σε φαρμακείο τα πλήρωσα όλα.
0: Ναι, Λεωνίδα μου.
3: Όχι, τι Γεωργιάδη είναι που λέει.
0: Άσε τώρα μη μου λες για τον Γεωργιάδη τώρα. Εντάξει, το παιδί τη δουλειά του κάνει.
3: Τη δουλειά του κάνει, αλλά μπορεί να μην φταίει κι αυτός.
0: Αυτός εκεί ό,τι του έχει πει ο Πατακός κάνει, έτσι. Έλα, ποιος λες να είναι?
3: Βρε, με μπερδεύεις, δεν είσαι ο Κολόκας.
2: Εννοείται.
0: Γιατί, ποιος σου είπε σταυτή ότι δεν είμαι?
3: Και κοπελί ήταν.
0: Εννοείται.
2: Έχει μεταλλαχθεί η φωνή.
0: Άλλαξε η φωνούλα μου,
3: Τέσσερες κυβερνήσεις έχουν βγει.
0: Λεωνίδα μου, πρέπει να πάμε, να πάμε στην ώρα. Είναι μία η ώρα, Λεωνίδα. Πρέπει να πάμε στην ώρα.
3: Επήραμε σε σκατιστεράω σε δύο ώρες τελειώνω.
0: Όχι σε δύο ώρες, τώρα θα βάλουμε την ώρα.
3: Τέσσερες κυβερνήσεις βγήκανε. Το ΕΚΑΤ δεν το βάλανε.
2: Λεωνίδα, άσε το τηλέφωνό σου στο κοντρόλ εκεί πέρα.
0: Άφησε το τηλέφωνό σου στο
2: κοντρόλ. Και θα σε πάρουμε.
0: Πάρε πάλι και πάρε πάλι στο Χρήστο.
2: Άφησε το τηλέφωνό σου.
0: Άφησε το τηλέφωνό σου, ρε παιδί μου.
3: Εσύ τώρα αν έπρεπε μια συνταξούνα και ήσουν 82-83 χρονών, έπρεπε να σου κόψουνε.
0: Ναι, τώρα τι ψάχνεις να βρεις τώρα? Τώρα δεν λέγονται αυτά τώρα. Εδώ γίνεται λαιλασία στην Ελλάδα τώρα. Δεν το έχεις καταλάβει τόσα χρόνια? Λαιλασία γίνεται. Τέλος πάντων, πλιάτσικο γίνεται. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλήσουμε άλλο, Λεωνίδα. Πρέπει να πάρεις τη σύνταξη μέσα στο.
2: Κλείνουμε και θα ξαναπάρεις για να αφήσεις το τηλέφωνο σου.
0: Άφησε το τηλέφωνο σου. Χρήστο, πάρ' το τηλέφωνο του Λεωνίδα, σε παρακαλώ. Και ξαναπάρ' το.
2: Γεια σου, Λεωνίδα.
0: Ναι, πρέπει να βάλουμε την ώρα. Την ώρα, την ώρα. Την ώρα.
3: Σε Θεσσαλονίκη σκοτώσαν τη γυναικούλα και τότε.
0: Ναι, αλλά δεν μας ακούς.
3: Τι κερδίζω να σας αφήσω.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε την ώρα και θα επανέλθουμε. Ναι, δηλαδή είναι μία και ένα λεπτό η ώρα, έτσι.
3: Ναι, παιδιά.
0: Εντάξει, Λεωνίδα μου.
1: Ιόνιον FM στέρεο.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
2: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
1: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
3: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννη Στομόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
7: Γεωργικά εφόδια Ιωάννη Στομόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννη Στομόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
7: Επιλογή υπεροχής.
9: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merzi στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merzi. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
11: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
12: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
11: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
12: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
11: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
12: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
11: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
13: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
14: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.

0: Πίσω, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Η Onion FM πάντα τα παιδιά παίζει.
1: Με τον Δημήτρη Κολόκα και τη Χριστίνα Λευκαδίτη.
0: Το ράδιο Ροδιά και το ράδιο Έλλην. Ανατολή μένουμε. Με το Μαχαραγιά. Του Σταύρου Τζουανακού. Που πω μια καφεδούμπα που μου ήρθε. Έλα πάμε.

0: έρχεται.
1: Που σου έρχεται.
0: Λοιπόν, πριν να πάμε στη γραμμούλα που χτυπάει, εδώ ο Ηλίας από το Ελσίνκι μας στέλνει λύσεις για το δημογραφικό, λέει. Πρέπει όλοι οι Έλληνες, καταλαβαίνεις, ο Ηλίας τα γράφει αυτά τώρα,
1: ναι,
0: καταλαβαίνεις
1: ναι,
0: τι έρχεται.
1: Ναι.
0: Για να λύσουμε, λέει, το δημογραφικό, πρέπει όλοι οι Έλληνες να είναι φοδιασμένοι με τέσσερα βασικά πράγματα. Κινητό, ακίνητο, αυτοκίνητο και πουλί ευκίνητο. Τα τρία πρώτα, λέει, υπάρχουν σε ποσότητα, στο τέταρτο υπάρχει πρόβλημα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα, Ηλία? Εμείς έχουμε ένα καναρίνι στο κλουβί και πηγαίνω έρχεται, είναι ευκίνητο. Τι λες τώρα, στο κλουβί, το καναρινάκι. Πάμε στη γραμμούλα μας.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Κάνετε καρδιές μου, λεβέντη.
1: Καλά, καλά.
0: Καλύτερα δεν γίνεται, ναι. Δεν γίνεται καλύτερα.
1: Να πούμε ένα δόξα του Θεού ποτέ.
2: Λοιπόν, παιδιά, να χαμηλώσετε το ραδιόφωνο. Ναι.
0: Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, δίπλα είναι κάποια γραμμούλα. Ποια είναι δίπλα? Ποιος είναι δίπλα?
3: Καλημέρα και πάλι.
1: Γεια σου, Αλκαίο.
0: Καλημέρα στον Αλκαίο.
2: Περιμένω να ακούσω τον κύριο Αλκαίο και συγχαρητήρια, κύριε Αλκαίο, σε εσάς και στην κυρία που με τα ωραία ποίηματα.
3: Μας
2: και
3: θυμάτε
2: την αγάπη μου.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την έχετε.
2: Μα είσαστε σαν το Διονύσιο Σολωμό που έβγαλε τον εθνικό ύμνο.
0: Α, τι ωραία.
3: Βεβαίως. Τι όμορφα αυτό που μου λέτε.
2: Συγχαρητήρια, ειλικρινά σας το λέω.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά.
0: Λοιπόν, ακούμε τον Αλκαίο.
2: Ναι.
3: Όχι τον Αλκαίο, ακούμε την Ανίτη.
1: Την Ανίτη, ωραία.
0: Α, ωραία, ωραία.
2: Για να χαμηλώσω εγώ το δικό μου.
0: Ναι, χαμηλώστε το εσείς το μαραφέτη σας.
3: Έχει τίτλο «Απατηλή Δημοκρατία».
0: Πω, πω.
3: 200 είναι περίπου τα κράτη στον πλανήτη.
2: Μα ακούμε τα σημαντικά από το τηλέφωνο.
3: 40 είναι βασίλεια, κράτη ή ομοσπονδίες. Τα 160 υπόλοιπα σε όλες τις υπήρους. Στο τίτλο αναφέρουνε πως είναι δημοκρατίες. Δημοκρατίες έχει προπαντός η γυραιά Ευρώπη. Δημοκρατίες έχει το Ισλάμ, μα και οι δυο Κορέες. Δημοκρατία ο Πινοσέτ, μα και ο Παπαδόπουλος. Δημοκρατία, λέξη ελληνική, από τις πιο μοιραίες. Το 500 ήταν προ Χριστού που οι Αθηναίοι θέσπισαν κράτος του Δήμου με έλεγχο ολιγαρχών πολύ ισχυρό. Είχε προηγηθεί ο Σόλωνας που είχε αυστηρά νομοθετήσει του βουλευτή περιουσίας δήμευση ποινές και αυτόν ανακλητό. Η Δύση ήρθε, 1800 ήταν μετά Χριστό, τους μονάρχες της να εκδιώξει, να βγει από τη φεουδαρχία, να κάνει κράτος αστικό, να εκλέγει ο λαός ανά τετραετία, να διατάζει ο πρωθυπουργός, και αυτό το ονόμασε δημοκρατία. Αλλά οι δυτικοί, πώς δέχτηκαν οι Έλληνες, γιατί? Μπήκαν σε ξένον ρούχα, μπήκαν σ' άλλον σακί. Πετάξαν την ιστορία τους, την εμπειρία, γνώση και σοφία. Ίδια βιώσαν οι Έλληνες με τους δυτικούς δημοκρατία. Όλα όσα ακούσατε δεν είναι αβάσιμα, δεν είναι εικασίες, δεν είναι παραμύθια. Εξηγεί ο Κοντογιώργης Τρίτανης στην εκπομπή του Κάμελοτ και λέει σκληρή αλήθεια. Ελίτη ποιητή, λοιπόν τι βλέπεις, πες ετούτο τον αιώνα και ως εφέρεις τα παντά, να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα ακόμα. Και ο Ρίτσος επροφήτευσε, ο λαός υψώνει το κεφάλι κι αστράφτουνε τα μάτια του κι αστράφτει ο νους του πάλι. Γιατί είπε για τους Έλληνες ο Σικελιανός, τους κοσμοξακουσμένους, εδώ σηκώνεται όλη γη με τους αποθαμένους. Και ο Βαλαουρίτης φώναξε, του δούλου το ποδάρι θα σε πατήσει στο λαιμό, εξύπνησε λιοντάρι. Εσφράγισε ο Παλαμάς σηκώνοντας κοντάρι, ότι η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα, με της καρδιάς το πείρωμα μετριέται και με το αίμα, αφού χρησμός εδόθηκε απ' τον Βάρναλη ποιητή. Λαέ μου για εσένα, ως αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο ντουνιάς. Γι' αυτό δεν είναι ψέμα. Αυτό απ' την Ανίτη.
1: Αμήν.
0: Πολύ ωραίο είναι, πάρα πολύ ωραίο. Ο Κάνελοτ είναι ο
1: Κανέλος
0: ο Πάτσιος, εδώ ναι. Ο φίλος μας που έβγαινε στην εκπομπή, το έχουμε πάρει και συνεντεύξεις. Εδώ από την Ηλία, αλλά είναι τώρα στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ.
3: Πολύ ωραία, ελπίζω να μας ακούει.
0: Το ελπίζω κι εγώ, μας ακούει. Ούτως ή άλλως μας ακούνε και άλλη στιγμή εκτός από το live. Από το ζωντανό δηλαδή, για να μιλάμε και ελληνικός.
3: Να έχετε καλή μέρα.
1: Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε λοιπόν, και τους δύο.
3: Καλή σας μέρα και πάλι.
0: Την αγάπη μας, κυρία Σούλα μου.
2: Ξηθάστομαι λέω στον κύριο.
0: Ναι.
2: Ακαίο. Άκουσα και πριν τον Ελεδιστάν.
0: Από τον Ελεδιστάνο, ναι.
2: Αλλά δεν τον πρόλαβα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τι μου κάνετε?
0: Είμαστε καλά.
2: Πάντα καλά.
0: Ξεπουληθήκαμε στο Γιουσουρούμ για ένα κουστούμ.
2: Ναι, κουστούμ.
0: Ναι, που λέει, έλεγε
2: λοιπόν,
0: και ο
2: αείμνηστος. Αβάνω ότι άνοιξε το ραδιόφωνο, ακούω την κυρία του Πέμπτου.
0: Ναι, πήρε. Ναι.
2: Στη Κυκλάδες. Ακόμα δεν τη τελειώσαν τα χρήματα.
0: Όχι ρε. Ερώτημα που έχετε.
2: Εφορία.
0: Κάπου γίνε, κάπου μπάζει εκεί. Μήπως παίρνε τίποτα απευθείας αναθέσεις, δεν ξέρω, λέω τώρα.
1: Μπορεί να έκανε κανένα κομπόδεμα γυναίκα για τις διακοπούλες της.
0: Δεν είναι και δήμαρχος, να πεις.
2: Λοιπόν, θέλω παιδιά μου, συγχαρητήρια. Εγώ δεν είμαι θεούσα, από και εσείς σκύβουνε, και μετά, πέρασε εκείνη και εκείνο σε κάμερα, έξω από την πόρτα μου, ο κόσμος να έχει υγεία, όλα τα καλά, και εγώ να με αξιώσει ο Άγιος Διονύσιος μας, που είναι ολοζώντανος και πολύ θαυματρούχος.
0: Ο Άγιος Νιόνιος, ναι.
2: Όχι, σε παρακαλώ.
0: Διονύσιος. Ο Διονύσιος, αλλά Νιονιακούλης, ναι. Είναι στο χαϊδευτικό.
2: Στο κοινέ, αλήθεια.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πολύ θαυματρουργός. Πέρασε αυτοκίνητο, παιδιά, γιο ταχύ από πάνω μου,
0: ναι.
2: Που πήγαινα με τα ψώνια και ήταν χασικλωμένο.
0: Σας πάτησε.
2: Παιδιά, ειλικρινά, και δεν μου ράγησε κάτι. Ναι, με έκαμε μελιτζάνα.
0: Ναι,
2: έτρεξε ο κόσμος. Μεγάλο αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. 2,5 χρόνια δεν μπορώ να ανέβω καλά τη σκάλα του σπιτιού μου. Το σκαλί του πεζοδρομίου μου, χαμηλό, γιατί γέρνει ο δρόμος, είναι πιο ψηλό πιο πέρα, δεν μπορώ να το ανεβώ. Τέλος πάντων, μετά.
0: Σιγά-σιγά.
2: Ναι, έχω κινηθεί, αλλά δεν τα βάνω κάτω εγώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Με χτυπάει μετά από καιρό ένα τζιπάκι, πρέπει ή κύριο. Oh,
0: δεν πάτε καλά εσείς.
2: Ή κύριο, ειλικρινά Δημήτρη.
0: Μήπως η Ζακυνθινή δεν οδηγάνε καλά.
2: Δεν είναι τώρα. Ζακυνθινή, έχουν πει εισαγόμενοι και είναι.
0: Α, είναι εισαγόμενοι, ναι.
2: Αλλά αυτός όχι, δεν ξέρω τι ήταν, άντρας γυναίκα.
0: Ναι, ναι.
2: Πώς παίρνει να γίνει σιγά, πρέπει να έχει το κινητό του σταθεί και δεν μη δεμένανε.
0: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, δύο χτυπήματα.
0: Να φοράτε γυλαίκο και το διαφανές το.
2: Ναι,
0: πώς το λένε,
2: που φορούνε
0: το...
2: τα φωσφορή.
0: Ναι, το φωσφορή. Ναι,
2: του Δήμου τα γυλαίκα. Και τώρα σας πιάνω και την ψηλή κουβέντα. Και 2 Μαΐου γυρίζει το πόδι μου σε ένα ωραίο δρόμο που έχουμε εδώ στην Πύλικα. Και πέφτω το μισό μέρος του σώματός μου, σαν μια σανίδα έτσι, στο μέρος που είχαν χτυπήσει τα δύο αυτοκίνητα. Λοιπόν, πάμε αυτό. Και θέλω να πω. Συγχαρητήρια στον ήρωα πιλότο μας.
0: Που έκανε αυτά τα κόλπα εκεί,
1: στη
0: Ζάκυνθο. Ερχόταν
2: ο γιος μου, ο Γιώργος.
0: Ναι.
2: Ερχόταν από χωριό, από το Τραγάκι, και ξέρεις από το χωριό.
0: Το Τραγάκι δεν ξέρουμε, το Τραγάκι, βεβαίως.
2: Βλέπεις τον ουρανό, δεν είναι η πόλη. Όταν περάσαν τα αεροπλάνα πάνω από το σπίτι μας, ειλικρινά σας το μιλώ και τρέμω. Με πιάνει κρύο που λέμε Ζακυνθινά, λέγαμε ότι δηλαδή φεύγουν τα σπίτια να τυναχτήκαμε.
0: Ναι.
2: Τόσο χαμηλά που πέρασε και είχαμε τέτοιους ήρωες, έχουμε πιλότους.
0: Είδες τι έκανε ο άνθρωπος. Ναι.
2: Και λέω στο γιο μου, Γιώργο, όποτε μπορέσω να πάω να ανάψω ένα κερί στο όνομά του. Μαθαίνει ο Γιώργος, λέγεται, ο γιος μου ο Γιώργος, Γιώργος, τώρα, Χατζόπουλος.
0: Ναι.
2: Το παιδί ήταν στρατηγός, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες Είχε κάμει ώρες.
0: Ναι.
2: Συγχαρητήρια και στη
0: αυτό αποδεικνύει, αυτό αποδεικνύει, κυρία Σούλα μου, ότι, ότι δεν παίζει ρόλο τόσο το άψυχο υλικό, όσο το έμψυχο υλικό και το οποίο το έχουν παρατήσει και τους δίνουν 360.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Και ξέρεις τι είπε.
0: Και όλα τα υπόλοιπα τα τρώνε στις αναθέσεις.
2: Ναι, γιατί μου είπε ο γιος μου, σας τρώω τώρα αρκετή ώρα, γιατί είναι άλλοι άνθρωποι μορφωμένοι. Εγώ είμαι Δευτέρα Δημοτικού, αλλά ξέρω να βάλω.
0: Καλά πάτε, καλά το πάτε το γράμμα, καλά το πάτε.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω να κάνω λογαριασμούς, χοντρούς και τέτοια. Και η κυρία Ζαχαρέα, εγώ το χαζοκούτι δεν το κοιτάζω, παιδιά.
0: Ζαχαρέα, λέτε. Τη Ζαχαρέα. Τη Μάρα.
2: Και μου λέει ο γιος μου, μάνα λέει του δημοσιογράφου. Από παλιά, α πούμε έτσι, καμιά φορά.
0: Ναι.
2: Ούτε σε έργα, σύριαλ και τέτοια δεν μου χρειάζονται. Έχω τα δικά μου σύριαλ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και έγραψε κάτω, κάτι πολύ ο γιος μου, μια απάντηση. Ρώταγε ένα αποστρατεία, στρατηγό μεγάλο. Από τι, ας πούμε, έπεσε το αεροπλάνο. Εγώ δεν το είδα, σας λέω, δεν βλέπω. Το βράδυ μπορώ να είδω τον Α.
0: Ναι.
2: Και το Ιόνιο, το δικό μας κανάλι που είναι στην Πάτρα.
0: Ναι.
2: Και του έγραψε ο γιος μου κάτι. Γιατί μου λέει, γιατί θα φοβηθώ. Λέει, αυτοί δεν πληρώνονται, να σας τα πω εγώ οι αγράμματοι. Ο γιος μου τα έγραψε με άλλο τρόπο. Αυτοί δεν πληρώνονται, δεν παίρνουν λεφτά, γιατί ξέρουμε από πιλότους. Έχω και φίλοι ο γαμπρός, σε πυροσβεστικό. Αυτοί δεν πληρώνονται, οι μεγάλοι πληρώνονται, λέει, και σου είπε και κάτι λέξεις ωραίες.
0: Να ξέρατε πόσα λεφτά τρώνε σε αναθέσεις και σε τέτοιες δουλειές.
2: Λέει το παιδί.
0: Να ξέρατε μόνο τι εταιρείες έχουν φτιάξει όλα τα λαμόγια και κονομάνε.
2: Και
0: τρώνε τα λεφτά και τρώνε τις άρκες του ελληνικού λαού.
1: Μπορεί να μπει κανείς και να το ψάξει στο.
0: Ναι, εννοείται.
2: Εγώ είμαι ένα άτομο μοναχή μου τώρα. Το σπίτι πληρώνω από την οδοντογλυφή. Δεν θέλω να ανοχλώ τα παιδιά μου, αφού μπορώ και ζω.
0: Ναι, κυρία Σούλα μου.
2: Και η κατάληξη πέρυσι είχα έλεγα 500 το μήνα και φέτο 700.
0: Ναι.
2: Δεν αντέχουμε άλλο από την απειλή.
0: Άστα να πάω στο διάλογο.
2: Αντιδοσία, κλεψιμείο, έλεγχο πουθενά.
0: Ναι.
2: Και λέγουμε Διονυσία Βαρυπάτη, πύλικα 11. Και όποιο θέλει να έρθει να με συλλάβει.
0: Τι έχετε πάθει, γιατί να σα συλλάβει, τι έχουμε.
2: Έχουμε,
0: δεν έχουμε δημοκρατία, γιατί να σα συλλάβει.
2: Τι δημοκρατία
0: έχουμε. Έχουμε δημοκρατία, τι έχουμε.
2: Έχουμε
0: δικτατορία.
2: Την αγάπη μου από το Μιχάλη μας, έχετε πολλούς χαιρετισμούς.
0: Την αγάπη τη δική μας το Μιχάλη μας.
2: Και όλους, όλους και αγαπημένους μας, στο Ράδιο Ροδιά, στο Έλλην. Αποστόλη, θα πάρω κάποια ώρα στην εκπομπή. Λοιπόν, την αγάπη μου και τα φιλιά μου και καλό
1: Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ, Σούλα.
2: Στην αεροπορία
1: να είσαι καλά.
0: Φιλάκια. Φιλάκια πολλά.
2: Φιλάκια.
0: Φιλάκια, κυρία Σούλα μου, φιλάκια.
2: Κόσμο, όπου μας ακούνε.
0: Φιλιά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς παραμένουμε στην Αραπιά, στη μαγεμένη Αραπιά. Ιόνιον FM.
1: Λες να μας έχει επηρεάσει περισσότερο η Ανατολή ή η Δύση στην Ελλάδα?
0: Όλα μας έχουν επηρεάσει.
1: Περισσότερο?
0: Τώρα εκεί έχουν γίνει πράγματα και θάματα κατά την πτώση του Βυζαντίου. Ήταν η ενωτική και η ανθενωτική και διάφορα άλλα. Δεν το εκμεταλλευόμαστε. Τη θέση μας, το σταυροδρόμι αυτό δεν την εκμεταλλευόμαστε.
1: Το αντίθετο, αφήνουμε να μας εκμεταλλευτούμε.

0: Ζυρίχη. Χαιρετώ τον υπέροχο σταθμό και τους συντελεστές. Είστε υπέροχοι. Την καλημέρα μου από Ζυρίχη. Γεια σου, Σπυράκο
1: πολύ.
0: Μου.
1: Σε χαιρετούμε.
0: Φιλάκια πολλά. Ο Δε Ηλίας, μισό λεπτό στη γραμμούλα μας, στις γραμμούλες μας. Μας εξηγεί Γκιούλ Τζαμάλ που ρωτήσαμε.
1: Ναι, το είδα πριν, ξέχασα να το πω.
0: Α, όμορφη Τζαμάλ, δημοκρατία είναι να κόβεις τον λαιμό σου με το μαχαίρι που διαλέγεις ο ίδιος. Να μην το πω αλλιώς.
1: Το Τζαμάλ είναι... είναι και τριαντάφυλλο, όμορφο τριαντάφυλλο.
0: Α, Τζαμάλ.
1: Ναι.
0: 200 χρόνια τώρα εμείς τι κάνουμε, αναρωτιέται. Ο Ηλίας, ο οποίος την κοπάνισε βέβαια, έχει πάει στο Ελσίνκι.
1: Καλά είναι αυτός.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος. Οι αραπάδες και οι γραμμούλες μας. Ποιος είναι εδώ?
2: Σε μένα μιλάτε?
0: Σε εσάς, σε εσάς.
1: Κυρία Ευτυχία.
2: Να μην δώσω κι εγώ το παρόν.
1: Ναι,
0: να δώσετε, να δώσετε.
2: Γεια σας, γεια σας. Να δώσω κι εγώ το παρόν, είναι πάρα απουσία.
0: Εννοείται, μην πάρετε απουσία γιατί μπορεί να μείνετε στην ίδια τάξη.
2: Εννοείται. Με θέλετε στο σταθμό σας.
0: Πώς?
2: Το πιστεύω λέω και το αισθάνομαι ότι με θέλετε στο σταθμό σας.
0: Εννοείται ότι σας θέλουν. Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται.
2: Κάπου αλλού με πετάξανε.
0: Σας πετάξανε πώς δηλαδή?
1: Σε άλλο σταθμό.
2: Με καλούσανε παράδειγμα κάθε Κυριακή να τους πω ένα παραδοσιακό τραγούδι.
0: Ναι.
2: Και μετά δεν με δέχονταν. Δεν ξέρω και την αιτία όμως ποια είναι.
0: Την αιτία τι ψάχνετε τώρα να βρείτε?
2: Αυτό, ψήνου στάχερα.
0: Ναι, τώρα μην το ψάχνετε αυτό.
2: Εκεί κάποιο δάχτυλο πήγε.
0: Δάχτυλος.
2: Αλλά ναι, δεν το πήγαινε
0: κάπου αλλού
2: το δάχτυλο.
0: Ναι, ναι. Τι κάνουν τα δάχτυλα?
1: Δεν μπορώ.
0: Θεέ μου.
2: Γιατί να το πάει εκεί?
0: Ναι.
2: Εμείς έτσι λέμε εδώ, ναι.
0: Σωστά.
2: Να χαιρετήσω και εγώ το κροατήριο, το Διονύσο Μάστορα, όλους αυτούς που ακούμε.
0: Το Νιονιακούλι.
2: Και στην Αυστραλία, να μας ακούνε.
0: Ναι.
2: Και να σας πω ένα πάρα πονιάρικο.
0: Ναι, να μας πείτε, περιμένουμε.
2: Ναι.
0: Πείτε το.

0: σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Εξαιρετικά.
2: Ευχαριστούμε,
1: πολύ ωραία.
2: Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Τα φέρω και σε όλους τους απόδημους.
2: Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Φιλιά στα Ιωάννινα. Στα Ιωάννινα φιλάκια. Χαιρετούμε τα Ιωάννινα, πάμε στην άλλη γραμμούλα που έχει πέσει βέβαια, δεν ξέρω ποιος ήταν, ήταν μαζί, ήταν πολύ ώρα μαζί. Αλλά είχε προλάβει η κυρία Ευτυχία. Εμείς παιδιά τώρα φεύγουμε σιγά σιγά από την Αραπιά. Μπάμπης Γκολές, ο αείμνηστος. Έχω στην καρδιά ένα πόνο.

0: Φυσικά για τη συνέχεια πιστεύω να προλάβουμε να ακούσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Έχουμε μια γραμμούλα όμως εδώ.
1: Για να ακούσουμε.
0: Γραμμουλίτσα που μάλλον ήταν αυτή που έπεσε.
1: Είναι.
0: Κι
2: Χαιρετάω το Δημήτρη και την Χριστίνα.
1: Από μακριά, πολύ
0: Αποστόλης,
1: μακριά.
0: Αποστόλης, Ράδιο Ροδιά.
1: Τι κάνετε.
0: Καλώς το ναι.
2: Καλά, εσείς τι κάνετε. Σας ακούω πολύ ωραία και όμορφα. Μας δροσίζετε εδώ πέρα το βραδάκι με λίγο κρύο εμείς τώρα.
1: Πόσο κρύο.
0: Α, έχετε κρύο, ε.
2: Α, όχι πολλά πράγματα. Πάει μέχρι 6-7 το πρωί και μετά πάμε 22.
1: Εντάξει,
0: καλά είσαστε. Καλά είσαστε.
2: Ναι, καλά είμαστε, καλά είμαστε. Χαιρετάω πάντα με το ωραίο σας πρόγραμμα. Άκουσα από την αρχή και μια κυρία Σούλα. Τη χαιρετάμε μας.
0: Η Σούλα, η Σούλα την Πάτρα. Από την Πάτρα.
1: Ναι.
0: Η Σούλα από την Πάτρα, ναι.
2: Να είναι καλά, να χαιρετήσω και τη Σούλα μας από τη Ζάκη.
0: Ναι.
2: Βέβαια. Το Λεωνίδα άκουσα, χάρηκα το Λεωνίδα. Πώς
0: έσκασε μύτη ο Λεωνίδας. Πρέπει να πάμε να συναντήσουμε στην Αμαλιάδα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι,
2: είναι αυτός που πρέπει να πάει στη Βουλή απάνω.
0: Γιατί δεν μην πάει, με συγχωρείτε, τους έχετε τους άλλους σοβαρότερους από το Λεωνίδα. Έλεος δηλαδή.
2: Βέβαια, αυτή
1: γιατί ο Λεωνίδας σοβαρός είναι.
0: Ναι, όχι, λέω για τους άλλους.
2: Ναι. Δεν λένε τα προβλήματα του λαού οι άλλοι που πάνε στη Βουλή. Λένε να φύγει ο Πρωθυπουργός. Δεν λένε ότι υποφέρει ο κόσμος. Δεν λένε τίποτα τέτοιο.
0: Τι να πούνε, τι να πούνε, Αποστόλη μου.
2: Τι να πούνε, έχεις απόλυτα δίκιο. Τι να πούνε.
1: Αφού μεταξύ τους. Κολοκυθόμητα.
2: Ναι, το μάστο να χαιρετήσω να μην σας πιάσω την κουβέντα και σας χαλάσω το πρόγραμμα. Σαν την άλλη φορά με το πείμα μου να χαιρετήσω.
0: Όχι, ωραία ήταν, ωραία ήταν.
2: Να είσαι καλά κι εσείς ωραίος με το ωραίο σου στόλο εκεί πέρα και τον ωραίο σου σταθμό να σε πω.
0: Ευχαριστούμε καλά. Αποστόλη μου.
2: Βέβαια, ωραία πράγματα και έφυγε και η μάνα σου από τη ζωή, δώσει χωρίς
0: ναι, ευχαριστώ.
2: Μετά, δεν το ήξερα,
0: Ναι, δυστυχώς.
2: Ναι. Τι να κάνουμε, έχουμε χάσει πολλούς ανθρώπους, αλλά μας ζωντανεύει η ευτυχία ζωή με τα ωραία του τραγούδια.
1: Yeah, σωστά. Ναι.
0: Έτσι.
2: Τι ωραία, πολύ ωραία. Το Σώτο να χαιρετήσω τον αδερφό αυτόν, είναι τον Ηλία, τον Αντώνη τον Κούσκο.
0: Τι κάνει αυτή η ψυχή, η ψυχούλα.
2: Η ψυχούλα, ο Αντώνης, βέβαια, ο Αντώνης θα παρουσιαστεί όπου να είναι. Καλά.
0: Α, θα σκάσει μύτη.
2: Θα παρουσιαστεί αυτός, βέβαια. Να χαιρετήσω εδώ στην παροικία μου τον Τένι, με πολύ εκτίμηση και
0: αγάπη. Την αγάπη και τη δική μας τον Τένι.
2: Ναι. Την κυρία Βούλα Μαρκοπούλου του Παναγιώτου να χαιρετήσω με τα παιδιά της, τον Βασίλη και τα τέσσερα παιδιά που έχει, τη Ρουμελιώτισσα. Ρουμελιώτισσα να πει και σας ακούει.
0: Από Ρούμελη, ναι.
2: Βέβαια, σας ακούει με το ωραίο σας πρόγραμμα βέβαια. Τη Βούλα τη Σουρή να χαιρετήσω, τον Γιώργο τον Καρκούλα, τον Χορουδάκη τον Άγιο.
0: Ναι, δυστυχώς.
2: Τι να κάνουμε, έχουμε χάσει πολλούς ανθρώπους, αλλά μας ζωντανεύει η ευτυχία ζωή με τα ωραία του τραγούδια.
0: Σωστά. Έτσι.
2: Τι ωραία, πολύ ωραία. Το Σώτο να χαιρετήσω τον αδερφό αυτόν, είναι τον Ηλία, τον Αντώνη τον Κούσκο.
0: Τι κάνει αυτή η ψυχή, η ψυχούλα.
2: Η ψυχούλα, ο Αντώνης, βέβαια, ο Αντώνης θα παρουσιαστεί όπου να είναι. Καλά.
0: Α, θα σκάσει μύτη.
2: Θα παρουσιαστεί αυτός, βέβαια. Να χαιρετήσω εδώ στην παροικία μου το Τένι. Με πολύ εκτίμηση και
0: αγάπη. Την αγάπη και τη δική μας τον Τένι.
2: Ναι, την κυρία Βούλα Μαρκοπούλου του Παναγιώτου να χαιρετήσω με τα παιδιά της, τον Βασίλη και τα τέσσερα παιδιά που έχει, τη Ρουμελιώτισσα. Ρουμελιώτισσα να πει και σας ακούει.
0: Από Ρούμελη, ναι.
2: Βέβαια, σας ακούει με το ωραίο σας πρόγραμμα βέβαια. Τη Βούλα τη Σουρή να χαιρετήσω, τον Γιώργο τον Καρκούλα, τον Χορουδάκη τον Άγγελο,

0: Είμαστε τον Ντένι.
1: Ναι, την κυρία Βούλα Μαρκοπούλου του Παναγιώτου να χαιρετήσω με τα παιδιά της, τον Βασίλη και τα τέσσερα παιδιά που έχει, τη Ρουμελιώτισσα. Ρουμελιώτισσα να πει και σας ακούει.
0: Από Ρούμελη, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια, σας ακούει με το ωραίο σας πρόγραμμα βέβαια. Τη Βούλα τη Σουρή να χαιρετήσω, τον Γιώργο τον Καρκούλα, τον Χορουδάκη τον Άγγελο, την Κυριακό μου, την Κυριακούλα μου εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ εδώ πέρα. Και τον Παναγιώτη τον Τόγκα, σας ακούει εκεί στο... Καλαμάτα ο αγαπητός.
0: Να είναι καλά ο Παναγιώτης, ναι, πατριώτης.
1: Βέβαια, πατριωτάκι αυτό. Και γιατί από εκεί κάτω είναι. Από εκεί κάτω είναι η ρίζα σου και εσύ από κάτω.
0: Ναι, εκεί, γιατί... ανοίξαμε τα μάτια μας.
1: Βέβαια. Μπράβο. Να μην σας καθυστεράω να χαιρετήσω τη Ρουδιά μου εκεί πέρα, τα ξαδέρφια μου εκεί πέρα που σ' ακούνε και ακούγεσαι καμπάνα εκεί πέρα.
0: Να είναι καλά τα παιδιά στο, στη Ρουδιά.
2: Και τα δικά μας φιλιά εκεί.
1: Βέβαια, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και ακούμε την ωραία σας εκπομπή. Και ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να σε καλά, Αποστόλη μου, Αποστόλη. Να σε καλά. Ευχαριστούμε τον Αποστόλη, τον Ράδιο Ροδιά, στο Σίδνεϊ. Φιλάκια πολλά στον Αποστόλη. Εμείς, παιδιά, συνεχίζουμε με Μπάμπι Γκολέ. Δεν πρόκειται να παντρευτώ. Προσπαθούμε δηλαδή να ακούσουμε όσα περισσότερα τραγούδια από τις επιλογές μας. Δεν μας μένει και πολύς χρόνος.

0: πάρουμε μια γραμμούλα που είναι αυτή. Για να δούμε, η αφοδό ήρθε. Ποιος είναι?
1: Γεια σας.
2: Είχα βγει πάλι και μπερδευόμουν και άκουγα και μπερδευόμουν.
1: Ο Λεωνίδα.
3: Μπλέχτηκαν οι γραμμές μας.
0: Έχουμε πολυκοσμία.
3: Για να δούμε, να μιλήσετε μεταξύ σας.
2: Και τα άλλα παιδιά εκεί που το λένε και Δημοκρατία και το άλλο, συγχαρητήρια. Ακούτε.
1: Μπράβο, Λεωνίδα, μάτε
0: ναι, ακούς Λεωνίδα, ποιος είναι δίπλα? Όχι, η Ελενίτσα είναι. Από το επιτάλλιο.
2: Να σας πω κάτι. Αυτό που είπε η κυρία Σούλα με πήρα και με ένα θέλημα. Γιατί και θελήματα κάνω ακόμα σε κανέναν άρρωστο.
0: Κάνεις θελήματα, ναι. Ακούσε Ελένη.
2: Θέλω να σας πω συγχαρητήρια. Και στον Αποστόλη πηγαίναμε πριν χρόνια με τα φορτηγά εμείς. Χάβαρη, Ντάμιζα, Κεραμιδιά, Εφήρα, Σιμόπουλος, τρίβαμε δεξιά. Καλού παιδιού.
0: Δεξιά πάντα, ε. Πάντα δεξιά, ε.
2: Με τα λιπάνωτα.
0: Δεν μας τα λες καλά.
2: Με τα φορτηγά. Αλλά θέλω να σου πω αυτό που λέει ο Χριστιανός, η Δημοκρατία. Είναι για τους πλούσιους.
0: Ναι.
2: Μπράβο. Άρχισε να ρίξει. Εγώ σου λέω, ρίξε την κυβέρνηση.
0: Ρε τι γίνεται.
1: Έχει δίκιο. Λεωνίδα, θα πάμε μια βόλτα παραλία.
2: Δεν αλλάζει τίποτα.
0: Ακούς Λεωνίδα.
3: Είναι και δίπλα.
2: Λεωνίδα,
1: τελείωνε.
0: Άκου Λεωνίδα, έχουμε το τηλέφωνό σου εδώ. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο.
3: Ωραία.
0: Να κανονίσουμε, αλλά.
3: Εγώ το ζήτησα για να έρθουμε να σε βρούμε. Το υπόσχομαι εγώ.
2: Να πω κάτι. Να πω, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί. Είμαστε έξι παιδάκια ορφανά. Πέθανε πατέρα τα δύο χρόνια. Διακόνευα ψωμί.
0: Δεν σε προλάβαμε, ρε Ελένη.
2: Γεννήθηκα μέσα στην εκκλησία.
0: Περίμενε, Λεωνίδα.
3: Δεν θα φύγει.
0: Άστο, ναι. Μισό λεπτό έχουμε την.
3: Ελένη, είσαι ακόμα εδώ.
0: Εδώ είναι.
1: Όχι, δεν θα σταματήσει πέρα σου. Μιλάει η Ελένη.
3: Μιλάει η Ελένη τώρα.
0: Άκου, θα κάνουμε το εξή. Επειδή ο Λεωνίδα δεν σταματάει, θα τον βάλουμε σαν τραγούδι από κάτω και εμεί θα μιλάμε από πάνω.
1: Θα
0: σα
1: πω ένα γεια εδώ.
3: Ωραία.
0: Τι κάνει? Έλα, πες το.
1: Δεν μ' άκουσε καθόλου Λεωνίδα.
0: Όχι, δεν σ' ακούει ρε εσύ.
1: Όχι, και όταν έλα τηλέφωνο.
0: Την Ελένη την ακούς?
2: Η Ελένη είναι.
0: Ποιος είναι? Η αδερφή του φουφού του είναι.

0: Ελένη, να μου πει αν γεννάει, θέλω να αφήσω απόγονο. Ελένη, γεννάς.
1: Εδώ βάλαμε το τραγούδι, δεν πρόκειται να παντρευτώ τώρα, τι μου λέτε.
2: Θα το δούμε.
0: Ελένη, κάτσε μισό λεπτό να πω.
3: Όχι, τελείωνε.
1: Τελείωνε, πρέπει να τελειώσεις, να ολοκληρώσεις. Ολοκλήρωσε.
0: Να μιλήσω.
1: Όχι, δεν μιλήσεις, θα μίλησες.
3: Ακούσουμε τραγούδια, βρε.
1: Αρχεί πολύ αυτός.
0: Ρε, τα τραγούδια ακούμε συνέχεια, να ακούσει ο κόσμος αυτά που...
1: Ο κόσμος να ακούει, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Αυτό που θέλω να πω, ρε κολόγαψα.
1: Γιατί δεν το λες αυτό που θέλεις να πεις και λες το άλλο.
3: Να μου το πει εμένα, να σου τα πω εγώ.
1: Περίμενε, Λεωνίδα. Ελενάκη.
4: Έλα,
1: αγάπη μου, για πες μας.
4: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
4: Ωραία τραγούδια. Λεωνίδα, θα μ' αρέσει.
1: Άστον, είναι από κάτω, Λεωνίδα. Είναι από κάτω.
2: Άστον, μιλάει.
1: Εντάξει.
4: Ωραία τραγούδια βάλατε πάντα. Σας ακούω.
0: Ελένη, πέσε και τίποτα άλλο.
4: Λοιπόν, Λεωνίδα, σταμάτα πολύ λόγα. Θα τα πούμε, Λεωνίδα.
1: Μόνο στο Ιόνιο.
2: Εσύ ακούγεσαι περισσότερο, λένε, οπότε άμα είναι...
4: Πολλά, ναι, δεν ξέρω, είναι και το σήμα δυνατό εδώ.
1: Είναι σήματα, πολλά σήματα.
4: Πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, επέρασε και από τα μέρη σας. Δημήτρησε, λέω, τι ωραία θάλασσα που έχετε σφίλε.
2: Τι
4: ωραία μαγαζιά.
2: Μία από τις καλύτερες.
1: Τόσο καιρό τα λέμε.
4: Πολύ ωραία, εμένα μου άρεσε το πανταστικά.
1: Λοιπόν, τα διαφημίζουμε δωρεάν.
4: Πολύ ωραία. Διαφημίζουμε και επενέω κάτι άλλο.
1: Τόσα χρόνια τα λέμε εδώ πέρα.
4: Είναι υπέροχα στις φίλες. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν. Και ωραία εκκλησία, πολλά ωραία έχετε. Θα τα πούμε άλλη φορά.
1: Έχουμε.
4: Να ακούσουμε τα λογουδάκια.
1: Έτσι. Ο Λεωνίδας έχει βάλει γλώσσα μέσα του, έχει βάλει.
4: Έλα, φεύγουν, Λεωνίδα, κλείσε. Λοιπόν, γεια σας.
1: Φιλάκια, Ελενάκη.
2: Γεια σας, Ελενάκη. Γεια σας, φιλιά πολλά.
1: Λεωνίδα μου, τι, ολοκλήρωσε.
0: Έλα.
1: Ολοκλήρωσε.
0: Μα ακούς, Κολοκά.
1: Όλοι σ' ακούμε.
0: Μιλάω απλά, παιδάκι μου, έχω ανοίξει μια μεσένα.
1: Ναι, αλλά δεν ακούς.
0: Είμαι μεγάλο. Εγώ θα πω κάτι,
1: ναι.
0: υπέρ της εκκλησίας. Έχω και παπάδες και δεσποτάδες, αλλά θα πω κάτι καλό.
1: Α, να πεις.
0: Α, μπράβο.
1: Καλό να πεις, καλό να πεις.
0: Στην εκκλησία να στήθηκα. Αν το έχω πει, να το κλείσω, άκου. Οι παπάδες έχουν παιδιά και γκόνια και το σώβει και το θυμάω. Η αδερφή μου μεγαλομέτρησα και μένα ένα χρόνο μικρότερη, είναι στην Αθήνα, έχει παιδιά και γκόνια. Όλες οι αδερφές μου έχουν παιδιά και γκόνια. Και τ' άλλο προχθές ανιψίδω βγήκε πολιτικός μηχανικός, γιατί διάβαζε καλά, όλα τα παιδάκια να καλά. Εγώ θα πω κάτι, γιατί η εκκλησία είναι δύναμη. Έτσι, μην με κόψεις, μισό λεπτό.
1: Σε κόβω, πήρανε και αύξηση τώρα.
2: Αλλά σύντομα.
0: Είναι ωραίο αυτό που σας λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Για τη θρησκεία.
1: Σύντομα.
0: Ναι, σύντομα. Πήγε η αδερφή μου το παιδί στο σχολείο, γιατί έτσι γίνεται, ειδικά στην Αθήνα, σφαζόνται τα παιδάκια. Και συνοδεύει η γιαγιά, η μανούλα, όποιος μπορεί. Και παίρνει κάτι, πήρε φτάνα στο σχολείο και λέει, του πήρε η αδερφή μου. Είναι μια άλλη γιαγιά δίπλα. Και λέει, γιαγιά, το άλλο παιδάκι, πάρε μου και να. Και δεν είχε. Θα μιλήσω εγώ κάτι με αγάπη, υπέρ της εκκλησίας, υπέρ λουνών του λαού, του κόσμου λουνών. Ήρωνη με μου που σ' αγαπάω. Με Σιμονή Πετράκη, σας όλοι ανήπατροι. Μην νομίζω ότι είμαι κακός. Άγιος είμαι κι εγώ. Άγιος. Ναι. Βάλτε κάτι, μιλήστε η δύναμη. Η εκκλησία είναι κράτος. Μιλάει και... Με συγχωρείς, ήρωνη με μου. Μιλάει και τους περνάει. Δεν σας ακούω καθόλου. Εσείς είσαστε δύναμη. Μιλάτε, βάλτε και ένα μηνιάτικο καθένας για τα σχολεία. Ανήπατροι.
1: Τώρα αρχίσαμε τα ανέκδοτα. Αρχίσαμε τα ανέκδοτα.
0: Θα
1: βάλετε μηνιάτικο.
0: Βάλτε ένα μηνιάτικο, ο δεσποτάνος μου.
1: Έχεις δει πολλούς να βάζετε μηνιάτικα στην Ελλάδα.
0: Ναι, και λέει ο άλλος που λέει ωραία τίματα, λέει δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, ρε φίλε. Πληθώ δημοκρατία.
2: Λεωνίδα, πόσο χρονών ήταν η ύψια σου?
1: Εσύ για να μας ακούσει.
2: Ναι, αλλά τώρα όμως δεν...
1: Ναι, θα πρέπει να σταματήσει, να βάλει... Να βάλει χαλινάρι, ναι.
2: Οπότε θα τα πούμε από κοντά,
1: έχουμε διαφημιστικά.
2: Γιατί θα πάμε στην Αμαλιάδα.
1: Δεν μπορούμε να παίξουμε διαφημιστικά και Λεωνίδα μαζί.
2: Σε χαιρετούμε.
0: Θα το βρει η ψυχή του. και δεν σπατάει να συμμονεί πετράκι.
1: Λεωνίδα μου, αρχίζει να πάρει, αλλά όταν πάρει, μιλάμε καλά. Δεν υπάρχει. Εντάξει, Λεωνίδα μου, συμφωνώ. Συμφωνώ. Πάμε σε διαφημιστικά. Φυλάκια, φυλάκια.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
7: Ο παπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
11: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
12: Τι λέει ρε αυτός?
13: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
12: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
14: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
15: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
14: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
16: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
17: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
18: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
1: Λοιπόν, εμείς σας περιμένουμε στις γραμμές μας. Είναι μία γραμμούλα εδώ και περιμένει. Ποιος είναι? Καλημέρα.
19: Γεια σας. Άννα, η Λύρα, από τη Φραγκφούρτη.
1: Ω, τι κάνετε?
19: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, να είστε καλά.
19: Ένα τηλέφωνο 15 λεπτά και η γραμμή 42% μιλάνε,
1: παίρνε, χαμός γίνεται.
2: Γι' αυτό πρέπει να δίνουμε και την άλλη.
1: Ναι,
19: και
1: πρέπει να
19: δίνουμε. Πήρα τηλέφωνο τον Απόστολο στο σύνδεσμο και μου έδωσε αυτό τον άφημα.
1: Α, ωραία, μπράβο. Είδες ο Αποστόλης.
19: Ο Αποστόλης σας ακούει και λέει πρέπει να ακούσετε και εμένα οπωσδήποτε σήμερα.
1: Ναι, σωστά. ναι, κυρία Ιωάννα.
19: Το άλλο Σάββατο παντρεύεται η Μαριάννα.
1: Η Μαριάννα, να είναι καλά, με το καλό, με το καλό.
2: Η ώρα η καλή.
19: Το άλλο Σάββατο να μας τραγουδήσει, σήμερα γάμος γίνεται.
1: Ναι, πολύ μ' αρέσει.
2: Θα το βάλουμε εμείς.
1: Πολύ μ' αρέσει.
19: Είναι η Μαριάννα μια ωραία πρόσκληση, να σας τη διαβάσω.
1: Α, ναι, για να ακούσουμε.
19: Γιατί έχει ωραία λόγια μέσα. Ραντεβού στην Ελαφόνησο. Εκεί θα παντρευτεί.
1: Ω, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
19: Γράφει. Καταρχήν σας φιλώ και σας δίνω την αγάπη μου. Λοιπόν, γράφει. Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στο γάμο μας που θα γίνει το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στην Ελαφώνησο.
1: Ναι, ναι, ωραίο το κλεισάκι αυτό.
19: Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα. Χαράλαμπος και Μαριάννα.
1: Να είναι καλά πολύ τα ωραία παιδιά, να είναι καλά τα παιδιά. Μακάρι να μπορούσαμε να πηγαίναμε. Είναι και πολύ ωραία το νησί, είναι πολύ ωραίο.
19: Ναι,
1: η Ελαφώνησος είναι όλα πολύ ωραία, εγώ ξέρω.
19: Παναγιώτης με Δήμητρας Αρώνη.
1: Ναι.
19: Ο λαμπρός λέγεται Αρώνη.
1: Ναι, ναι.
19: Νικολάου και Ευαγγελία Λιοντήρη.
1: Μπράβο.
19: Κουμπάρη Χρήστος και Νικολέτα Φαρμάκη.
1: Πολύ ωραία. Μπράβο,
19: μετά
1: μπράβο.
19: Το θα ακολουθήσει η δεξίωση.
1: Ναι.
19: Η κυρία Ζώη να μας τραγουδήσει το Σάββατο, σήμερα γάμος
1: γίνεται. Χάμος γίνεται, βεβαίως, για τα παιδιά, βεβαίως.
19: Βέβαια, βέβαια. Ευχάριστα μ' ακούμε, παιδιά μου.
1: Ναι.
19: Εμείς έχουμε πάρει κάψωνα.
2: Α, ναι.
1: Α, ναι.
2: Πόσο δηλαδή φτάνει.
1: Πώς τα καταφέρνετε, ρε παιδί μου. 36.
2: Εντάξει, 36 βέβαια καλά για η Γερμανία είναι, είναι λιγάκι πολύ.
19: Όχι, για τη Γερμανία εγώ είμαι τώρα εδώ 57 χρόνια.
2: Ναι.
19: Ποτέ δεν είχα ζήσει αυτόν τον καιρό.
1: Ναι, εμείς έχουμε πιάσει και 40 εδώ πιάνουμε.
2: Ναι, καλά, εννοείται, εδώ είναι φυσιολογικό.
1: Ναι.
19: Ζηλεύω τις διαφημίσεις που κάνετε. Γλυκά, λέει, που θα πηγαίνετε πράγματα.
1: Ναι, κυρία Ιωάννη.
19: Ναι, παιδιά, να σας στείλω λοκάνικα Φραγκφούρτη.
2: Ναι, ναι, και εμείς θα στείλουμε γλυκά.
1: Τα περιμένουμε πόσα χρόνια αυτά τα λουκάνικα τα Φραγκφούρτη.
19: Από τον περασμένο αιώνα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
19: Άρε, παιδιά, σας αγαπώ, σας έχω νοσταλγίσει.
1: Να είστε καλά, κυρία Ιωάννη.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
19: Πολλά χρόνια να στείλουμε ιδιαίτερα πολλά φιλιά στον Απόστολο στο Σύνδρυ.
1: Βεβαίως. Ναι.
19: Είμαι πολύ χαρούμενος που ακούμε πάλι την παλιά μας παρέα.
1: Έτσι, έτσι.
19: Το Μιχάλη Ασπορούπολο και τη μεγάλη μας παρέα.
1: Τη μεγάλη τεράστια παρέα.
19: Πάρα πολύ μεγάλη παρέα.
1: Έτσι, πράγματι, πράγματι. Να είστε καλά,
19: εδώ,
1: κυρία Ιωάννα μου.
19: Εδώ μία γυναίκα που με προσέχει είναι από την Πολωνία.
1: Ναι.
19: Τη λένε Ρενάτε, εκεί και έφυγε ένας άλλος γνωστός, ένας Βαγγέλης, Θεσσαλονικιός.
1: Ναι.
19: Έχω εδώ στον κήπο, τα λέμε στη Βαλίρα, μπουρνέλες, πώς θα βρει μάτα.
1: Ναι, ναι, ναι, μπουρνέλες. Βαλίρα δεν πάτε, δεν πάτε, δεν έχετε πάει καθόλου.
19: Έχω
1: Βαλίρα.
19: Έχω αρκετά χρόνια, ένεκα της υγείας μου, δεν μπορώ να περπατήσω, όχι δεν είμαι καλά στο μυαλό.
1: Ναι, ναι.
19: Το περπάτημα με δυσκολεύει μετά από τον κεφαλικό που έχω πάρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
19: Έχω πάρει τον κεφαλικό και έχω το πόδι και το χέρι ανάπηρα.
1: Να είστε καλά όμως, να είστε καλά και σας ακούμε μια χαρά.
19: Σήμερα χάρηκα που η Γαλλία δεν έχει χάσει κανένα παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, είδαμε, είδαμε.
2: Πολύ χαίρομαι κι εγώ.
19: Αλλά εγώ σε ένα χωριέ μου που
2: γιατί είναι δεύτερη εθνικότητά
1: μου. Για την Ελλάδα, για την Ελλάδα, η Ελλάδα, η Ελλάδα μάλλον την αρμέγουν πολύ.
19: Πειράζει μωρέ, τι να κάνω.
1: Έτσι,
19: να
1: ναι,
19: κάνω.
1: Ναι, ναι.
19: Παιδιά, θα σας αγαπώ, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Φυλάκια, το επόμενο
19: πολλά
1: κομμάτι για σας.
19: Τώρα και στη μαλλιά μας παρέα, η οποία πρέπει να μείνει για ακόμα,
1: εδώ είναι, εδώ είναι. Εννοείται.
2: Ναι,
1: μόνο ο Κούλης θα μας κλείσει.
19: Αυτά τα γλυκά που είναι στο μαθηλωμείο, κάποιο άκουσε κάτι γλυκά και μου άρεσαν πολύ.
2: Α, από ναι, το μπισκοτίνο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι,
19: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι τα καλύτερα.
1: Είδατε τι γίνεται, ρε παιδιά.
19: Ένα πακέτο.
1: Θα σας στείλουμε, θα ανταλλάξουμε τα λουκάνικα.
19: Θα τα στείλω, θα τα στείλω.
1: Φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια στην κυρία Ιωάννα. Να είστε καλά, κυρία Ιωάννα μου. Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, προς το τέλος.

0: Έχουμε και άλλα τραγούδια με τον Γιώργο Τζόρτζη. Τα είχαμε όχι το ένα πίσω από το άλλο, αλλά δεν προλαβαίνουμε για να τα ακούσουμε. Κρίμα. Άλλο ένα θα ακούσουμε, είναι το Κρασοπίνο.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Έχει κάνει πολύ ωραίες ερμηνείες ο Γιώργος Τζόρτζης. Κρασοπίνο, παιδιά.
1: Πού μπορεί να ακούσει κανείς τέτοια.

0: και λίγο πληθυσμό που έχει, τα μαγαζιά παίζουν τελείως εντελώς άλλα τραγούδια.
1: Δεν συμφέρει να έρθει ο άνθρωπος οικονομικά, δηλαδή. Άμα δεν έχει πληθυσμό.
0: Όχι, θέλω να πω γενικά για το είδος.
1: Όχι, όχι, μην το λες αυτό. Όχι, όχι.
0: Για πες.
1: Άμα έρθει, θα πάνε οι πιστοί. Οι οποίοι όμως δεν είναι
0: άλλο,
1: πολύ.
0: Άλλο, ναι, άλλο λέω. Δεν υπάρχουν μαγαζιά που να παίζουν σταθερά τέτοια μουσική. Όχι μία στο τόσο.
1: Οικονομόπουλο θέλεις.
0: Τι?
1: Οικονομόπουλο παίζουν.
0: Δεν ξέρω εγώ τι.

0: Γιατί, Λεωνίδα, παραπονιέσαι? Η σύνταξη δεν είναι λίγη, ο μήνας είναι μακρύς. Γράφει ο Ηλίας στο Λεωνίδα. Τα λουκάνικα, λέει, από τη Φραγκφούρτη έφτασαν ή είναι ακόμη στο δρόμο? Στο δρόμο είναι τα λουκάνικα και δεν ξέρω πώς έρχονται. Ξαπλωτά ή όρθια, δεν ξέρω. Κράσο.
1: Δεν φοβάμαι για να σπάσω από το κρασί.
0: Δώστα όλα. Έχουμε μια ωραία παρέα.

0: αυτό το Σάββατο ήμασταν μαζί σας. Χριστίνα Λευκαδίτη,
1: Δημήτρης Κολόκας, όπως και κάθε Σάββατο. Και
0: θα είμαστε εδώ με τα παιδιά όλα στην Αυστραλία, στα υπόλοιπα μέρη. Ράδιο Ροδιά, Ράδιο Έλλην, ionionfm.gr, απανταχού των πιστών που είναι μέσα και μας ακούνε. Ελλάδα παντού, αν δείτε το χάρτη που μας ακούνε θα τρελαθείτε. Μόνο στη Γρυλανδία δεν έχουμε ακροατές.
1: Πάρε ένα στιγμιότυπο οθόνης να το δω.
0: Μόνο εκεί δεν έχουμε ακροατές. Θέλω να κλείσουμε, δεν θα κλείσουμε με το Γιώργο Τζόρτζι που έρχεται τώρα πάλι. Με το κολονάκι Τζιτζιφιές και αυτό όμορφο.

0: Πάμε στο τελευταίο μάλλον.
1: Σίγουρα.
0: Ναι, ναι, δύο λεπτά έχουμε. Εκ των τριών που είναι το τραγούδι.
1: Οπότε να χαιρετήσουμε κιόλας.
0: Θα χαιρετήσουμε βέβαια. Χαρούλα Αλεξίου όμως εδώ. Μη μου λες πως δεν πονάω.

0: νύχτα θα είμαστε σε επανάληψη 12 με 2 τα μεσάνυχτα.
1: Αυτούσια,
0: ίδια ακριβώς η εκπομπή. Δεν θα κόψουμε τίποτα από μέσα. Ακόμα και τα διαφημιστικά θα είναι.
1: Αλλά θα παίξει όλη η λίστα μέσα στη βδομάδα.
0: Η λίστα θα παίξει στο δίσκο και γυρίζουν βεβαίως. Αυτούσια, γιατί τη φάγαμε. Φιλάκια πολλά, σας ευχαριστούμε.
1: Φιλάκια, γεια σας.